0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: I think I'll drive to Paris, Texas, and buy a 12-pack of beer.

100 ways to argue and 100 ways to grieve. There is one way to see.

0: Here's one for later on tonight when you see us staggering around the site.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Seeks of disaster.

0: Cheers for food. Let's slow down a bit.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Wishbone. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: this. Stop. Stammering. Stop stammering.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
19: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Λύσαξες.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
23: Digital Markt.
22: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λόγιο έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
24: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
26: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Yellow Radio 101,7 και εκπομπή να είχαμε να λέγαμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα, όπως βολεύεται ο καθένας τέλος πάντων, αναλόγως σε τι φάση βρίσκεται. Γιατί βλέπω εδώ πέρα από την αρχή, μερικοί τώρα ξυπνήσατε, μερικοί θα ξυπνήσετε. Μερικοί έχετε ξυπνήσει, αλλά ακόμα δεν έχετε καταλάβει ότι έχετε ξυπνήσει.
0: Ναι, σιγά σιγά παιδιά, σιγά σιγά, μη βιάζεστε.
1: 26 του 2026, είμαστε 12 λεπτά μετά τις 12, Yellow Radio 101,7, με την εκπομπή «Να είχαμε να λέγαμε». Εδώ στο Yellow Radio λοιπόν θα πάμε χαλαρά, έτσι. Θα πάμε μουσικά και άλλωστε καλοκαιράκι είναι.
0: Έτσι ακριβώς, πάντως όλα έχει ο Μπαξέ σήμερα.
1: Από
0: έχει
1: όλα.
0: Μουντιάλ, έχει μπάσκετ.
1: Κοίτα,
0: έχει
1: αθλητικά είναι πλέον μια μουντιαλική περίοδος.
0: Ναι, είναι. Μπαίνουμε τώρα στους 32.
1: Ναι, σιγά σιγά αρχίζει και αποκτά ένα ενδιαφέρον λίγο το αντικείμενο.
0: Κάτι γίνεται.
1: Κάτι γίνεται, ναι, κάτι γίνεται. Οι κουκουβάγες έχουν πανικοβληθεί. Ξαφνικά βλέπουν γύρω τους ανθρώπους οι οποίοι δεν κοιμούνται. Ξενυχτάνε να δουν αγώνες.
0: Οι νυχτερίδες.
1: Νυχτερίδες και αράχνες. Οι νυχτερίδες δεν είχαν ποτέ πρόβλημα.
0: Τη νύχτα, ναι, όχι. Δεν
1: όχι,
0: ήταν.
1: Δεν. Σωστό. Λοιπόν, λίγο μετά τις 12.30 θα μιλήσουμε με Φιτζούμα, να δούμε τι καιρό θα έχουμε τις επόμενες μέρες, ώρες, δευτερόλεπτα και να δούμε γενικά που πάει ο καιρός.
0: Είμαστε 20 Ιουνίου,
1: ναι.
0: Γεμάτα, κλείνει σε 10 μέρες, φεύγει και ο Ιούνιος.
1: 20 Ιουνίου και καίγεται η Γαλλία. Καίγεται λέει από τη ζέστη.
0: Α, ναι, ναι, Γαλλία γενικά, Ισπανία, Γαλλία, 40 βαθμούς, εμείς καλά είμαστε, μη μιλάει κανείς, καλά είμαστε.
1: Και στον Άρη ομολογώ καλά είμαστε. Καλά είμαστε, είμαστε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.
0: Αναλόγως, σχετικά, ναι.
1: Αναλόγως για ποιο, γιατί συζητάμε. Για ΠΑΕ, για ΚΑΕ.
0: Ναι. Κοίτα, θα τα πούμε.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε. Ό,τι υπάρχει νεότερο και ό,τι
1: βέβαια,
0: δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι. Ναι. Άμα μιλάμε για ΚΑΕ, εντάξει, οκ. Okay, τα
0: παίρνει
1: πράγματα.
0: Το δρόμο του.
1: Παίρνει,
0: ναι.
1: Για την ΠΑΕ υπάρχει γενικά μια χειμερή ανάρκη.
0: Κάτι κινείται.
1: Μπαούτι κινείται.
0: Κάποιοι φεύγουν. Δεν ξέρω ποιοι θα έρθουν. Κάποιοι φεύγουν σίγουρα.
1: Η ΠΑΕ διανύει την περίοδο της αρκούδας. Είναι σε χειμερή ανάρκη. Τώρα κοιμάται.
0: Κάτσε από 1η Ιουλίου.
1: Ναι, ρε, αυτό περιμένουμε.
0: Πιστεύω κάτι θα.
1: Ναι, αυτό περιμένουμε. Εμείς θα πιάσει 1η Ιουλίου.
0: Θα πούμε όμως και τα δρόμενα της πόλης.
1: Βεβαίως, βεβαίως, χαμός γίνεται στην πόλη.
0: Αυτά που υπάρχουν, τουρίστες έχει πολλούς.
1: Με καλοκαιρινή διάθεση έχω έρθει. Οπότε φορέστε μπρατζάκια. Βάλτε βατραχοπέδιλα και πάμε να πιάσουμε λαγοκέφαλους.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δυναμώστε τα ραδιοφωνάκια σας όπου και αν βρίσκετε, βρίσκεστε. Ήταν πηγαίνετε προς Χαλκιδική, ήταν πηγαίνετε προς Κατερίνη, τέλος πάντων.
1: Προς Καβάλα, οπουδήποτε, ναι.
0: Ναι, γενικά για να... Τι, τα γυαλιά δεν είναι καλά και τσεκάρεις? Το ένα μάτι μετά το άλλο. Σαν να σου αψετίκ είναι. 26 του 2026, και έχω να σου πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Κάλιστος.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Καλίστη δεν έχουμε.
1: Κάλιστος, μόνο
0: Κάλιστος. Μόνο Κάλιστος
1: γιορτάζει
0: σήμερα.
1: Μπορεί να υπάρχει Καλίστη, ξέρω εγώ.
0: Διεθνής ημέρα, λέει, ενημέρωσης για τον νησταγμό.
1: Έχει να κάνει μια πάθηση με τα μάτια, από ό,τι διάβασα. Δεν έχει να κάνει με την νύστα, νιστάζω, κατάλαβες. Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Γεγονότα.
0: 1824, οι Τούρκοι, λέει, καταστρέφουν τα ψαρά.
1: Μάλιστα. 1837, η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα Βικτόρια στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ως Βικτόρια, σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή.
0: 3 χρόνια μετά, το 1940, η Μαρία Κάλλας, σαν σήμερα, υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τη λυρική σκηνή.
1: 1944, ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, CIA.
0: Έλα ρε εσύ. Λοιπόν, σαν άτρες σήμερα ήτανε.
1: Ναι, καλοκαίρι.
0: Σαν σήμερα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα σας πάμε στο 1978, διότι σαν σήμερα, δεν ξέρω πόσοι από εσάς το θυμάστε, είχαμε τον καταστροφικό σεισμό στη Θεσσαλονίκη, 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που είχαμε και 35 νεκρούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ έχω να πω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα για λίγους μήνες.
1: Γεννήσεις θα πάμε. 1889, ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος με καριέρα στη Νότια Αφρική, ένας κρατήρας της Σελήνης, φέρει το όνομά του. Παρασκευόπουλος Crater. Σούπερ, δεν το ξέρω.
0: 1967, γεννιέται σαν σήμερα η Νικόλ Κίτμαν, η οποία είναι Αυστραλή ηθοποιός, φυσικά την ξέρετε όλοι.
1: Λοιπόν, θανάτους. 1869, ο Διομήδης Κυριακός, Έλληνας νομικός και πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός για ένα μήνα.
0: Ένα
1: το
0: μήνα,
1: 1863.
0: Αυτό δεν είναι που λένε όλοι, να ήμουν πρωθυπουργός για ένα μήνα, ρε, να δεις τι θα έκανε. Λοιπόν, 1929, ο Εμμανουήλ Μπενάκης φεύγει από τη ζωή, Έλληνας έμπορος και πολιτικός και εθνικός ευεργέτης.
1: 2011, η Δομνίτσα Λανίτου φεύγει από τη ζωή, Καβουνίδου, Κύπρη αθλήτρια του στίβου, η οποία το 1936 έγινε η πρώτη Ελληνίδα που έλαβε μέρος στο στίβο σε Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Τα μηνύματα σας στέλνουμε στο κίτρινο Viber στο 6936-512-099. Σε λίγο θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Ωραία πάντως, κάνει καλή εβδομάδα, ομολογώ, είχαμε. Και ήδη χθες που διαβάσαμε για τον Τανούλη, ότι ο Ολυμπιακός πλέον
1: τον αφήνει ελεύθερο,
0: τον αποδέσμευσε.
1: Ναι.
0: Οπότε φαντάζομαι ότι μετράει όρεση κάποιες μέρες για να υπογράψει
1: στον Άρη.
0: Ναι, επισήμως με τον Άρη. Οπότε το πρώτο θέμα που είχαμε με τον Ολυμπιακό νομίζω ότι λύθηκε πάρα πολύ καλά.
1: Τώρα πάμε
0: στο δεύτερο, που είναι με τον Κώστα, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ελπίζουμε να έχει την ίδια κατάληξη.
1: Πιστεύουμε ότι θα πάρει και αυτό το δρόμο του.
0: Ναι, να έχουμε ακριβώς την ίδια κατάληξη, να τον αφήσουν εκεί ελεύθερο και ωραίο και να τελειώνουμε. Τανούλη, που η αλήθεια είναι είχε ατυχία το παιδί, δεν τον είδαμε πέρυσι να αγωνίζεται καθόλου με τον Άρη, τραυματίστηκε πάρα πολύ νωρίς. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω του ούτε ένα επίσημο παιχνίδι δεν έπαιξε. Από τα φιλικά είχε τραυματιστεί, οπότε... Όλη τη χρονιά, μάλλον ένα μέρος της χρονιάς, θυμάσαι που το βλέπαμε εκεί με τις πατερίτσες, με... ακολουθούσε την ομάδα.
1: Ναι, ήταν δίπλα στην ομάδα όμως.
0: Καζαμίας, διαβάζω, δανεικός, έχει δοθεί.
1: Δόθηκε.
0: Βλέπω κάποιες αντιδράσεις, όχι γιατί να δοθεί, όχι γιατί να μην δοθεί.
1: Παναπέξει,
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι δανεικός, παιδιά. Δανεικός, θα επιστρέψει στον Άρη. Λέφας, βλέπω άλλος ένας Αριανός καταπληκτικός παίχτης, Λέφας, ο οποίος με την Εθνική Νέων έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια τα οποία γίνονται. Πρώτο σκόρε νομίζω ήτανε. Και φυσικά να μένουμε τώρα τις από εβδομάδα, δηλαδή, να είτε μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, θα μας τα πει και αύριο ο Χρήστος Ογκάλης, να δούμε τι άλλα ονόματα θα ακούσουμε, ενώ ονόματα τα οποία να υπογράφουν,
1: επίσημα, να
0: τελειώνουμε. Να δούμε τελικά αυτό το μπασκετικό ρόστερ ποιο θα είναι φέτος. Σε Σε άλλα νέα, από ό,τι φαίνεται, ο Μπράντοβιτς κατηφορίζει για Παναθηναϊκό.
1: Έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται. Έτσι νομίζω προς τα εκεί οδεύει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
0: Θα κρυθούν και πολλά βέβαια, γιατί θα δούμε και ποιους παίχτες θέλει να κρατήσει εκεί πέρα στον Παναθηναϊκό, ποιους πιστεύει, ποιους θέλει να έχει στο ρόστερ για την επόμενη χρονιά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ποδοσφαιρικά πρέπει να πω ότι όχι μόνο στον Άρη, γενικά δεν κινείται τίποτα. Δεν ακούς και τίποτα, ας πούμε.
1: Ακούσω κάποιοι έχουν φύγει, θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά.
0: Ναι, δεν
1: κάποιοι
0: κινείται,
1: έχουν πάει.
0: Δεν ακούς κάποιος να έρχεται να υπογράφει, όχι, να κάνει. Δεν ακούς τίποτα απολύτως.
1: Όχι, δεν ακούς.
0: Υπάρχει μια γενική.
1: Αλλά θα είναι διαθέσιμα τα διαρκεία εισιτήρια της ΠΑΕ Άρης από Δευτέρα, από 22 Ιουνίου.
0: Ναι. Για την ΚΑΕ Άρης πάντως είναι μέχρι τέλος του μήνα για αυτούς που είχαν πέρυσι διαρκεία.
1: Ναι.
0: Και μετά θα ορμήξουμε όλοι μαζί να δούμε σε αυτά τα οποία απομένουν πόσα θα είναι άραγε. Ξέρω εγώ, 900, 1000.
1: Θα μας πούμε.
0: Εκεί θα γίνει ο μεγάλος πόλεμος. Όποιος προλάβει και μπήκε στη σελίδα.

0: είναι το ιταλικό εδώ πέρα, είναι καλοκαιρινό τραγούδι, ωραίο.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Τι έχουμε, Εθνική Νεών?
1: Ναι, Εθνική Νεών Ανδρών, πρώτο σκόρερ ο Λέφας στη νίκη επί της Τουρκίας.
0: Βεβαίως,
1: ναι,
0: βεβαίως.
1: Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν την Παρασκευή η Εθνική Νέων Ανδρών στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας για το Eurobasket Under 20, που θα γίνει από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου στη Λιουμπλιάνα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Λιουμπλιάνα πάνω ψηλά, πώς το λένε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σλοβενία. Σλοβενία.
1: Λοιπόν, κέρδισε εκτός έδρας στην Τουρκία 92-77 με το Λέφα να ξεχωρίζει και να πετυχαίνει 19 πόντους. Μάλιστα, ήταν ο πρώτος σκόρερ. Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου θα αντιμετωπίσει την ίδια ομάδα το απόγευμα του Σαββάτου, σήμερα δηλαδή, 4 η ώρα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Να πούμε, ο Λέφα σε 19 πόντους, ο Τσαχτσίρας 3, Νικολαίδης 6, Ξανθόπουλος Χατζής 15, Παμινώνδας Ροζακέας 5, Γέωργας Πρέκας 5,
0: κοίτα, τους περισσότερους δεν τους ξέρουμε κιόλας.
1: Κομιανίδης, Ασημακόπουλος 4, Πατρίκης 15 και Παγώνης 12.
0: Μάλιστα. Μπράβο στην Εθνική Νέων, θα παρακολουθήσουμε και το Eurobasket, Eurobasket Under 20. Γιατί από εκεί βγαίνουν και πολύ έτσι ωραία και καλά συμπεράσματα για το τι έρχεται. Εννοώ για την εθνική ομάδα, διότι κακά τα ψέματα, σε λίγα χρονάκια δηλαδή, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δηλαδή, μια μεγάλη φουρνιά από την εθνική ομάδα φεύγει, πάει σπίτι της, κρεμάει φανέλα.
1: Χρειαζόμαστε νέο αίμα.
0: Ναι. Να ξεχαμός με τα δημοσιεύματα αυτή την εβδομάδα πάλι. Τα μισά δημοσιεύματα φαίνουν τον...
1: Ποιον?
0: Φαίνουν τον Τολιόπουλο στον Άρη, έτσι. Τα άλλα μισά φαίνουν τον Θανάση Αντετοκούμπο στον Άρη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Από δημοσιεύματα...

0: κέφια σήμερα, κέφια.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ο Μάκης με πολλά κέφια.
1: Έτσι, έτσι. Κέφια είναι, θέλουμε.
0: Ναι, ναι, είναι εκεί πέρα παρέα με την κόρη του, λέει και μας ακούει.
1: Τέλεια. Φιλιά πολλά.
0: Καλησπέρα επίσης και στον Γιώργο που έχει στείλει το μήνυμά του, και στον Κώστα και στον Γιάννη και στον Ίγκορ και στον Σταύρο. Ακόμα κι αν με πληγώνει. Αλέκα Κανελίδου για τη συνέχεια.

0: Για πάμε, αγαπητή μου κυρία, σιγά σιγά να μιλήσουμε με την Έφη Τζούμα, να δούμε τις καιρικές συνθήκες που θα έχουμε τις επόμενες ώρες και μέρες. Καλησπέρα, Έφη.
1: Στη δικιά μας μετεωρολόγο. Γεια σου, Έφη.
2: Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
0: Η Έφη είναι καθοδόν, καθοδόν, λέει, πάει να κάνει ψώνια. Και σταμάτησε τώρα στην άκρη να μας μιλήσει.
1: Καλά κάνει. Αυτό πρέπει να κάνεις, Έφη.
2: Βέβαια, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Δροσιζόμαστε εδώ,
0: ναι,
1: μέσα.
0: Εσύ είμαστε... χρωματάκι πήρες καθόλου ή ακόμα είσαι άσπρη-άσπρη?
1: Με λαμψή είναι έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι, Έφη?
2: Εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι άσπρη.
1: Ναι.
2: Αλλά ακόμα δεν έχουμε λίγο τρεξιματάκι ακόμα. Έχω λίγο με την εφαρμογή.
1: Ωραία.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί. Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να πάρει.
1: Εντάξει, όλοι θα πας.
2: Έχουμε προτεραιότητα το διαμάντι μας.
1: Έτσι, το Meteorology Live εφαρμογή, παιδιά, είναι εξαιρετική. Εξαιρετική. Τα πάντα.
0: Αναχείρα στα κινητά, κυρίες και κύριοι, έτσι, για να κατεβάσετε την εφαρμογή, να ξέρετε ανά πάσα στιγμή τις καιρικές συνθήκες.
1: Δωρεάν.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και εδώ έχει και την...
2: Ναι. Μπήκε και καινούργια κάμερα στην Κεφαλονιά.
0: Και Κεφαλονιά κιόλα. Μια χαρά.
2: Θα μπει και δεύτερη. Γενικά αυτές τις εβδομάδες, επειδή έχω πολλές τοποθετήσεις, γι' αυτό έχουμε αρκετό τρεξιματάκι.
0: Μάλιστα.
2: Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Πάμε να δούμε τα καιρικά μας.
0: Για να δούμε.
2: Έχουμε εξελίξεις. Ο Ιούνιος συνεχίζει βροχερός και θα συνεχίσει και αυτή την εβδομάδα. Πρώτο Σαββατοκύριακο βέβαια θα έχουμε λίγες τοπικές νεφώσεις, λίγες μπόρες στα ορεινά τμήματα μόνο στο εσωτερικό της Μακεδονίας. Mm-hmm. Και ως αύριο Κυριακή, γιατί σήμερα δεν έχει, μόνο στα πολύ, πολύ ορεινά. Κυριακή αύριο στα πολύ ορεινά τμήματα, και αυτό κατά μήκος των συνόρων, όχι σε εμάς. Τη Δευτέρα εξίσου το ίδιο, θέλω πάρα πολύ μεγάλη προσοχή την Τρίτη.
1: Ναι.
2: Γιατί την Τρίτη θα έχουμε βροχές, καταιγίδες αρκετά έντονες. Ιδιαίτερα στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία και γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία, με ισχυρά μπουρίνια, ανέμους.

0: φοβικά ρεύματα.
1: Αυτά που ορεινά ή θα κατέβουν και πιο...
0: Τα ορεινά αυτά δημιουργούνται έτσι και αλλιώς στο εσωτερικό της Μακεδονίας και κατ' επέκταση κατεβαίνουν και στα πιο παιδινά τμήματα. Την Τρίτη. Εξίσου το ίδιο και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη γενικότερα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες.
1: Μάλιστα.
0: Παρασκευή πάλι έτσι λίγο πιο ψηλά τα πράγματα, πιο λίγο χαλαρά. Γενικά από Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή μεσημεριανές ώρες θα έχουμε καταιγίδες.
1: Εντάξει, αυτό δεν θα κρατάει πολύ. Εντάξει, αυτές οι μπόρες είναι... έρχονται, φεύγουν.
0: Αυτές οι μπόρες είναι τη μισή ώρα και σταματάνε. Αλλά επειδή θα έχουμε, έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα κάνει πάνω από την Ελλάδα, θα κάνει βόλτα, ας πούμε, πάνω από την Ελλάδα. Θα αναπτύσσει συνεχώς τις μεσημεριανές ώρες, τις βροχές και καταιγίδες. Νοτιάδες θα έχουμε.
1: Α, εντάξει. Άρα ανεβαίνει η θερμοκρασία,
0: Ανέβει η θερμοκρασία. Θαλάσσια αύρα ουσιαστικά είναι, γιατί θα έχουμε έναν δυνατό βόρειο-ανατολικό, ο οποίος είναι και η αιτία που εμείς, μάλλον θα το πω λίγο διαφορετικά, αυτή την εβδομάδα θα έχει ένα πάρα πολύ δυνατό κύμα καύσωνα η Ευρώπη.
1: Ναι, ναι. Το διαβάζουμε που λένε, ναι.
0: Η Γαλλία, η Γερμανία...
1: 40 βαθμούς. Ναι.
0: Θα έχουν παρατεταμένο ισχυρό καύσωνα, ισχυρό παρατεταμένο, δηλαδή 3-4 μέρες θα είναι γύρω στους 40 βαθμούς και...
2: Ναι.
0: Οι χαμηλές.
2: Ήδη από ό,τι διαβάζουμε έχουν υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή θα συνεχιστεί αυτό.
0: Θα συνεχιστεί. Εμείς φαίνεται να αντιγλιτώνουμε, καθώς έχουμε... έναν ισχυρό βορειοανατολικό, ο οποίος έρχεται από την Ρωσία και αυτός μεταφέρει ψυχρές αέριες μάζες και πιάνει την Ελλάδα εμάς.
1: Οπότε μας κρατάει σε χαμηλά, έτσι ήθελα να
0: πω. Σε χαμηλά, ναι. Και φυσιολογικά για την επίπεδα.
1: Σωστά.
0: Ναι. Αλλά βέβαια από Τετάρτη-Πέμπτη θα έχουμε και εμείς κάτι 35.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: 35, αλλά γενικότερα θα είμαστε καμία σχέση με την Ευρώπη, η οποία πραγματικά θα
1: καίγεται.
0: Δυσάρεστα πράγματα, δυστυχώς.
1: Ναι. Έχουν θέματα. Έχουν πολύ.
0: Δεν καμία σχέση με το 2003. Με τις παλιές χρονιές που δεν υπήρχαν πολλά air condition, τα αυτοκίνητα.
1: Έχουν μάθει και αυτοί σιγά-σιγά.
0: Τώρα έχουν πάρει, έχουν λάβει τα μέτρα.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς θα είμαστε, ας πούμε, φυσιολογικές θερμοκρασίες. Αυτό είναι το θετικό στην όλη περίπτωση για εμάς.
1: Ναι. Εντάξει. Οπότε δεν θα έχει κάτι άλλο αυτό. Εντάξει, όχι, καλοκαίρι. Όχι, ναι, καλοκαίρι.
0: Ναι, καλοκαίρι λίγο προσοχή την Τρίτη, γιατί η Τρίτη θα είναι λίγο. Θα έχουμε καταιγίδες, μπουρίνια,
1: ναι. Αυτά τα πότομα που γίνονται.
2: Ναι.
0: Παρασκευή και Σάββατο που θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, με τις θαλάσσιες αύριες δηλαδή, αλλά κατά τα άλλα καλοκαίρι.
1: Ναι, εντάξει. Υποθέτω έτσι θα πάει και πιο μετά.
0: Φαίνεται όμως από την επόμενη, μεθεπόμενη εβδομάδα να επηρεαζόμαστε λίγο εμείς από τις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Όταν μπει ο Ιούλιος. Ναι.
0: Προς το τέλος και αρχές Ιουλίου. Ναι, αρχές Ιουλίου, μπράβο, σωστά.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Θα το δούμε βέβαια και εμείς στην πορεία ή μέσα από την εφαρμογή τα βλέπετε όλα.
1: Πάντα. Έχει ημερήσια πρόβλεψη καιρού. Έχει κάθε ώρα.
2: Ναι, αλλά έχει... χάρτη για λαγοκέφαλους δεν έχει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Τι να κάνουμε. Οι λαγοκέφαλοι βγήκαν τώρα. Έχει όμως πολλούς χάρτες. Ανέμους, βροχή, καταιγίδες.
0: Είχαμε τους ξεροκέφαλους, τώρα έχουμε λίγο και τους λαγοκέφαλους.
2: Βέβαια, πού το πας. Μαζί ταιριάζουν αυτοί.
1: Τι να κάνεις, προσοχή θέλει και σε αυτό.
2: Έχει και χάρτη που λέει θερμοκρασία νερού και αυτό είναι πολύ ωραίο, να ξέρεις που βουτάς.
1: Ναι. Άμα οι θάλασσες είναι ζεστές.
2: Ειδικά άμα είσαι εκεί στο Ιόνιο, ρε παιδί μου, που έχει κάτι πολύ ζεστές θάλασσες.
1: Πολύ ζεστές.
2: Να ξέρεις λίγο σε τι θερμοκρασία πάνε να βουτήξεις. Μην πάτεις κανένα σοκ.
0: Κάποιο πάγιμα.
2: Κατάλαβες.
1: Ναι, παθαίνεις. Η αλήθεια είναι στο Ιόνιο παθαίνεις.
2: Ναι. Πάντως έχουμε γεμίσει με χάρτες, έτσι. Έχουμε χάρτες για καρχαρίες. Τώρα σιγά σιγά βλέπω τις επόμενες μέρες, λέει, θα βγουν και χάρτες για λαχοκέφαλους.
0: Κάνα χάρτη θα βρουν, δεν μας βγάζουν.
2: Τι, κανένα χάρτη, τι.
0: Κρυμμένου θησαυρού.
2: Έλαντε. Πού είναι αυτός, να πούμε, να τελειώνουμε πια με αυτή την ιστορία.
1: Έλαντε.
2: Λοιπόν, Έφη μου, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις μετεωρολογικά.
0: Όχι, αυτά.
1: Εντάξει, δεν έχει τόσο φαινόμενα πολλά, έτσι.
2: Είναι,
1: το καλοκαίρι, είναι. Η θερμοκρασία είναι, η ζέστη είναι.
2: Ωραία, ας ελπίσουμε
1: το άνεμος που μας απασχολεί.
2: Τα μπουρίνια που είπε για την Τρίτη, ας ελπίσουμε να είναι ήπια, να μην έχουμε προβλήματα.
0: Θα είναι λίγο ισχυρά την Τρίτη, θα είναι αυτό λίγο να το τονίσουμε. Θα είναι λίγο στις περιοχές, δηλαδή που θα πιάσει, θα είναι ισχυρότατα μάλλον.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε αφήνουμε να πας να κάνεις ψώνια.
2: Ναι, πάνε κάνε τα ψώνια σου.
1: Και θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο.
2: Είναι, κανονικά.
0: Το επόμενο Σάββατο. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας, ευχαριστώ.
2: Γεια σου, Έφη, φιλιά πολλά. Νάτος και ο Πάνος, ο οποίος μας καλησπερίζει, λέει την καλημέρα μου, λέει, στο Ζεύγος, εκεί
1: σου,
2: από
1: Πάνο.
2: Την Γερμανία. Νάτος και εδώ ο φίλος μας ο Τζέλο. Καλημέρες, λέει, Πέτρο και Σταυρούλα, Σαββατοκύριακη συνήθεια. Μόλις, λέει, συντονίστηκα, Χρήστος από την κίτρινη ζώνη Ορεστιάδα.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Βάμος Άρης, λέει, Ορεστιάδα. Ρωτάει κιόλας, λέει, μέχρι χθες που άκουσα Δημήτρη Οσαλή, δεν είπε, λέει, καμιά είδηση για ποδόσφαιρο. Λέει, έχουμε κάποιο νέο. Μπα. Μιλάμε για το.
1: Θα σας πω έτσι γενικότερα, ποιοι έχουν φύγει, ποιοι είναι να φύγουν.
2: Μιλάμε στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο είναι η απόλυτη υπνηλία.
1: Φιλικά θα έχουμε, όταν θα ξεκινήσει.
2: Καλά, φιλικά για να έχουμε, πρέπει να έχουμε ποδοσφαιριστές πρώτα.
1: Ναι, αλλά έχει μια ημερομηνία για φιλικά.
2: Βγάλαμε δηλαδή φιλικό, αλλά παίχτες δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Το έβγαλε ο Άρης, το έβγαλε η άλλη ομάδα.
2: Το έβγαλε η άλλη ομάδα. Πολύ ωραία.
1: Άλλη ομάδα.
2: Για πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Ό,τι κάνετε, κύριε Γιάννη.
3: Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
2: Δόξα τω Θεώ, Γιάννη, καλά είμαστε. Εντάξει, τουλάχιστον ακόμα δεν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, το παλεύουμε.
1: Ναι, ναι, καλά είναι.
3: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τι κάνετε εσείς. Εγώ όταν ακούω την Έφη δροσίζομαι.
2: Α, γιατί?
3: Λόγω καταγωγής.
2: Α, λόγω καταγωγής, μάλιστα. Άμα δροσίζεσαι εσύ, εμάς δεν μας πέφτεις λόγος.
3: Λόγω καταγωγής.
4: Ναι, η λογή του στη γενιά θα
2: έρθει. Έτσι, μπράβο.
3: Έτσι. Έτσι είμαστε εμείς οι πόντιοι.
2: Γιατί, κάτσε ρε Γιάννη, το εσύ ποτέ, τι είδες τελειώνεις εσύ, ποιο είναι το επίθετο?
3: Το δικό μου?
2: Ναι.
3: Άστο, είναι μια ιστορία, θέλει μισή ώρα να μιλάμε.
1: Α, όχι, θα
2: όχι,
1: μισή
2: ναι,
1: ώρα
2: πάρει,
1: δεν μας κάνει.
2: Εντάξει, ένα επίθετο ρωτήσαμε.
1: Όχι, μισή ώρα.
3: Με τον Αβραάμ πιο γρήγορα θα τελειώσει.
2: Α, μη λες ρε παιδί μου τέτοια τώρα, μα δεν μου δηλαδή.
4: Παπαδόπουλος είναι, Παπαδόπουλος.
3: Τώρα πάρει.
2: Τι Παπαδόπουλο, έχει γούστο
4: μου. Παπαδόπουλος.
2: Σοβαρά Παπαδόπουλος.
3: Ναι.
2: Και είσαι Παπαδόπουλος και Πασοξής.
3: Και
2: άκου τώρα,
1: δεν ταιριάζει τίποτα
2: από τώρα. Παπαδόπουλος, Πασοξής, Πόντιος. Σαν ανέκδοτο μου κάνει. Ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας.
4: Εγώ πρώτο, είμαι Μαυροπούλου και Πόντια.
3: Το πρώτο.
1: Α, και αυτή όμως σε πούλο.
3: Ήταν αγόρι. Είναι αγόρι.
2: Ναι.
3: Όχι, ήταν. Είναι το παλικάρι μου, ο Λεβέντης.
2: Ωραία.
3: Το δεύτερο, η ζωή μου, η ψυχή μου, η αναπνοή μου, κορίτσι.
2: Ωραία, μια χαρά.
3: Το τρίτο, πάλι κορίτσι, εγγονή.
2: Τέλεια.
3: Λοιπόν, και σταματήσαμε στα δύο πρώτα.
2: Ναι.
3: Λέει στην Ελένη, παιδί, άλλο δεν βλέπεις από μένα. Γιατί? Γιατί εγώ ο Παπαδόπουλος, ο πεθερός μου Γιώργος.
2: Ωρε φίλε!
3: Και να το βάζαμε Γιώργο Παπαδόπουλο.
2: Φαντάζεσαι, Γιώργο Παπαδόπουλο.
3: Έπρεπε ή να πνίξω το παιδί ή να αυτοκτονήσω
2: εγώ. Ή μπορούσε στον πεθερό κάτι να κάνει.
3: Μπορούσα να αλλάξω του πεθερού μου το όνομα.
1: Εκεί έπρεπε να εστιάσει την αλλαγή εκείνη του ονόματος.
3: Παύλα.
2: Άκου τώρα να έβγαινε Γιώργος. Καλά, εντάξει, η αλήθεια είναι, υπάρχει Γιώργο. Άμα ανοίξει το κατάλογο, έχει Γιώργο Παπαδόπουλο.
1: Ναι, ναι, πολλού.
2: Φαντάζεσαι να είναι αριστερή αυτή. Και να είναι και αριστερός ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Λοιπόν, καλά, ωραία μου, μια χαρά μας τα είπες.
3: Με το λαγοκέφαλο θα γλιτώσουμε. Κάποια στιγμή θα τα εξαφανίσουμε.
2: Πώς θα τα εξαφανίσουν, ρε εσύ?
1: Είναι πάρα πολλά.
2: Εδώ στην Κύπρο, λέει, πληρώνουν πόσα, κάτι 5 ευρώ το λαγοκέφαλο
1: κάτι,
2: και πάλι πληρώνουν, δεν τελειώνουν.
3: Το λαγοκέφαλο της Βουλής πώς θα γλιτώσει?
2: Εκεί, φίλε μου, θέλει μεγαλύτερο πόνους. Με 5 ευρώ δεν πιάνονται.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ λίγα.
3: Ναι,
4: εκεί για να γλιτώσεις πρέπει να γίνεις καθαρίες εσύ.
3: Δώστε με μία άδεια για 10 λεπτά ρε γαμώ το να οπλοχωρήσω.
2: Για 10 λεπτά ρε δεν γίνεται ρε Σιγιάννη. Ένα ο άλλος λέγαμε έγινε για ένα μήνα πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν...
3: 10 λεπτά θέλω.
2: Ωραία Γιάννη μου, δώσε φιλιά στη γυναίκα.
1: Πολλούς χαιρετισμούς. Καλό μεσημέρι.
4: Καλή εκπομπή.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Καλή... Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, νομίζω έχω και άλλη γραμμή, αν μας περίμενε ο άνθρωπος. Παρακαλώ, γεια σας.
5: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Από Γιάννη σε Γιάννη.
1: Από Γιάννη σε Γιάννη, ναι.
5: Συνέχεια στο.
1: Γιατί, αφού χαιρόμαστε, σας ακούμε.
5: Περιμένατε τι έκπληξη θα ήταν?
1: Όχι.
2: Όχι ρε παιδί μου, δυο Γιάννη τώρα.
1: Τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα, κατάλαβες. Τι κάνεις?
5: Τίποτα, ισχύει, σας ακούω, σας καμαρώνω.
1: Α, ωραία. Στο Βόλο και έχετε το βαλκανικό ποτάθλημα Στίβου.
5: Πότε?
1: Δεν έχετε?
5: Εμείς ακούμε μόνο χάρη, δεν ακούω.
2: Μ' άρεσε Γιάννη, μ' άρεσε Γιάννη. Δηλαδή να γίνεται στην πόλη σου το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου, πάλι δεν το έχεις πάρει χαμπάρι να πούμε.
5: Δεν το έχω, δεν το έχω.
2: Δηλαδή αυτός ο Μπέος κάνει οτιδήποτε. Οτιδήποτε καλό για την πόλη, ρε παιδί μου, το απορρίπτεις δηλαδή, έλεος.
1: Ναι, ό,τι σήμερα είναι εδώ, το πρώτη μέρα στο βαλκανικό πρωτάθλημα στο Βόλο.
2: Ορίστε, σήμερα.
1: Θα είναι και ο Τεντόγλου εκεί πέρα. Ο άνθρωπος 8.30.
5: Τον Πεωναδό.
1: Όχι, βρε, ποιο Μπέο. Τους Έλληνες.
2: Βρε, τον Τεντόγλου λέμε Παναδής. Ποιο Μπέο να πούμε.
5: Θα στείλω κάποιον άλλο για στη δέση.
2: Άκου τώρα, Βολιώτης, ρε φίλε. Στηρίζει την περιοχή του να πούμε. Άκου τώρα. Θα στείλω άλλο, λέει.
1: Τέλεια.
5: Δεν πειράζει. Θέλω να ακούω εγώ για τον Άρη περισσότερο παρά για άλλα πράγματα.
2: Τι να κάνουμε ρε Γιάννη, είναι νεκρή περίοδος αυτή. Δεν έχει νέα ο Άρης, τι να κάνουμε.
5: Νεκρή στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ.
1: Εντάξει, επίσημα έχουμε τον Λίντελ. Θα σας πούμε λεπτομέρειες για τον Αμερικανό.
5: Θα βγάλουμε βλογιτάρια για το αυτό.
2: Κάνε,
5: θα κάνουμε για το ποδόσφαιρο.
1: Κάνε τάμα.
5: Νεκρόσημα.
2: Δεν ξέρω, πρέπει να πας στο Άγιο Όρος για κανένα μήνα για να στρώσει.
5: Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Δεν σε βλέπω αλλιώς.
1: Μόνο εκεί.
5: Ακούμε χαρές στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, τι
1: να, πήγες εκεί σε διάφορα μοναστήρια, έγινε καλό για τον μπάσκετ.
2: Ορίστε.
1: Μήπως να πας και στο Άγιο Όρος, πας και έχουμε κάτι καλό για το ποδόσφαιρο.
5: Λοιπόν, Πέτρο, ετοιμάσου για τον Ιούλιο εκεί πέρα. Να
2: α, και Ιούλιο κιόλας.
1: Μέσα στο κατακαλόκαιρο.
2: Μέσα στο κατακαλόκαιρο.
1: Να λιποθυμήσετε από τη ζέστη.
2: Ναι.
5: Θα ξαναπάω, έτσι κι αλλιώς θα ξαναπάω. Γι' αυτό του λέω να συναντηθούμε, να κανονίσει κι αυτός.
1: Ιούλιο, ναι. Ωραία.
5: 24 με 26 εκεί πέρα.
2: Α, τέλεια.
1: στο μέσα, ωραία.
5: Όταν οι άδειες είναι, έτσι.
1: ωραία, τέλεια.
5: Τέλος πάντων, εντάξει, άντε. Καλή
2: γεια σου Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι Γιάννη.
5: Έγινε, τα λέμε.
2: Γεια σου Γιάννη. Πάμε στην άλλη γραμμή παρακαλώ. Καλημέρα, καλησπέρα.
6: Την καλημέρα μου στο ζεύγο.
2: Ο σοβαρός κύριος Πάνος.
1: Ξύπνησε και πίνει καφέ.
6: Ακριβώς.
1: Φραπέ.
2: Κάτσε, περίμενε. Το κάνω εικόνα, είναι στο μπαλκόνι.
1: Κάτσε, έχετε ζέστη εκεί, σίγουρα θα έχει ζέστη.
6: Άσε εσύ Σταυρούλα και εγώ μας.
1: Είδες και εκεί.
2: Είναι μπαλκόνι με φραπεδιά, ναι. Και κάνει πρωινό τσιγάρο τώρα.
6: Λοιπόν,
1: ας τον άνθρωπο.
6: Το ζεστό καφέ και τώρα πίνω φραπέ.
1: Ωραία.
2: Α, δεύτερο καφέ.
6: Αχτύπητο και σκέτο.
1: Αυτά είναι.
2: Ωραία, φίλ, βαρύς και σήκωτος.
1: Ωραίο. Καλοκαιρινό, τελείως.
6: Μία χρονιά πότε ήταν, ήμασταν Κρήτη.
2: Το 63.
6: Τι είναι αυτή η χρονιά.
2: Λέγε, είσαι στον Κρήτη.
6: Λοιπόν, το λέω το μπιτσιρικά, λέω θέλω ένα φράπε,
2: ναι.
6: Και το αχτύπητο. Μου λέει τι είναι αυτό. Λέω καφές. Ναι, με κοιτούσε, με ξανακοιτούσε. Μου λέει και πώς γίνεται.
1: Φες μια κουταλιά καφέ, νερό, παγάκια και ναι.
6: Λέω τέλος, ναι. Με κοιτούσε, με ξανακοιτούσε. Μου λέει πρώτη φορά το ακούω. Όλα γίνονται, λέω, κάποτε για πρώτη φορά.
1: Σωστά. Οκ, και αδερφή μου έτσι. Σκέτο, αχτύπητο, ναι. Έτσι. Καφέ, ναι. Και τίποτα.
6: Τι κάνετε, έχετε ζέστη εσείς εκεί?
1: Είμαστε φυσιολογικά. Οι θερμοκρασίες είναι φυσιολογικές.
2: Καλά,
1: με 30 βαθμούς είμαστε καλά.
6: Χθες φτάσαμε μέχρι 38.
1: Όχι. Δεν έχουμε. Δηλαδή μέχρι 30-31 έχει πάει εδώ στην Ελλάδα. Παραπάνω έχει κάπου 32 πιο μέσα.
6: Δεν είναι μόνο αυτό. Είχε δηλαδή αυτή τη θερμοκρασία. Για βάλε συν 10 κιλά να έχεις πάνω σου.
1: Ναι.
6: Δηλαδή το μπλουζάκι μέσα
1: μουσκεμα.
6: Ήταν μουσκεμα.
2: Ναι.
6: Όταν...
2: ναι, φαντάζομαι βέβαια.
6: Άλλο κλίμα εδώ, άλλο
1: σίγουρα,
6: κλίμα.
1: Σίγουρα.
6: Στην
1: Ελλάδα υπάρχει και αυτή η θαλάσσια άβρα που σε βοηθάει. Εκεί πέρα στο εσωτερικό της Ευρώπης
2: δεν
1: έχει.
2: Έχουν και κλιματιστικά.
6: Τι να το κάνεις το κλιματιστικό, αν είσαι έξω, φίλε.
1: Καλά, έξω, ναι. Εντάξει, μέσα στα σπίτια δεν είναι ζεσταίνει όμως. Δεν είναι ζεστά τα σπίτια, δεν ξέρω.
6: Όχι, εντάξει, μέσα είναι, έχει δροσιά που έχουμε και κλίμα, αλλά δεν είναι τόσο. Αλλά έξω τώρα, αυτή τη στιγμή που είμαι μπαλκόνι και πίνω καφέ, δεν μπορείς να καθίσεις.
1: Ναι.
6: Δηλαδή γίνεσαι χάλια. Ναι.
1: Έχει και υγρασία λογικά. Δηλαδή είναι
6: αυτό,
1: όλα μαζί.
6: Έχουμε και το ποτάμι.
1: Αυτό λέω, είναι η υγρασία. Με τα ποτάμια.
2: Έτσι είναι.
6: Στη μέση.
1: Με τα ποτάμια, ναι.
6: Και βράζει ο τόπος.
1: Μάλιστα.
2: Κουράγιο, κουράγιο.
1: Τι να πω, πολλά.
6: Τι είναι, πότε πάμε διακοπές?
2: Διακοπές, κάτσε να μπει ο Ιούλιος
1: πρώτα. Να μπει ο Ιούλιος και θα πάμε κι εμείς.
6: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
2: Άμα δεν μπει Ιούλιος, δεν πάμε πουθενά.
1: Ναι, ναι.
6: Ναι, με τις πολλές ζέστες.
1: Ναι, τότε πρέπει να πάμε. Τώρα ναι. Καλά είναι.
2: Για την ώρα ο Ιούνιος καλά μας πάει.
1: Καλά είναι.
6: Σταυρούλα, ξέρεις τι θα τον κάνεις.
1: Ναι.
2: Τι θα με κάνεις?
6: Θα το ξυπνάς 5 η ώρα το
2: 5?
6: Πρωί.
2: Γιατί ρε?
6: Άκου. Ναι. Θα το ξυπνάς 5 η ώρα. Αυτό κάνω εγώ, Πέτρο. Λοιπόν, άκου.
2: Ποιον ξυπνάς?
6: 5 η ώρα, 5 η ώρα, ναι. Παραλία, τρέξιμο.
2: Α.
6: Όταν θα αισθάνεσαι ότι ρε παιδί μου ο υδρότας τρέχει.
1: Μπαίνεις στη θάλασσα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Αλλά όμως θα τρέχεις όχι στην άμμο.
2: Πού?
6: Θάλασσα.
1: Στην άκρη της θάλασσας.
6: Ναι, στην άκρη.
2: Γιατί ρε φίλε, προετοιμασία για τον Άρη κάνω, τι?
6: Εγώ ήμουν να είσαι προετοιμασμένος. Να μην τα λέμε όλα στον αέρα.
2: Γιατί?
6: Λοιπόν.
1: Καλά. Μπορούμε να το κάνουμε και στις 8 η ώρα, μην το κάνουμε στις 5 η ώρα.
2: Και πάλι θα τρέχω όμως.
6: Μιλάμε για πρωί. Για πρωί.
1: Ναι, με την μόλις βγει ο ήλιος, θες να μου πεις.
2: Εκεί όταν είμαι θυσμένη, πάνε σπίτι.
6: Πριν 3 χρόνια. Ναι, πριν 3 χρόνια είμαι Κρήτη. Λοιπόν, 5 η ώρα, ρε παιδιά, είχε 36-37 βαθμούς. Δηλαδή ένα πράγμα.
2: Περνάει και το τρένο το μεταξύ.
6: Είναι το τέτοιο. Η γραμμή το.
2: Ναι, κάτι περνάει.
6: Σηκώθηκε το αεροπλάνο, ναι.
1: Α, αεροπλάνο είναι. Ναι, σου Κρήτη.
6: Ναι, μιλάμε. Δηλαδή 5 η ώρα το πρωί και να έχει 35 βαθμούς.
1: Καλά, στην Κρήτη.
6: Πού ζούμε?
1: Στην Κρήτη.
2: Στην Κρήτη, στην Κρήτη.
6: Λοιπόν, αυτά.
2: Γεια σου πάνω.
1: Μας δρόσησες, μας ζέστανες.
6: Ναι, ναι. Θα στείλω τη ζέστη, στείλτε τη θάλασσα.
1: Άντε, καλά.
2: Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε.
1: Φίλια.
6: Ή το ποτάμι να σας στείλω.
1: Όχι, έχουμε θάλασσα, δεν χρειαζόμαστε.
2: Γεια σου πάνω, καλή συνέχεια.
6: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
1: Γεια σου πάνω.
2: Γεια, πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Εδώ είστε.
1: Γεια σου, Αβραάμ.
2: Πού είσαι, Αβραάμ?
7: Στο σπίτι.
1: Α, καλά είσαι.
2: Κλιματισμό έβαλες?
7: Έβαλα.
1: Άντε, ωραία.
2: Έβαλες, ωραία, εντάξει.
1: Καλά είσαι?
7: Καλά, να.
1: Ωραία, μια χαρά.
7: Αφού περπατάμε, τι έκανε?
1: Αυτό έχει σημασία.
2: Μια χαρά είμαστε.
1: Αυτό έχει σημασία. Να είσαι πάντα καλά.
7: Τι λέει?
2: Διαβάζω εδώ πέρα τώρα, άσχετο είναι με αυτά που θα πεις. Φωτιά στη Ροδόπη, λέει, διαβάζω. Σηκώθηκαν 5 αεροσκάφη.
1: Ναι, φυσάει εκεί ο βορειοανατολικός άνεμος, μας είπε η Εφιτζούμα. Οπότε θέλει μια προσοχή.
7: Κοίταξε, αυτά τι θα σε κάνουμε. Για κάνουμε τέτοιο.
2: Τι?
7: Τα κέρδη τα δάση για να κάνουμε τα φωτοβολταϊκά αυτά.
1: Μάλιστα.
7: Αυτά κάνουμε. Για το.
2: Ναι.
7: Τι λέει ο Άρης?
2: Τι να πει ο Άρης, σε ποιο κομμάτι λες? Στο ποδοσφαιρικό, όπως βλέπεις, χειμερή ανάρκη.
7: Ποδοσφαιρικό, χειμερή ανάρκη, ναι.
2: Ναι.
7: Τελείωσε.
2: Ναι.
7: Μας πάμε καλά. Εμείς.
2: Έλα.
7: Απέναντι πήραν προπονητή στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν γνωρίζουμε για τους απέναντι.
2: Πήρανε,
1: αν θες μπορούμε να πούμε για τον Άρη.
7: Πήρανε έναν.
1: Όλα τα ξέρεις. Για τους απέναντι. Πήρανε. Θες να πούμε για τον Άρη?
2: Εγώ δεν ξέρω, δεν διάβασα. Πήρανε όντως?
7: Ναι,
1: κάποιον θα πάρουνε. Κάποιον Ιταλό κάτι.
2: Α, εγώ δεν πρόλαβα να διαβάσω κάτι για αυτό το
1: ναι,
2: κομμάτι.
1: Τι, οκ, okay, και. Ωραία, ναι, και.
7: Και.
2: Εντάξει, εμείς ρε Αβραάμ έχουμε προπονητή. Παίχτες δεν έχουμε.
7: Έχουμε, εντάξει, παίχτες. Αφού πουλάει, πουλήσε τον άλλο να πάρουμε.
2: Ναι.
7: Να κάνουμε μεταγραφές.
2: Ναι, τι να σου πω, για την ώρα μόνο αποδεσμεύσεις ακούμε από τον Άρη.
7: Μεσάλιο δεν κολλιέται το παπούτσι.
2: Ναι.
7: Τελείως.
1: Σωστά.
2: Θέλει λόγο.
1: Σωστά, σωστά.
7: Πώς κάνω δηλαδή. Πάνω σου φεύγονται εκεί. Για τον Μπάρκ.
2: Ναι, τώρα που λες βέβαια για Σάλιο, πρέπει να σου πω ότι αφού λες και για απέναντι, ούτε και εκεί κινείται κάτι ουσιαστικό, ναι, έτσι, εντάξει. Και εκεί δεν ακούγεται τίποτα.
7: Εντάξει, κοίταξε, ακούς Πέτρο, αυτοί έχουν τη διατησία, θα πάρουν τους βαθμούς.
2: Ναι.
7: Θα τους πάρουν βαθμούς.
2: Καλά, εγώ σου λέω πάντως με τα γραφικά γενικά για, σχεδόν ναι, για καμία γιατί, ομάδα δεν ακούγεται.
7: Μόνο ο Ολυμπιακός πήρε κανένα πέρα, πέρα, πέρα, πέρα, πέρα. Αυτή είμαστε.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Αβραάμ.
7: Κοίταξε τα μούρα που το δείξω ο Σάκης, αυτό είπε.
1: Τι είπε?
7: Θα φάει και λιγητό που το δείξω ο Σάκης.
2: Ποιο θα φάει κυνηγητό, μωρέ, δεν τον άκουσα.
7: Κοίταξε, ουσιαστικά σε πει. Παίρνει τηλέφωνο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Ωραία, Αβραάμ.
2: Λοιπόν, εντάξει, θα κυνηγηθούμε.
7: Γιατί και είσαι το άλλο που είπε, όλοι φοβούνται. Φοβούνται να μιλήσουν. Δηλαδή, τι είναι αυτά, έλεγα.
2: Λοιπόν, συμβουλή Αβραάμ, άκου τώρα, γιατί είναι εντελώς νεκρή περίοδος τώρα. Άνοιξε το κλιματιστικό, χαμήλωσε το, κάνε ένα καφεδάκι.
1: Και άκουσε μας. Και άκουσε μας. Εντάξει.
7: Άντε,
2: γεια σου, Αβραάμ. Γεια σου. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, όταν δεν υπάρχει νέο, τι να σχολιάσουμε. Δηλαδή, να πεις τι. Παρακαλώ, στη γραμμή.
8: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Η χαρά της ζωής.
8: Ναι.
1: Όντως, έτσι, αισιοδοξία.
8: Θα πάρω εγώ ή θα πάρει η Αβραάμ.
1: Όχι,
2: μετά τον Αβραάμ ήρθες.
1: Ήρθες να μας έτσι σβήσεις τη ζέστη.
8: Τι λέει.
2: Για τι καινούριο ετοιμάζεις κύριε Κώστα, γιατί όλο και κάτι θα σκαρφίζεις εσύ τώρα, κάτι θα φτιάχνεις, δεν μπορεί.
8: Για σήμερα, όχι Πέτρο, έχω ψάρα για να ψήσω.
1: Α, ναι, ωραίο.
2: Α, ωραίο.
1: Κοίτα,
2: ναι.
1: Το καλοκαίρι πιο light έτσι κι αλλιώς.
8: Ναι, τι να κάνω.
2: Είναι παιδί μου, αλλά είναι
1: πιο light.
2: Ο κύριος Κώστας είναι πολυμήχανος, βλέπεις. Μία σαρμαδάκια, μία τέτοια από εδώ, κάτι μαρμελάδες.
1: Είναι, αλλά τώρα με τη ζέστη πας πιο light, πιο ελαφρύ.
8: Σίγουρα.
1: Δεν μπορείς να πας όπως το χειμώνα. Το χειμώνα είναι διαφορετικά.
8: Ναι. Πέτρο, βγάλει λίγο τη σταυρούλα στον αέρα.
2: Στον αέρα την έχω.
1: Όχι, εκτός, να βγούμε εκτός αέρα.
2: Α, να βγούμε, ναι, περίμενε τότε, μην κλείσεις, μην κλείσεις. Ωραία, πάμε τότε να ακούσουμε τραγουδάκι, μετά πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα έρθουμε για την δεύτερη ώρα μας.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμε Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λα Εντουάρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
20: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
21: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.
23: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».

0: μια ζωή.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για την δεύτερη ώρα εδώ στο Yellow Radio και στους 101,7. Και με το που επιστρέψαμε, ναι, Σταυρούλα μου, μας έχει καλέσει ο Μάκης τηλέφωνο.
2: Α.
1: Όχι τηλέφωνο, μας έχει καλέσει, ναι, από το Viber. Να τον καλησπερίσουμε. Έλα Μάκη.
2: Γεια σου Μάκη.
3: Καλησπέρα Σταυρούλα. Καλησπέρα Πέτρο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Πήρα τηλέφωνο γιατί με αυτά τα τραγούδια που βάζει κοντεύουμε να κοιμηθούμε. Καφέ πίνουμε και νομίζω ότι.
1: Να πιει και δεύτερο.
2: Κοίταξε, τώρα λίγο είναι μετά τη μία, οπότε το πάμε λίγο πιο έτσι χαλαρά.
1: Ναι, ρε,
2: πιο.
3: Σταυρούλα, άμα λείψει μία εκπομπή, θα την κάνει την εκπομπή. Μπάχαλο, τα κάναμε. Όχι να.
2: Μα δεν λείπω. Εδώ είμαι.
1: Πού να, να τολμήσει.
2: Τι κάνει, Μάκη.
3: Καλά, εδώ καθόμαστε με την κόρη μου, πολύ ζέστη.
2: Αυτό μαθαίνουμε για την Ευρώπη γενικότερα.
3: Και εδώ είναι φούρνη.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Καλή για το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι.
2: Βράζουνε, μάλιστα.
1: Εκεί στο Όσλο, δυστυχώς, και εκεί έχει ζέστη.
2: Ναι, γενικά όλη η κεντρική Ευρώπη μας γλιτώνει.
3: Εδώ και 23-24 βαθμούς να έχει, επειδή είναι ο ήλιος κοντά.
2: Ναι, είναι αλλιώς. Είναι
3: 7 βαθμούς παραπάνω.
2: Ναι, είναι αλλιώς. Είναι τελείως διαφορετικά.
3: Και έχουμε και πολλή υγρασία.
2: Είναι και αυτό.
1: Πού το πας και αυτό.
2: Όχι, ναι. Είναι τελείως διαφορετικό το 27.
1: Οπότε,
2: με το 27
1: το
2: εδώ
1: μόνο
2: πέρα
1: που σκέφτεται τώρα ο Μάκης είναι πότε θα ξανακατεύει η Ελλάδα.
2: Ναι, να δροσιστείς.
3: Και θα σου έρθω κιόλας.
1: Πότε θα κατέβει, πρόσεξε, ήδη εδώ οι ταβέρνες γύρω-γύρω από Χαριλάου έχουν βάλει έξτρα τραπέζι. Λέει, θα έρθει ο Μάκης, πού θα πάει.
3: Μα τι να, αφού μιλάμε τώρα για γαστρονομική πόλη Θεσσαλονίκη, είναι γαστρονομική πόλη.
2: Είναι.
1: Ήρθε για 3 μέρες, επισκέφτηκε 17 ταβέρνες και 5 πασποντάδικα.
3: Εγώ δεν φταίω, χαρτίρια δεν χάλουσα.
2: Έτσι πρέπει.
1: Φαντάσου να έρθει για εβδομάδα τι έχει να γίνει.
3: Φαντάσου να έρθω για 2 εβδομάδες τι έχει να γίνει.
1: Άστο, χαρά.
2: Άντε με το καλό.
3: Εσείς πότε διακοπές?
1: Ιούλιο.
3: Α, Ιούλιο μαζί, ωραία.
1: Ναι, Ιούλιο.
2: Τον Ιούλιο.
1: Λοιπόν, δώσε χαιρετίσματα εκεί πέρα στην κοράκλα σου.
2: Έχει τη γη. Γεια σου. Καλά είσαι, μας ακούει.
3: Να πει,
2: βεβαίως, να πει.
4: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Χριστίνα. Τι κάνεις?
3: Δεν τρέπεσαι. Είναι καλή άνθρωποι. Εκτός από τον Πέτρο που είναι λίγο περίεργος, η Σταυρούλα είναι άγγελος.
2: Καλά είσαι?
4: Καλά είσαι.
2: Ωραία. Καλά είμαστε και χαιρόμαστε που μας ακούς, Χριστίνα.
1: Χριστίνα, πόσο είσαι?
4: 18.
1: Ενηλικιώθηκες. Ναι.
2: Τέλος. Τα πάντα όλα τώρα.
3: Τώρα το καλοκαίρι εγγραφή και αυτή και τέλος.
2: Ναι, ωραία, τέλεια.
1: Δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
2: Εγώ να δώσω και χαιρετισμούς στην σύζυγο, στη Γεωργία. Καλά, δεν θυμάμαι.
3: Η οποία δουλεύει, ναι, κάποιος
2: πρέπει να δουλεύει. Τους χαιρετισμούς μου, εντάξει. Τους χαιρετισμούς και στη σύζυγο,
1: Πολλά φιλιά, λοιπόν, πολλά φιλιά σε Μάκη και
2: Χριστίνα. Τα φιλιά μας.
1: Να είστε καλά.
3: Πάλι ξεχνάς.
1: Της ηλικίας είναι.
3: Ναι.
1: Γεια σου Μάκη.
2: Γεια σας,
3: καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, γεια σου. Φοβέρος.
1: Λοιπόν, για πες μας λίγο ρε εσύ, Σταυρούλα, ποιον επίσημα ανακοίνωσε η ΚΑΕ.
2: Ναι, η ΚΑΕ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Eric Junior Lidl.
1: Lidl. Τώρα Lidl, Lidl. Ναι.
2: Για τα επόμενα 2 χρόνια, είναι γεννηθής 18 Δεκεμβρίου του 2000, με ύψος 1,98, αγωνίζεται στη θέση του Power Forward, φίτησε στο Beverly High School West, το 19 ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα στο φημισμένο Ohio State,
1: yes,
2: θα τα πω όλα τα αμερικάνικα. Τη δεύτερη χρονιά μέτρησε 16 πόντους, 6,7 rebound, 1,8 assist, και την τρίτη χρονιά είχε 19,4 πόντους, 7,9 rebound, 2,5 assist, έχει 2,5 κοψίματα, επιδόσεις που του χάρισαν μια θέση στην First Team All Big Ten.
1: Oh yeah. Καλώς ήρθες λοιπόν στον Άρη. Τώρα
2: επίσημα,
1: θα δούμε τις επόμενες μέρες, θα έρθει και προς την πόλη μας. Περιμένουμε τώρα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τον Άρη, να δούμε δηλαδή επίσημες υπογραφές. και με τους Έλληνες και με τους ξένους.
2: Ναι, ναι, τώρα και ο Χαραλαμπόπουλος περιμένει να έρθει, να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.
1: Πότε ήταν, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεν μας έστειλε ένα μήνυμα. Εκεί που ανατολικά, λέει, τον είχαν πετύχει, έπινε καφέ.
2: Ε, θα έρθει και αυτός.
1: Ναι, ναι, μην νομίζετε, εδώ πέρα έχουμε παντού δημοσιογράφους.
2: Παντού.
1: Παντού, παντού είναι απλωμένοι οι οπαδοί του Άρη. Τσακ, σε βλέπουν, σε φωτογραφίζουν, στέλνουν το, τη φωτογραφία εδώ, σε τσακώσαμε. Λοιπόν, και μιας και μας είπε ότι ο Μάκης, λέει, παίζουμε τραγούδια που θα κοιμηθεί.
2: Ε, ναι, βάλε κάτι έτσι πιο ανεβαστικό.
1: Ναι, θα του βάλω, τσιφτετέλη θα βάλω τώρα. Περίμενε, λιόλιο.

0: Και εκεί που ήμουν σταυρούλα έτοιμος να βγω στον αέρα,
1: ναι,
0: και να αρχίσω να αναρωτιέμαι πού βρίσκεται ο Στέφανος, γιατί δεν μας,
1: ναι,
0: έχει στείλει ένα μήνυμα.
1: Ο Στέφανος.
0: Του έστειλα και από το Viber, δεν απάντησε. Λέω, κάτι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο, να πούμε. Κάτι δεν.
1: Πώς πήγε διακοπές?
0: Όχι, νάτος, μας πήρε στο Viber τηλέφωνο. Εδώ πέρα τον έχουμε. Έλα, Στέφανε.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Γεια,
2: καλημέρα,
1: Στέφανε.
0: Πού είσαι, ρε, Στέφανε?
1: Χάσαμε τη φωνή σου, βρε, Στέφανε.
2: Ναι. Δούλευα.
1: Καλά είσαι?
2: Καλά, ναι. Και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δούλευα. Την Κυριακή πήγα να βοηθήσω ένα φίλο να κουβαλήσει κάτι πράγματα.
1: Εντάξει.
2: Και τώρα σήμερα δούλευα πάλι. Τώρα γύρισα. Έκανα ένα μπανάκι. Λέω, τώρα κάτσε να προλάβω να πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Πες μου ότι έχετε ζέστη και εκεί. Έχετε ζέστη?
2: Έχουμε πολύ ζέστη.
1: Ωραία.
2: Πολύ ζέστη.
1: Δεν υπάρχει.
2: Πάρα πολύ.
1: Ναι. Υπάρχει.
2: Δηλαδή, για να σκεφτείτε, Τετάρτη το πρωί είχαμε 7 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Ναι.
2: Τετάρτη το πρωί.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και την Πέμπτη είχαμε 22 βαθμούς το πρωί.
1: Πω, παιδιά, εντάξει, οι εναλλαγές αυτές είναι.
2: Διαφορά, έτσι.
1: Ναι, οι εναλλαγές αυτές είναι πολύ έτσι.
2: Χθες έφτασε 33 βαθμούς.
1: Ψόπα καλή.
2: Και σήμερα λέει 33-34 θα φτάσει.
1: Και από εβδομάδα λίγο
2: αλλά
1: ανεβαίνει.
2: Περιμένουμε.
1: Ναι.
2: Ναι, περιμένουμε καταστροφικές καταιγίδες από τη.
1: Ναι,
2: είπα και σε κάποιες περιοχές έριξε. Στο βόρειο
1: λόγω του ψυχρού.
2: Χαράζει και τέτοια. Τώρα να δούμε εδώ, γιατί τις 5 ώρα αργότερα το απόγευμα λέει καταιγίδες. Τώρα να δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτές οι θερμοκρασίες δεν είναι. Αυτή η εναλλαγή δεν είναι normal.
1: Όχι, δεν είναι βέβαια. Από 7-22. Ναι,
2: Τετάρτη έλεγα να ανάψω καλοριφέρ.
1: Ο Χριστός.
0: Κοίτα, είναι λίγο σαν την ΠΑΕ είναι λίγο η θερμοκρασία.
1: Ωραία.
0: Ναι, από 7-22, από 22-7.
1: Έτσι, ναι.
2: Βαθμολογίες. Δεν πειράζει, εντάξει. Αλλά καλύτερα τώρα να πω την αλήθεια, παιδιά, γιατί ξέρω, εγώ είμαι του καλοκαιρινού καιρού, είμαι καλοκαιρινός τύπος, δεν μ' αρέσει το κρύο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν σας πω ότι χθες έβαλα πρώτη φορά κοντομάνικο και βγήκα έξω,
1: ναι,
2: μετά τη δουλειά όταν γύρισα.
0: Για πόσες ώρες?
2: Χωρίς να φορέσω μπουφάν.
1: Δεν αισθανόσουν περίεργα?
2: Μόνο με ένα κοντομάνικο.
1: Δεν αισθανόσουν περίεργα?
2: Περίεργα, παιδιά, και στη δουλειά που ξεκίνησα να φοράω κοντομάνικο, δηλαδή,
1: ναι,
2: ήταν για μένα παράξενο.
1: Τετάρτη το πρωί.
2: Έβαλα μακριμάνικο πουλόβερ και δούλευα στο.
1: Να μην ξέρεις.
2: Τετάρτη το πρωί.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό σου λέω για πόσες ώρες.
2: Ναι,
0: γιατί εκεί καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ξεκινάς με πουλόβερ και καταλήγεις με βερμούδα.
1: Και εναλλαγές στο σώμα είναι. Δεν είναι καλό. Μια κρύο, μια ζέστη. Εντάξει.
2: Παιδιά, είναι και η υγρασία.
1: Και η υγρασία, γιατί αυτές οι χώρες όλες είναι. Τα ποτάμια είναι. Όλα.
2: Έχω το ποτάμι εδώ δίπλα, εγώ σε μένα.
1: Τα ποτάμια.
2: Ξυπνάς το πρωί χωρίς να έχει βρέξει.
1: Ξυπνάς
2: το πρωί χωρίς να έχει βρέξει και βλέπεις όλο το δρόμο.
1: Είναι βρεγμένο.
2: Χωρίς να έχει βρέξει.
0: Ας αφήσουμε τα καιρικά φαινόμενα.
1: Για την Ευρώπη είναι περίεργα.
0: Είναι, δεν λέω ότι δεν είναι. Πώς τον βλέπεις τον νέο παίχτη που υπέγραψε εκεί πέρα στην ΚΑΕ?
2: Τον Λίντερ, λες?
0: Ναι, τον έψαξες καθόλου?
2: Ναι, παιδιά, είδα κάτι βιντεάκια στο τέτοιο. Φαίνεται δυνατό παιδί, έτσι.
0: Ναι,
2: φαίνεται δυνατό,
0: δυνατός, όντως.
2: Τώρα. Ναι, εντάξει, τώρα.
1: Καλά, εντάξει, θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα,
2: ναι,
1: που θα έρθει.
2: Σίγουρα να ενσωματωθεί, ναι, να κάνει προπονήσεις.
1: Εντάξει, ο Σπανούλης είναι αυτός που ξέρει πώς θα τα χειριστεί.
2: Ναι, εννοείται. Τι εντολές θα του δώσει ο προπονητής, έτσι, όλα. Δηλαδή. Απλά, όπως σας είπα στην αρχή, παιδιά, εγώ περιμένω έτσι, να κλείσω τα πάντα, να μην ξέρω τίποτα, έτσι, και να ξυπνήσω το Σεπτέμβρη και να πούνε, κοίταξε, έχουμε αυτή την ομάδα και να δω την ομάδα, δηλαδή.
1: Κατάλαβες,
2: είδαμε ότι ήρθε ο Σπανούλης. Οπότε από εκεί πέρα
1: θα
2: για
1: πάρουν,
2: τους παίκτες,
0: η αλήθεια είναι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα με νουά τι θα
1: αυτό
0: γίνει.
1: Είναι ακόμα στον αέρα,
0: ναι,
1: θα δείξει,
0: λίγο,
1: θα φανεί τις επόμενες μέρες.
2: Εντάξει, παιδιά, και ο νουά να μην μείνει.
1: Καλά, υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να αντικαταστήσουν.
2: Πιστεύω ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι, ότι και αν δεν υπάρχει ο νουά, δηλαδή
1: θα υπάρχει κάποιος άλλος.
2: Μπορεί να βρεθεί λόγω διοίκησης και λόγω Σπανούλη, μπορεί να βρεθεί άξιος αντικαταστάτης. Δεν το στεναχωριέμαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Σωστά.
2: Σίγουρα καλός παίκτης ο Νουά. Ήταν σαν τη μύγα μες στο γάλα, να το πω έτσι.
1: Πέρσι, ναι, ήταν.
2: Ξεχώρισε παντού. Αξιόπιστο σκόρερ, αξιόπιστο αμυντικός.
1: Ναι. Σωστά.
2: Ήταν σαν τη μύγα μες στο γάλα. Αλλά με τη διοίκηση, όπως ξεκίνησαν τα πράγματα να γίνονται τώρα, έτσι, να φέρει το Σπανούλη και αυτά, σίγουρα εγώ πιστεύω ότι. θα υπάρχει και αντικαταστάτης αν σε περίπτωση
1: φύγει,
2: ο Νουάρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το στεναχωριέμαι, πραγματικά να σου πω, δεν το στεναχωριέμαι. Απλά για να δούμε την ομάδα.
0: Πες.
2: Απλά για να δούμε την ομάδα, έτσι, θα περιμένουμε λίγο καιρό ακόμη. Χρόνος υπάρχει.
1: Έχει χρόνο.
2: Λεφτά υπάρχουν τώρα, μπορούμε
1: σωστά,
2: να το πούμε.
1: Σωστά,
0: κοίτα να δεις, κοίτα να δεις που φτάσαμε στον Άρη να λέμε λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι, τι να κάνουμε, υπάρχουν.
2: Ναι, ρε παιδιά, έτσι, κοιτάξτε, μα έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Στην
2: πραγματικότητα λέμε, δεν λέμε κάτι παράλογο.
0: Είδε τελικά, ο Γιωργάκης είχε δίκιο.
1: Όχι, δεν είχε δίκιο, άστα
0: το 9.
2: Απλά. Απλά τώρα μιλάμε για τον Άρη. Έτσι.
0: Ναι, έχει μια διαφορά.
2: Γιατί ξέρουμε ότι στον ποδοσφαιρικό Άρη λεφτά δεν υπάρχουν.
0: Γιατί το λες
2: αυτό? Μιλάμε για τον μπασκετικό που λεφτά υπάρχουν. Έτσι.
1: Σωστά. Καλά το διαχωρίζεις. έτσι είναι.
2: Λοιπόν, έτσι που λέτε. Λοιπόν,
0: παιδιά, να σε καλά, Στέφανε.
2: Τη δουλειά σου και εσύ, καλή συνέχεια.
1: Και εσύ, Στέφανε.
2: Και θα τα ξαναπούμε. Έγινε, παιδιά.
1: Έγινε, Στέφανε.
2: Έχετε ζέστη.
1: Εμείς έχουμε 30 βαθμούς. Καλά είναι. Καλά είμαστε.
2: Φανταστείτε το ίδιο, αλλά με περισσότερη υγρασία. Φανταστείτε το ίδιο με περισσότερη υγρασία.
1: Εντάξει, εμείς έχουμε εδώ τη θαλάσσια αύρα που μας δροσίζει.
0: Καλό κουράγιο, Στέφανε.
2: Ναι, η αρμύρα ψυχορίζει.
1: Έτσι, γεια σου, Στέφανε. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια.
0: Λοιπόν, μια και λέγαμε για μπάσκετ, έχω να πω ότι το τελευταίο 48ωρο, 24ωρο υπάρχει ένα θρίλερ με το με ποια πλατφόρμα τελικά θα πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για την επόμενη χρονιά στη GPL.
1: Κοίτα, συνεχίζεται αυτή η αναμονή σε ποιο κανάλι θα μεταδοθεί η στοίχημα Greek Basket League.
0: Ήταν Παρασκευή να ξεκαθαρίσει το θέμα, αλλά από ό,τι μου λες...
1: Αναβλήθηκε. Καθώς ο Sky κατέθεσε μια καινούργια νέα βελτιωμένη πρόταση. Πώς έχει ως εξής.
0: Υπήρχε στην αρχή πρόταση από το Sky.
1: Ναι.
0: Από το Sky. Βέβαια δεν είναι ακριβώς το Sky, είναι το νέο.
1: Νέα πλατφόρμα.
0: Η νέα πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί.
1: Ναι. Όπου περιλάμβανε το ποσό των 6,2 εκατομμυρίων ευρώ τον πρώτο χρόνο και 7 εκατομμυρίων ευρώ το δεύτερο χρόνο. Στη συμφωνία προβλεπόταν και άλλα 7 εκατομμύρια για τον τρίτο χρόνο.
0: Ναι.
1: Από
0: και
1: το Sky.
0: Ήρθε μετά η ΕΡΤ με καλύτερη πρόταση.
1: Ήρθε η κρατική τηλεόραση με νέα πιο βελτιωμένη πρόταση που από τα 5 εκατομμύρια που ήταν στην αρχή για φέτος στα 6,250 εκατομμύρια και για την επόμενη σεζόν 7,200 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, η πρόταση της ΕΡΤ. Αλλά ξαναήρθε ο Sky με καινούργια πρόταση.
1: Επανήλθε με πιο βελτιωμένη πρόταση και η αναμονή συνεχίζεται σε ποιο κανάλι θα υπάρξει το ελληνικό πρωτάθλημα του μπάσκετ. Και
0: η αλήθεια βέβαια είναι ότι από την κρατική τηλεόραση, κακά τα ψέματα τώρα, έτσι, αν σκεφτούμε λίγο όλη τη χρονιά, νομίζω ότι ελάχιστες ομάδες δεν έχουν παράπονο.
1: Ναι.
0: Πολλές ομάδες έχουν παράπονο και εμείς πρέπει να πω ότι σαν Άρης είχαμε παράπονο σε κάποιες αναμεταδόσεις που έκανε.
1: Ναι.
0: Αλλά από ό,τι βλέπω, το είδες τι γίνεται, έτσι, και

0: τοπική τηλεόραση.
1: Ναι, μήπως και αυτό εκεί πέρα κάποια. Ναι. Δεν ξέρω. Θα φανεί τις επόμενες μέρες.
0: Θα δούμε. Πάντως υπάρχει χορός εκατομμυρίων για την GPL.
1: Ναι, όντως.
0: Με στέλνεις.
1: Πού σε στέλνω, βρε.

0: Εδώ ο Μάκης έχει μπερδευτεί, γιατί λέγαμε για υβριδική τηλεόραση και λέει τι είναι αυτοκίνητα, λέει.
1: Ναι.
0: Ναι, υβριδική, λέει diesel, ναι, τι γίνεται. Όχι, εκεί είναι άλλα πράγματα. Αυτά είναι άλλα πράγματα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα λίγο, το ψάξα για την νέα συνδρομητική τηλεόραση που ετοιμάζεται εκεί πέρα στο Sky. Η οποία ήδη έχει πάρει, λέει, τα δικαιώματα για το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα.
0: Ενδιαφέρεται για το GPL να πάρει τα δικαιώματα.
1: Αυτό τι είναι, ελεύθερο είναι τώρα.
0: Δεν θα είναι ελεύθερο όμως.
1: Ή θα πρέπει να.
0: Δεν μ' αρέσει αυτή η
1: εξέλιξη. Ας πούμε το Antenna Plus, ναι, που πληρώνεις για να βλέπεις. Αλλά και για

0: ομάδες είναι όμως, ξέρεις.
1: Ναι, μπορεί για τις ομάδες να είναι εκατομμύρια. Ναι. Για εμάς όμως, αν θέλει και άλλη σύνδρομη για να βλέπουμε το GPL, ζήτω που καήκαμε.
0: Ναι. Οπότε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ερτ.
1: Ναι, μπας και τα πάρει έτσι να σωθούμε. Τι γίνεται, ρε Σταυρούλα, εκεί πέρα στο Μουντιάλ? Τραυματισμούς βλέπω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν, λέει.
0: Ναι.
1: Πέρασαν, νίκησαν.
0: Την Αυστραλία με 2-0. Σκωτία-Μαρόκο που έγινε τα ξημερώματα. Έχασε Σκωτία από το Μαρόκο 0-1.
1: Καλό, όχι τα ξημερώματα, αφού το πριν δεν ήταν ξημερώματα αυτά.
0: Α, το μεσημέρι ήταν. Ναι. Εντάξει, με αυτές με τις ώρες λίγο τα μπερδεύω. Βραζιλία-Αϊτή 3-0. Τουρκία-Παραγουάη που.
1: Ωραία, εκεί έγινε ο κακός χαμός.
0: Εκεί έπαιζε η Παραγουάη με 10 παίκτες. Ήταν η πρώτη φορά που μίλησε ένας ποδοσφαιριστής έτσι στον απέναντι.
1: Και αποβλήθηκε.
0: Και αποβλήθηκε με κόκκινη.
1: Όχι, πρόσεξα, τα λέμε καλά. Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζει το κανονισμό.
0: Ναι, αυτό και το ρατσισμό που έχει.
1: Ναι,
0: να κάνει.
1: Ο κανονισμός λέει ότι αν μες στο παιχνίδι πάει κάποιος παίκτης και κρύψει με το χέρι του την ώρα που μιλάει,
0: και
1: το στόμα
0: στον
1: του.
0: Αντίπαλό του.
1: Ναι, λοιπόν, τότε αποβάλλεται, λέει, με κόκκινη.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο έγινε χθες.
0: Έγινε χρήση, ναι. Παραγουάη έπαιζε με 10 παίκτες και κέρδισε την Τουρκία 0-1 και προκρίθηκε συνεχίζει η Παραγουάη και η Τουρκία πάει σπίτι της. Δύο ήττες,
1: ναι,
0: και
1: σας.
0: Φεύγει. Σήμερα έχουμε Ολλανδία-Σουηδία 8 η ώρα το βράδυ. Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού 11
1: αυτό,
0: η ώρα το
1: ντερμπάρα.
0: Βράδυ.
1: Ντερμπάρα με την ακτή Ελεφαντοστού θα ζοριστούν πολύ οι Γερμανοί.
0: Αυτοί θα είναι οι αγώνες. Τώρα, ποιοι προκρίθηκαν και ποιοι
1: καλά,
0: για
1: έχουμε,
0: τους 32, έτσι.
1: Καλά, έχουμε και τρίτο γύρο, εντάξει.
0: Ναι,
1: λέμε, ποιοι προκρίθηκαν από τώρα.
0: Ως τώρα, το Μεξικό, τον πρώτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες απευθείας από τον τέταρτο όμιλο και οι ομάδες που αποκλείστηκαν, η Αϊτή από τον τρίτο όμιλο και η Τουρκία από τον τέταρτο όμιλο.
1: Αργύρη, δεν μπορώ να πω ότι έχει και άδικο, λέει, για αυτό που λέγαμε πριν για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Λέει, να είναι καλά, λέει, το ίντερνετ. Λέει, σιγά με δώσω λεφτά, λέει, να πάρω και νέα συνδρομή.
0: Ναι.
1: Ναι, μακάρι να μην φτάσουμε τώρα σε αυτό το κομμάτι.
0: Γιατί μην προωθείτε τον κόσμο μετά να πηγαίνει εκεί που δεν πρέπει να πηγαίνει.
1: Ναι. Μετά, λέει, τους ενοχλεί που ο κόσμος πηγαίνει στα παράνομα.
0: Ναι.
1: Και τι θα κάνει ο κόσμος, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Πόσα πρέπει να πληρώνει για να βλέπει.
1: Με συγχωρείτε, αν πάει έτσι. Γιατί δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιους αγώνες να τους δείχνει ελεύθερο ο Sky. Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Ναι.
1: Εδώ ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί τελικά ποια πλατφόρμα θα πάρει τα δικαιώματα. Κάτσε.
0: Αγώνας δρόμου γίνεται.
1: Αγώνας δρόμου, όντως. Τα εκατομμύρια τρέχουν. Έχουμε και μία γραμμή. Παρακαλώ, γεια σας.
2: Ναι, πάλι ο Γιάννης.
1: Α, κύριε Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη.
2: Ρε παιδιά, δεν μπορούμε να πάμε στο παλέ.
1: Ναι.
0: Γιατί?
2: Είναι απαγορευτικό για μας.
1: Ναι, συγκεκριμένα για σένα,
0: λες. Ναι, για κάποιους, ναι, για κάποιους.
2: Όχι για κάποιους. Για το 95% με 97%.
1: Κάτσε, ρε Γιάννη, να πούμε. Και πώς γεμίζεις με 5.000 κόσμο και εσύ τώρα δεν μπορείς να πας στο παλέ?
0: Είναι κάποιοι που δεν μπορούν.
1: Δηλαδή το 3% το γεμίζει.
0: Είναι κάποιοι που δεν μπορούν, ναι.
2: 15 ευρώ γέμιζε. Τώρα με αυτά τα χιλιάρικα που λένε εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή περιμέναμε να έρθει το Κινεζάκι να μας βγάλει έξω από το γήπεδό μας.
0: Όχι, έτσι είναι. Τα είπαμε αυτά. Όσο θα μεγαλώνει η ομάδα, θα μεγαλώνουν και οι τιμές. Έτσι είναι και στις μεγάλες ομάδες.
1: Έχεις πάει να πάρεις εισιτήριο για τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, να δεις.
0: Στον Παναθηναϊκό, να δεις τι τιμές έχει. Παίζουν σε μεγάλες ομάδες, σε ομίλους.
2: Άμα θέλεις δύο μισθούς να πάρεις ένα διαρκείας. Σε χαμηλή θέση, όχι σε.
1: Έχει και με 400 ευρώ να πάρει. Τι να κάνουμε.
2: Φτηνά τα 400.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι φτηνά, ρε Γιάννη, αλλά τι να κάνουμε. Όσο ανεβαίνει η ομάδα, το επίπεδο ανεβαίνουν και αυτά.
0: Ναι, σωστά, έτσι πάει.
2: Ποια ομάδα ανεβαίνει, παιδιά? Καθίστε καλά.
1: Καθίστε καλά.
0: Δεν θα ανέβει η ομάδα.
2: Ανεβήκαμε με τα λόγια.
1: Όχι, ανεβήκαμε με τις μεταγραφές. Και με τα άτομα τα οποία έχουν έρθει και θα έρθουν.
0: Η οποιαδήποτε ομάδα έτσι κάνει.
2: Ο Σπανούλης θα κάνει παπάδες.
1: Δεν είπα εγώ για παπάδες. Είπα ότι ανεβαίνει επίπεδο. Με αυτά τα οποία έρχονται, ανεβαίνει επίπεδο.
2: Πώς το λέμε αυτό, να μην εκτεθούμε στο τέλος?
1: Τι να εκτεθούμε? Δεν έχει να εκτεθούμε σε κάτι.
2: Πώς δεν έχει να εκτεθούμε? Όταν λέμε ανεβήκαμε επίπεδο.
0: Δεν ανεβαίνουμε επίπεδο. Δεν μπαίνουμε καλύτερους παίκτες.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, γιατί τους είδαμε.
0: Καλά, πώς θα γίνει?
1: Δηλαδή, εσύ περιμένεις, περιμένεις δηλαδή να κάνει πρώτα μια καλή πορεία στο EuroCup και μετά να ανεβάσει τη συνδρομή.
2: Όχι, να μην την ανεβάσει καθόλου.
1: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται σε καμιά ομάδα του κόσμου.
0: Πουθενά.
2: Άρα δεν έχει λεφτά αυτός ο άνθρακος που μας ήρθε.
1: Με αυτή τη λογική ούτε ο κανένας δεν έχει.
2: Και εγώ μπορώ να πάρω έτσι ομάδα.
1: Ναι, με αυτή τη λογική ούτε ο Γιαννακόπουλος έχει χρήματα, ούτε η Αγγελόπουλη, κανείς δεν έχει.
0: Δεν έχει και ανεβάζουν τις τιμές.
2: Ο κόσμος. Με τον κόσμο τα λεφτά.
0: Έτσι πάνε αυτές οι ομάδες παντού, Γιάννη. Μάλλον δεν τα ξέρει.
1: Βρέσει, Γιάννη, αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες.
0: Παντού, δεν είναι κάτι καινούριο.
2: Ποιο είναι ότι τον βλέπουν οι Αριανοί εμείς τον Τσιάου,
0: ναι,
2: σαν μεσία ότι ήρθε να σώσει τον Άρη. Με τα λεφτά τα δικά μας.
0: Όχι, με τα λεφτά τα δικά του σώζει τον Άρη.
2: Ναι. Πού έχει λεφτά, έχει λεφτά.
0: Ψάξ' το και δες το. Ναι. Τώρα δεν θα κάνουμε ανάλυση αν έχει λεφτά ο Σιάου. Ψάξ' το στο ίντερνετ να το δεις, Γιάννη.
2: Όλα... Από εμάς τα λεφτά.
1: Εντάξει, Γιάννη, καλά, μου, όλα τα έσοδα του Γιάννη, όλα τα έσοδα του Άρη να βάλεις 10-11 εκατομμύρια που θα είναι
0: δεν
1: το αγωνιστικό, δεν φτάνουν με
0: δεν
1: τίποτα.
2: Δεν μπορεί να καταλάβετε.
0: Καλά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Άλλη άποψη έχουμε εμείς, άλλη άποψη έχεις εσύ, Γιάννη μου. Τι να κάνουμε.
2: Εγώ ήθελα να ήταν οι τιμές όπως ήταν και να ανέβαζε τον Άρη τότε να το χειροκροτήσει.
1: Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό δεν γίνεται πουθενά, Γιάννη.
2: Επειδή πήρε ένα Σπανούλι, επειδή πήρε τον Πέτρο, τον Γιάννη.
0: Εντάξει. Άποψή σου. Άποψή σου, Γιάννη, άποψή σου.
2: Όχι άποψή μου. Όχι άποψή μου.
0: Μαζί σου δεν μιλάμε. Ποιανού άποψη είναι.
2: Η λογική είναι αυτή.
1: Όχι,
0: είναι
1: όχι,
0: η άποψή
1: όχι,
0: σου.
1: Γιάννη,
0: η δικιά μου λογική είναι άλλη όμως. Πώς θα γίνει.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, έλα, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Δεν είναι έτσι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Όταν μια ομάδα ανεβαίνει επίπεδο, ανεβαίνει και το κόστος των διαρκείας, ανεβαίνουν και τα εισιτήρια, ανεβαίνουν όλα. Έτσι γίνεται παγκοσμίως. Δηλαδή, τι θα κάνουμε εμείς, την πρωτοτυπία. Λοιπόν, για να δω κάτσε, γιατί έχουν έρθει καμιά τριανταριά μηνύματα. Έχω εδώ πέρα και μια γραμμή. Παρακαλώ.
3: Η γραμμή λες ή τα μηνύματα.
1: Γεια σας, κύριε Φράγκο.
0: Γεια σου, Φράγκο.
3: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε.
3: Λοιπόν, μάθαμε και αυτό ότι με
1: ποιο?
3: Τα δικά μας τα λεφτά ήρθε ο Σιάου. Μπράβο, ρε.
1: Με τα δικά μας τα λεφτά, ρε Φράγκο, σίγουρα δεν έχει έρθει ο Σιάου. Δηλαδή, όλα μαζί να τα βάλεις.
0: Μην το αναλύσουμε.
1: Όλα μαζί να τα βάλουμε, ρε παιδιά. Τηλεοπτικά δικαιώματα, εισιτήρια κτλ. Δεν φτάνουμε τα 11 εκατομμύρια.
3: Όχι, απλά αυτά, αυτό που εννοεί ο Εξιντάρης ήτανε.
1: Όχι, ο Γιάννης, όχι.
3: Ο Γιάννης. Λοιπόν, εννοεί ρε παιδί μου ότι όταν θα πληρώνονται τα διαρκείας και είναι ακριβά, μπορεί να βγαίνει το κόστος, ας πούμε, λειτουργίας της ομάδος. Αυτό εννοεί. Αυτή την ώρα όμως, ό,τι γίνεται, τα λεφτά, όλα αυτά τα βάζει ο Σιάρο. Δεν το βάζει κανένα.
0: Αυτό δεν λέμε. Μα αυτό λέμε.
1: Ακριβώς το ίδιο.
0: Αυτό λέμε.
1: Ακριβώς το ίδιο, Φράγκο, λέει εδώ πέρα και ο DJ Στέλιος στο Viber, που λέει ότι το παράπονο λέει είναι ότι υπάρχει παράπονο ό,τι και αν γίνει. Ναι, σωστό και αυτό. Τον άκουγα, λέει τον κύριο Γιάννη και χθες, λέει, ποια δικά μας λεφτά, λέει κύριε Γιάννη, αν βγάλεις, λέει, τα λεφτά που εισπράττονται από τα διαρκείας, δεν βγαίνει, λέει, ούτε μισή μεταγραφή.
0: Τίποτα δεν βγαίνει.
1: Και έχει δίκιο.
3: Κοίτα, οι άνθρωποι αυτοί τώρα που είναι στην ΚΑΕ προσπαθούν από διαφημίσεις, από τέτοια εταιρείες που θα διαφημιστούν στον Άρη, από το γήπεδο, από το καφέ που θα γίνει.
0: Σε κάθε ομάδα που θέλει να ανέβει επίπεδο, για να ανέβει επίπεδο, χρειάζονται όλα αυτά. Γιατί μιλάμε για επαγγελματικό, γήπεδο, για επαγγελματικό
3: μπάσκετ. Και το γήπεδο πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Σαφώς.
3: Από αλλά απλώς ο άνθρωπος
0: θα έρθει και η ώρα του.
3: Θα σβρώξω κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
3: Θα πληρώσω τη διαφορά για να φτάσει στο επίπεδο αυτό που θέλουμε.
1: Ακριβώς.
0: Αν θέλουμε να ανέβει ο Άρης, έτσι πρέπει να γίνει.
3: Το γήπεδο πρέπει να είναι πάνω από 10.000 και να είναι κανονικά τα εισιτήρια. Δεν μπορεί να φαίνει ένα παιχταρά.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με τα.
1: Περίμενε, να σου πω και το άλλο. Εάν κάποια στιγμή λέμε, έτσι, ξυπνήσει επιτέλους το ελληνικό κράτος και δημιουργήσει επιτέλους ένα γήπεδο 10-12 χιλιάδων.
0: Ναι, πάλι θα είναι ανεβασμένα τα εισιτήρια, έχω να σου πω.
1: Εσύ πιστεύεις ότι σε ένα καινούριο γήπεδο θα μπεις μέσα και θα πληρώνεις 15 ευρώ για να μπεις μέσα?
0: Ούτε καν.
3: Κοίτα, καταρχάς θα κάνει, αν δεν κάνει κάτι εκεί στην έφεση.
0: Όχι, άλλο λέμε για τα εισιτήρια μιλάμε. Γιατί και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό που έχουν πόσο κόσμο, ξέρεις πόσο είναι το εισιτήριο τέρμα πάνω.
3: Ξέρεις τι τιμή.
0: Ναι. Γιατί είναι όμως ακριβό? Γιατί δεν έχουν λεφτά?
3: Αυτοί όντως βγάζουν στο τέτοιο.
0: Ναι, γιατί έχει ανεβάσουν, ναι, έχουν σχεδόν ανέβει το μπάσκετ, τη ομάδα τους σε άλλο επίπεδο.
1: Μάλιστα, πρέπει, ναι, να, πρέπει να σου πω ότι έβλεπα πριν από κανένα μήνα το εστιατόριο που δημιούργησε ο Γιαννακόπουλος εκεί μέσα, ναι, στο ΆΚΑ,
0: ναι, ναι,
1: το οποίο μπαίνεις μέσα και φοβάσαι μου πατήσεις μιλερώσεις, ναι, ναι, ναι, ας πούμε. Δηλαδή πέφτουν χρήματα πολλά.
0: Ναι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
3: Έτσι είναι όπως τα λέτε. Έτσι ακριβώς.
0: Άμα θέλουμε να ανέβει ο Άρης, θα ανέβουν όλα.
1: Ακριβώς.
3: Έτσι πάει. Μην γκρινιάζουμε. Εντάξει, το άλλο θέλει να πει.
0: Ναι, εγώ κατάλαβα τι θέλει να πει. Ναι, ναι, ναι, για τον κόσμο. Αλλά αυτοί που είναι θα τα δώσουν για να δουν την ώρα.
3: Τώρα για να δω τον Άρη που θα έχει, ξέρω εγώ, James τώρα. Θέλω να δω τον Τζόρνταν ή τον Σακίλ Ονίλ. Εντάξει. Πρέπει να πληρώσετε.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Έτσι πάει.
3: Δεν πρέπει να πληρώσετε. Άμα να το δω.
0: Έτσι πάει.
1: Σωστά.
3: Αυτό είναι διασκέδαση. Είναι θέμα.
1: Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά, Φράγκο. Ευχαριστούμε.
3: Τι μπορείς.
1: Α, τι. Για άλλα έχεις να πεις.
3: Μαχαίρι. Όχι, όχι.
0: Όχι, εντάξει, σε πειράζει.
3: Είμαι στο δρόμο. Άντε, καλά.
0: Άντε, γεια σου, Φράγκο.
1: Γεια σου, ρε Φράγκο. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχω και άλλα μηνύματα εδώ πέρα να,
0: ναι, ναι,
1: διαβάσω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Αργύρης λέει ότι το Κινεζάκι λέει πλήρωσε τα χρέη. Μιλάει για το Σιάου, λέμε τώρα.
0: Ναι, τον ιδιοκτήτη. Μην το λες έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί, διαβάζω αυτό που έγραφε και εσύ.
0: Ναι.
1: Θεόδωρος Γιάννη λέει: Θεέ, πάρε την ΠΑΕ, λέει. Ναι. Ο Ίγκορ τι λέει.
0: Ναι.
1: Όχι. Νικόλας λέει: Καλημέρα, λέει παιδιά. Ο Sky, αν πάρει λέει GPL, θα δείχνει λέει το σημαντικότερο παιχνίδι της εβδομάδας. Δεν ξέρω αυτό αν το ξέρει ή αν το λες έτσι. Σε ανοιχτό κανάλι και όλα τα υπόλοιπα λέει συνδρομητικό επιπληρωμής. Έτσι ναι, λέει ο Νίκος.
0: Θα δούμε. Δεν ξέρω, Νίκο, δεν έχει ακουστεί τίποτα.
1: Αν είναι έτσι όπως τα λες, ναι, δεν είναι καλή εξέλιξη. Αν είναι έτσι όπως τα λες, αυτό δεν το έχω διαβάσει. Η αλήθεια είναι πουθενά. Πώς θα λειτουργήσει, αν τελικά τα δικαιώματα πάνε στο Sky. Ρώτα λέει το Χρυσοπαπού πέρυσι, λέει που τα φτηνά πόσα διαρκείας πήρε. Καλά, ρε παιδί μου, είναι μερικοί που δεν πάνε και
0: μου,
1: όχι λόγω οικονομικών. Ναι,
0: ναι,
1: ναι, εντάξει.
0: Ναι. Ο καθένας όπως μπορεί.
1: Τι λέει ο Στέφανος, τα παραπάνω δεν μπορώ να τα διαβάσω. Θέλαμε λέει μια ζωή τζάμπα, αλλά θέλουμε λέει και μεγάλη ομάδα. Είναι αίρεση, Στέφανε, δεν γίνεται όμως. Άμα θέλουμε μεγάλη ομάδα, ανεβαίνει και το κόστος. Δεν μπορεί διαφορετικά. Mm. Αυτό Πέτρο λέει πάλι δεν θα παίζουμε. Τι 750 λέει και επόμενες φάσεις λέει του EuroCup θα πληρώσουμε λέει έξτρα. Κάνα χιλιάρικο λέει θα μας βγει. Όχι, τα διαρκείας περίμενε. Δεν είναι μέσα και οι τέτοιοι και οι αγώνες του EuroCup. Στο διαρκείας. Ναι, κάτσε. Λοιπόν, Λευτέρης, σε κάθε sold out λέει ο Παναθηναϊκός βγάζει λέει το λιγότερο 1 εκατομμύριο. Νομίζω δεν είναι ακριβώς το 1 εκατομμύριο, αλλά σίγουρα βγάζει ένα πολύ σημαντικό ποσό σε κάθε sold out. Ο Γιώργος λέει καλά τα λέει ο Νίκος. Ο Χάρης λέει μόνο λέει όμιλος, λέει μετά τα ζευγαρώματα λέει τα πληρώνουμε. Για το EuroCup λέμε μετά τα ζευγαρώματα. Τι λέει εδώ πέρα στα λαβίστα. Δηλαδή βάλαμε αίων λέει. Μετά από χρόνια η ΕΡΤ έδειχνε το μπάσκετ και τώρα που κεγόμαστε λέει, να δούμε τους αγώνες. Εδώ έχεις πολύ δίκιο. Θα πρέπει λέει να πληρώνουμε λέει και το καινούριο πακέτο εκεί πέρα του Sky.
0: Κάτσε να δούμε, να δούμε πού θα καταλήξουμε.
1: Ναι, να δούμε πού θα καταλήξουν παιδιά. Πάντως υπάρχει διαπραγμάτευση και τα εκατομμύρια οι προτάσεις φεύγουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο Μάκης, για να λέμε την αλήθεια, τα εισιτήρια είναι ακριβά, είναι ακριβά, είναι, είπαμε.
0: Ναι.
1: Απλά κατά τη γνώμη μου λέει θα έπρεπε η ΚΑΕ να ανεβάσει 50 ευρώ λέει πάνω τα διαρκείας για την πρώτη χρονιά και μετά κάθε χρόνο λέει 50 επάνω. Σκοπός είναι λέει να γεμίσει το γήπεδο και να μπορεί ο κάθε αργιανός να έρθει στο γήπεδο. Αυτή η τόσο ψηλή και απότομη αύξηση είναι λίγο αποθαρρυντική, δηλαδή αν πάμε Ευρωλίγκα πόσο θα φτάσουν λέει τα εισιτήρια, 2.000 το πιο φτηνό. Ας πάμε Ευρωλίγκα και θα δούμε που θα φτάσουν τα εισιτήρια.
0: Θα ανέβουνε.
1: Ο Αργύρης το επιβεβαιώνει. Είναι μόνο τα παιχνίδια λέει των ομίλων. Στο νοκάουντ οι έχοντες διαρκείας λέει θα έχουν προτεραιότητα. Εδώ πέρα λοιπόν Σούρια μπορεί να έχει και δίκιο λέει. Θα μάθουμε τελικά λέει να ακούμε ραδιόφωνα αν τα δικαιώματα πάνε στο συνδρομητικό το καινούργιο το πακέτο. Εγώ ξαναλέω πάντως έτσι, αν γίνει αίτηση GPL, μην βγαίνουν πάλι ειδήσεις και λένε γιατί πηγαίνετε και παίρνετε τα παράνομα.
0: Ναι, εγώ πάντως γιατί... πιστεύω ότι δεν θα τα αφήσει έτσι η ΕΡΤ. Δεν θα τα αφήσει.
1: Διότι όπως καταλαβαίνεις, είναι ιδιαίτερος δύσκολο για κάποιον για κάποιον να μπορεί να έχει και Nova και Cosmote, λοιπόν, και να δημιουργηθεί και ένα καινούριο πακέτο που ήδη διαβάζω έχει πάρει τους τελικούς. Όχι, έχει πάρει το κύπελο Ελλάδος.
0: Στο δηλαδή, μπάσκετ.
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Δηλαδή, δύο λεπτά. Λυπηθείτε μας. Λοιπόν, όπως και να έχει, αυτά φαντάζομαι ότι σε λίγες μέρες θα ξεκαθαρίσουν
0: θέματα. Θα το μάθουμε.
1: Θα μάθουμε πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Λοιπόν, ο Γιώργος τη λέει όλα λέει με συνδρομή. Τώρα η αλήθεια είναι ότι αν πάμε λίγο στην Ευρώπη, όλα με συνδρομή είναι εδώ που τα λέμε. Είναι, λέει, είναι.
0: Πρέπει να. Ναι. Πρέπει να μάθουμε κι εμείς.
1: Πρέπει να μάθουμε, αλλά.
0: Θα μου πεις αλλιώς είναι.
1: Αλλά με συγχωρείς.
0: Στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη, δηλαδή για,
0: στην
1: μια
0: υπόλοιπη
1: χώρα,
0: Ευρώπη.
1: Για μια χώρα 10 εκατομμυρίων, το πραγματικά δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει ένα νέο πακέτο συνδρομητικό το οποίο θα είναι αθλητικό.
0: Έλατε.
1: Γιατί το Antenna Plus δεν είναι αθλητικό, έχει μόνο τη φόρμουλα.
0: Όχι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα δεν έχει κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι.
1: Αν θυμάσαι, το Antenna Plus δημιουργήθηκε πριν 3,5 χρόνια, τότε που πήρε τα δικαιώματα του Μουντιάλ. Τα θυμάσαι, στο Κατάρ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που τα έκανε μαντάρα στην
0: ναι,
1: αρχή.
0: Ναι, και επειδή δεν έκανε το Antenna Plus, τα βάλε στον Antenna.
1: Όχι,
0: τα βάλε στο ελεύθερο.
1: Δεν μπορούσε, γιατί ναι. δεν άντεχε το σύστημα τέλος πάντων τότε.
0: Ναι, και αυτό.
1: Και τα μετέφερε στο ελεύθερο και τα έπαιξε ελεύθερα ναι. τελικά. Βέβαια, εδώ η παγίδα τότε πριν 3,5 χρόνια στο Antenna Plus ήταν ότι ήδη υπήρχαν κάποιοι που είχαν πάρει ήδη τη συνδρομή.

0: Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτά τα μαντάτα. Παρακαλώ, στη γραμμή. Γεια σας.
1: Χαίρετε, πώς είστε?
0: Πολύ καλά, εσείς?
2: Ω, χαίρετε.
1: Από τα κεντρινό μαύρα βόρεια προάστια στην Αθήνα.
2: Έτσι, έτσι.
0: Γεια σου, ρε Μάκη.
1: Τι γίνεται, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε. Εδώ έχει ανάψει, έχει ανάψει λίγο η κουβέντα για τα τηλεοπτικά δικαιώματα εδώ στη GPL, αν ακούς.
1: Δεν μπορώ, θα τους δώσω εγώ μια τσέκα, ένα εκατομμύριο ευρώ εκεί στα αδέρφια να πάρουν όλη η διαρκεία.
2: Α, όχι για το διαρκείας, για...
1: Διαρκεία στην τηλεόραση, τέλος πάντων.
0: Εντάξει,
2: και αυτό, αυτό γίνεται.
0: Εντάξει, ρε Σημάκη, αν κανονίσεις εσύ, δεν έχουμε θέμα.
2: Έχεις μεγάλη καρδιά, έχεις μεγάλο πορτοφόλι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ τηλεόραση, είμαι τρία έξω να λάβεις. Τι θέλω να πω.
2: Πες μας.
1: Είναι εξαιρετή. Μου φαίνεται τώρα που στενοχωριόμαστε, όσοι στενοχωριούνται, για τα οικονομικά κλπ, για τα διαρκεία, ο Άρης μεγαλώνει, να είμαι το Κινέζο, να είμαι το Κογκολέζο κλπ.
2: Ναι.
1: Και σκέφτομαι ότι είχαν συνηθίσει τον Άρη που ήταν βαρκούλα.
2: Έτσι.
1: Και πήραν, κάνετε μια παρέα 5-6 άτομα με το καλαμάκι τους, με το καλάμι τους, ξέρω εγώ, και με την πετονιά τους. Πιάνε και εκεί πέρα κανένα κογοβιό, εκεί πέρα δεν θα. Λοιπόν, και τώρα ξαφνικά που ανέβηκαμε σε μεγάλο γιο της
2: Ελλοκουτάδα,
1: δεν φτάνει πετονιά κάτω στη θάλασσα και λέει τώρα εγώ τι θα πιάσω.
2: Ναι.
1: Καταλάβες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί πέρα είναι το πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Το πετονιά. Αν είναι βάρκα ή...
2: Ή γιότ, ναι, ή σκάφος, ναι.
1: Τέλος
2: ναι.
1: Λοιπόν, να σας αφήσω χαιρετώντας το φίλο μου το Μάκη στο Όσλο και μόνο που ακούω ότι είναι στην Νορβηγία, ρε παιδιά, δηλαδή έτσι τρέλαιομαι να τριχιάζω. Να
0: τον είδαμε και από κοντά τον Μάκη την προηγούμενη εβδομάδα, τον είχαμε εδώ.
2: Δεν μας άκουσες, δεν μας
0: άκουσες. Τον είχαμε εδώ στο στούντιο.
2: Ναι, ναι, με.
1: Ήρθε,
2: ήρθε και έδωσε βέβαια χαιρετισμούς.
0: Έδωσε, ναι, ναι, να τα λέμε.
1: Να είναι καλά. Και τι θέλω να πω, στο Στεφανάρα βέβαια εκεί στη Βόρεια Γερμανία. Στο φίλο μου το Στέλιο στην Ερεμβέργη που του συναντήκαμε αρχές Μαρτίου.
2: Α, ωραία.
1: Στην αγάπη μου, Πόρτο Γιάννη, Σιντάρη και όποιος ξεχνάω να με συγχωρήσει.
2: Να είσαι καλά, Μάκη.
1: Γεια σας.
0: Βάμος, Μάκη, βάμος. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, άλλα 6 λεπτά έχουμε. 2310-328-828. Όποιος θέλει να μας καλέσει, τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber στο 1693615129.
2: 6 λεπτά πριν τις 2 είμαστε.
0: Βρεμάκι λέει, κάτσε εκεί λέει, και έλα Θεσσαλονίκη λέει να φάμε κοψίδια. Άσε τον Τάραντο, λέει εδώ πέρα ο Μάκης. Ποιος είναι ο Τάραντος?
2: Στην Νορβηγία δεν έχει Τάραντο.
0: Α, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να πω ότι στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη,
0: τι
2: στην
0: έχει?
2: Παραλία, έχουμε το Φεστιβάλ Βιβλίου.
0: Ξεκινάει?
2: Ναι, ξεκίνησε.
0: Θα βρέξει.
2: Ξεκίνησε, δεν έβρεξε.
0: Ναι, θα βρέξει.
2: Όχι, έβρεξε χτες. Κάτι
0: όχι,
2: έκανε.
0: Ρε παιδί μου, αλλά κάποια στιγμή θα βρέξει.
2: Μέσα στην εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Θα βρέξει. Πάντως, όσοι θέλετε, Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία από τις 7 η ώρα μέχρι τις 11 το βράδυ.
0: Άντε, μπράβο, ανοίξτε λίγο τον ναι. Εγκέφαλό σας, τα μάτια σας.
2: Πάτε, πάρετε κανένα βιβλίο να διαβάσετε, να ανοίξει έτσι το μυαλουδάκι.
0: Άντε, μπράβο. Και πρέπει να χαμογελάσουμε, νομίζω, λίγο. Λίγο χαμόγελο,
2: ναι, ρε
0: παιδάκι
2: παιδί
0: μου.
2: Λίγο αισιοδοξία. Μη μελαγχολείς, ψάχνεις να βρεις.

0: Εδώ βλέπω ότι σου έχει τάξει παγωτίνια, λέει, την επόμενη φορά να σου φέρει ο Μάκης.
1: Τέλεια.
0: Ναι, άντε μπράβο, το κέρδισες κι αυτό.
1: Τέλεια. Λοιπόν, να πούμε ότι ναι, ξαναεπαναλειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Δόξαση, επιτέλους.
1: Από σήμερα.
0: Επιτέλους, ναι.
1: Και λένε ότι
0: τελική... Για πόσες μέρες θα λειτουργεί?
1: Όχι, τώρα πάμε για την τελική ευθεία για την Καλαμαριά που θα ανοίξει.
0: Αυτό το πράγμα, για να συνδεθούμε με την Καλαμαριά, ότι έπρεπε να κλείσει σχεδόν 2 μήνες, ναι. Αν υπολογίσω και την πρώτη φορά.
1: Ναι. Κάνουν διάφορα. Τέλος πάντων, συμβαίνει αυτό. Πάντως άνοιξε ξανά. Από Δευτέρα Κυριακή, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ είναι. Οπότε, παιδιά, μπορείτε να μπείτε στο μετρό.
0: Ναι, άφω. Άφοβα. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε και στην Καλαμαριά.
1: Θα φτάσουμε.
0: Και μην αγχώνεστε.
1: Μέσα στο καλοκαίρι πιστεύω
0: Κάποια στιγμή θα φτάσουμε και στο αεροδρόμιο με το μετρό. Μην αγχώνεστε.
1: Ναι. Αυτό θέλουμε να γίνει.
0: Δεν ξέρω αν όταν φτάσει το μετρό θα υπάρχει αεροδρόμιο εκεί, αλλά είναι ένα ερώτημα.
1: Τι λες να φύγει από εκεί?
0: Δεν μπορεί να κάνουν άλλο. Αλλά το μετρό θα φτάσει.
1: Αποκλείεται. Για να σας πω και κάτι άλλο,
0: ναι,
1: ότι
0: παρακαλώ.
1: Κλείνει για 6 ώρες ο περιφερειακός, αλλά σήμερα το βράδυ, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί.
0: Α, εντάξει, βραδινές ώρες.
1: Ώρες.
0: Και από και ανατολικά και δυτικά θα κλείσει.
1: Ναι, κλείνει.

0: Λοιπόν, τελευταίο μήνυμα διαβάζω από το Λευτέρη να τα πάρει η ΕΡΤ, λέει, τα δικαιώματα, λέει, που μας παίρνει τόσο από τους λογαριασμούς μας. Δεν έχω παράπονο σε αυτό που λες. Μας έχει μαδίσει.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έλεος.
1: Παρακαλάτε
0: να, να δώσει παραπάνω λεφτά, τόσα παίρνει.
1: Ακριβώς, τόσα παίρνει από τον κόσμο.
0: Φτάνει. Ακόμα και οι αποθήκες οι οποίες έχουν απλά ηλεκτρικό ρεύμα πληρώνουν για την ΕΡΤ. Έλεος. Γεια σου, ρε Ρίκο. Πάντα στο τέλος χτυπάς. Γεια σας, λέει, παιδάκια.
1: Γεια σου, Ρίκο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, να έχετε.
1: Επίσης.
0: Όποιος έχει παράπονα, λέει, ας πάει εκείνος, θα τα κάνει καλύτερα, λέει.

0: ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακυρώθηκε προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Βιέννη. Τη ματαίωσή της επιβεβαίωσε και η Ελβετία. Την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Προβλήματα logistic επικαλείται ο Λευκός Οίκος. Η ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της στη Γενέβη λόγω Λιβάνου. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της συμφωνίας. Υποβαθμίστηκε σε μέτριο το επίπεδο ναυτιλιακής απειλής στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, ωστόσο παραμένουν στην περιοχή για την τήρηση της συμφωνίας. Όλες οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ για την επιβολή του αποκλεισμού έχουν πάυσει, αναφέρει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στις διεθνείς τιμές καυσίμων, το Brent στα 79,63 δολάρια το βαρέλι. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν εκφράζεται στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Με τον πρόεδρο Ζελένσκι συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης. Νέα τροπή στο διπλοφωνικό στο Λόγκο Αιγίου, χωρίς αίμα τα ρούχα του 65χρονου και χωρίς DNA τα νύχια του, όπως δείχνουν οι εξετάσεις. Τραγωδία στην Νικήτη Χαλκιδικής, 83χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της από την κόρη της. Οι πρώτες εκτιμήσεις από την νεκροψία δείχνουν τον χρόνο θανάτου της γυναίκας πριν από περίπου 20 έως 30 ημέρες. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Διεθνής αναγνώριση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας πάνω από τον μέσο όρο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Αρχικά γενικά αθρίος θα είναι ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις στην Κεντρική Μακεδονία και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις στη Μακεδονία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και κυρίως τα ορεινά καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο GRT. Times.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Έκτακτη είδηση.
12: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
11: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
12: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
11: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
12: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
11: www.ergopavlatel.gr.
12: Ergo, τέλεια νέα. Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φιλάκιρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι τον ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
19: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
18: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
19: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
18: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
19: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
20: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
20: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
20: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
22: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
23: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος εγώ?
25: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
26: Και ejectionservice.gr.
25: Λύσαξες.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Είναι το 10ο καλό. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μαζί μέχρι και τις 12.

0: Νίκος Βαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα, άγρυπνος.
1: Συγκυρολεξία, θέλετε να παίξετε μεταξύ.
0: Άγρυπνος φρουρός εδώ. Για να πάμε μαζί για τις επόμενες περίπου δύο ρίτσες με όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Γυρίζουμε και τα καλά πλέον, να ξέρετε. Γιατί κάναμε μια guest εμφάνιση, βασικά δύο guest εμφανίσεις. Μία τις δύο τελευταίες Δευτέρες, ναι, την προηγούμενη Δευτέρα και την πιο προηγούμενη Δευτέρα. Επιστρέφουμε σιγά σιγά. Για να πάμε και στα δικά μας τα θέματα. Παρέα με όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6936 512 099, στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Και φυσικά πάντα με την υποστήριξη των χορηγών μας, των ανθρώπων που βάζουν και αυτή το λιθαράκι τους για αυτή την εκπομπή καθημερινά. Την Digital Markt, Ανδρέα Παπανδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Βρίσκεται το κορυφαίο, ποιοτικότερο και πιο γρήγορο σέρβις κινητών σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης και για λάπτοπ, για τάμπλετ, για σταθερούς υπολογιστές, για παιχνίδο κονσόλες. Και με πολλές επιλογές για αγορές στο www.digitalmarkt.gr. Παρασκευούλα, όπως σχεδόν όλες οι μέρες εβδομάδας πλην της Τρίτης, από το μεσημέρι και μετά, σημαίνει μέσα εδώ πολύ ομόστρα, Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου απέναντι το παρκάκι. Για να απολαύσουμε πάρα πολύ ωραίες γεύσεις σε κρεατικά, θαλασσινά και πολλά ωραία πιάτα με την επιμέλεια, υπό την επιμέλεια της σεφ Αναστασίας Μπέγκα, της φίλης μας. Είτε θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα από την εργασία σας και θέλετε να τσιμπήσετε κάτι ποιοτικό, είτε θέλετε να απολαύσετε ένα πολύ ωραίο γεύμα από γεματόβραδο, το μέσο του πολύ ομόστρα είναι εκεί για εσάς.

έχουμε να πούμε πραγματάκια εννοείται. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Έχουμε σε κάνα δεκάλεπτο μαζί μας και τον Μιχάλη Λεάνη, που σου κάνουμε άλλωστε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή.

Εντάξει, τώρα ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα. Κωνσταντίνος Ποτέλο Κοσμά, έτσι. Γνωστός. Είναι από το σταθερό της εκπομπής. Μην τρως το μπούλι που σου κάνουν και το αν γέννης εσύ η γυναίκα σου. Θέλω να μου πεις, Κωνσταντίνε, επειδή δεν ακούω αυτές τις μέρες τίποτα. Να ξέρεις, τίποτα. Θέλω να μου πεις ποιος το έκανε αυτό το πράγμα. Θέλω να μου πεις ποιος έκανε αυτό το πράγμα για να βάλω ένα πρόσωπο στο κατηγορό το οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή. Θέλω να μου πεις ποιος. Ποιος ακούμπησε αυτή τη στιγμή τις ιερές μέρες της πατρικής άδειας που θέσπισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια, έτσι, για να τα λέμε όλα. Ακροατές, εγώ νόμιζα συγκαλείς φίλοι και συνάδελφοι εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, γι' αυτό. Παλιά δεν ήταν έτσι. Γιατί λέει, τώρα λέει ο Κοσμάς, λέει, μην τρως, λέει, από τον μπούλινγκ, για το αν γέννησες εσύ γυναίκα. Λέει, εγώ όταν κάναμε το δεύτερο 3,5 μήνες πληρωμένη άδεια, λέει, από την τότε δουλειά μου, λέει, που κανονικά παίρνουν οι γυναίκες και λέγεται άδεια φροντίδας παιδιού θυλασμού. Στη δουλειά όταν γύρισα τέλη Ιουνίου με κορόιδευαν τύπου. Ναι, ναι, έχεις άλλο γάλα και γελούσαν. Αλλά εγώ γέλασα που μετά από 2 μέρες πήρα τη δική μου άδεια και ξαναπήγα Αύγουστο δουλειά. Ναι, εννοείται ότι θα πάρουμε πάλι άδεια. Εννοείται αυτό το πράγμα. Ότι μέσα στο καλοκαίρι θα λείψουμε άλλες 2 εβδομάδες. Αυτό είναι δεδομένο. Βάλε και την Ιταλία άλλες 10 μέρες. Τέλει, γίναμε. Καλό Σεπτέμβριο, να είστε καλά. Παλιά δεν ήταν έτσι. Τώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Εγώ μου λέγανε, παιδί μου, ότι παλιά όταν γεννούσε η γυναίκα, ο άντρας ήταν. Καθόταν 4 μέρες, πώς, και αν καθόταν το μεταξύ. Αλλά πλέον υπάρχει αυτό. Υπάρχει πατριλιάδα και έχει λογική. Και όσοι το παίζουν ξυπνητζίδες, είτε δεν έχουν παιδιά, είτε έχουν περάσει χρόνια από τότε που κάνα παιδιά και δεν έχουν την επαφή. Διότι όταν έρχεται ένα παιδί μέσα στο σπίτι, πρέπει κάποιες μέρες να αφοσιώσεις, να αφοσιωθείς και να αφοσιώσεις κιόλας κάποιες μέρες. Για να αρχίσετε, όχι να βρείτε την ισορροπία σας μέσα σε 2 εβδομάδες, ακόμα δεν έχει βρεθεί η ισορροπία, ξεκάθαρα δεν έχει βρεθεί. Βρίσκεται όμως σιγά σιγά, αλλά πρέπει να αφοσιωθείς για κάποιες μέρες. Πόσο μάλλον όταν, γιατί το θετικό, θα πω σε δικιά μου περίπτωση, το έχουν ζήσει πολλοί και φίλοι που ακούνε κιόλας και ξέρω, το θετικό είναι όταν κάνεις τα παιδιά κοντά, γιατί δεν ξεσυνηθίζεις. Δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα, να αποστηρώνεις τα μπιμπέρο, να πάρεις ειδικά σαπούνια για τα μπιμπέρο, να αλλάξεις πάνες, να ταΐζεις, δεν τα ξεχνάς. Εγώ τα έχω φρέσκα, ας πούμε, γιατί ο Ραφαελάκος πότε ήταν, πριν 4 χρόνια σχεδόν. Δηλαδή δεν μου φύγαν τόσο πολύ από τη μνήμη μου. Κάποια πράγματα γίνονται και αυτοματοποιημένα. Αλλά η διαφορά ποια είναι, και αυτό το καταλάβουν όσοι γονείς έχουν 2 παιδιά. Στο δεύτερο παιδί έχεις διαχειρίσει και το πρώτο. Και το πρώτο ακόμα δεν είναι ότι, ας πούμε, έχει πάει 15 χρονών και έχει βρει το. Ποιος 15 χρονών βρει το δρόμο, θα μου πεις τώρα. Τέλος πάντων, ότι είναι πιο ανεξάρτητο. Έχεις και ένα παιδί 3,5 χρόνια μέσα στο σπίτι. Που σημαίνει ότι πρέπει να διαχειριστείς και τα 2. Δηλαδή δεν είναι μέρες οι οποίες παίρνεις και ξεκουράζεσαι. Δεν ήταν μέρες ξεκούρασης αυτές. Αυτά τα λέω για να, διδακτικά για όσους νομίζουν ότι οι πατεράδες γεννάνε οι γυναίκες τους και κάθονται. Δεν κάθονται. Δεν κάθονται. Δεν κάθονται. Βλέπουν Γκάνα Παναμά 4,5 ώρα το πρωί με ένα μωρό στο χέρι και ένα μπιμπερό. Το ζήσαμε. Δεν θα βλέπα Γκάνα Παναμά νομίζω για κανένα λόγο. Ποτέ. Αλλά εκεί που καθόμασταν στον καναπέ και ρουφούσε ο άλλος ο παιδί μου από τον μπιμπερό. Του λέω, θες να δούμε λίγο Γκάνα Παναμά. Με κοιτάει, δεν είναι ανέκφραστο, παιδί, με κοιτάει. Του λέω, θα δούμε λίγο Γκάνα Παναμά, λέω, μια χαρά.

Οπότε λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το πράγμα θέλει να προσαρμογεί. Εντάξει, γι' αυτό πήγαμε κι εμείς έτσι κάποιες μέρες για αυτή την προσαρμογή. Ένα πραγματικά πολύ ωραίο, κουραστικό αλλά ωραίο ταξίδι αυτό το οποίο πάντα κάνεις, ρε παιδί μου, όταν έχετε ένα παιδί στον κόσμο. Εντάξει, τώρα θα πεις αν έχεις ένα, δεν είσαι πιο συνειδητοποιημένος. Ο δεύτερο, εντάξει, okay, είσαι πιο συνειδητοποιημένος, αλλά και πάλι είναι όλη η διαδικασία αυτή, ρε παιδί μου, είναι τέτοια. Και στο δεύτερο, επειδή δεν είχαμε ευκαιρία να τα πούμε και τις προηγούμενες μέρες, εντάξει. Στο δεύτερο το ζήσαμε και λίγο πιο hardcore, γιατί τραβηχτήκαμε στην κλινική μία ώρα το βράδυ. Δηλαδή είχαμε και αυτό. Τρέχεις, να μπαίνεις στα μάξι το 10.30 ώρα. Να πας, να τρέχεις μέχρι το Γένεσης για να κάνεις. Και ευχαριστώ για ακόμα μια φορά όλους εκεί πέρα στο Γένεσης. Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι και πολύ Αργενείς. Πάρα πολύ ωραίοι. Έχουμε στο Γένεση, είναι δική μας. Περισσότερο εκεί μέσα, να ξέρετε. Δηλαδή, όσοι θέλετε να γεννήσετε, πάτε εκεί. Είναι δική μας. Τίποτα. Προσταμένη φίλη μου, κυρία Κατερίνα, τα φιλιά μου, παιδεία, όλοι εκεί πέρα χαμός γίνεται. Λοιπόν. Για να κάνετε παιδιά. Για κάντε παιδιά, ωραία είναι τα παιδιά. Τελεπόρτια σε πολλά πράγματα, δεν λέω. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι εύκολα, δεν είναι εύκολη πίστα, αλλά αξίζει τον κόπο. Πρέπει να έχει και ωραία στιγμή που αξίζει τον κόπο. Και είναι και μια περίοδο που μαθαίνει, ρε παιδί μου, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον. Έτσι, σε μια πρώτη συζήτηση έτσι, οικογενειακού επίπεδου που θα κάνουμε, θα πάμε μετά και στα αθλητικά, μην ανησυχείτε. Είναι μια περίοδο στην οποία μαθαίνει ότι τελικά και με λίγες ώρες ύπνο μπορεί να λειτουργήσει. Είμαι σπαστές ώρες ύπνο. Δηλαδή, τόσο σπαστό βράδυ είχα να κάνω το στρατό. Λες και σηκώνεις και να πας για σκοπιά είναι. Τότε πώς άντεχες. Θα αντέξεις και τώρα. Τελειώσαμε. Τώρα θα πεις, είδες αντοχές που είχες τότε. Όχι! Δεν τις έχεις είδες αντοχές που είχες τότε. Λοιπόν, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να βγει η μέρα. Και αν κοιμηθείς δύο ώρες και ξυπνήσεις, και μετά κοιμηθείς άλλες τρεις και ξυπνήσεις,

Την καλημέρα μου στο Σταμάτη, ο οποίος λέει: άσε μας, λέει, Παπαδόπουλε. Εμείς λέει τι να κάνουμε. Τρεις κόρες, τρεις, πω! Δύο, πέντε. Α, δυόμιση. Δυόμιση, έξι και οχτώ. Να πάω στο Άγιο Ορός. Σταμάτη μου εδώ πέρα, εγώ. Δυο γαμπρούς σου έχω, α, ξέρεις. Σαν τα ψηλά βουνάκι δύο.

Εγώ θα σου πω, δεν ήθελα κόρη στο δεύτερο. Πίστευα το πρώτο θα είναι κορίτσι. Βγήκε αγόρι. Στο δεύτερο γυναίκα μου ήθελε κορίτσι, τη λέω αγόρι θα κάνουμε, να ξέρεις. Μου λέει, τη λέω, εγώ θα κάνουμε αγόρι. Και πανηγύριζε όταν κάναμε αγόρι, γιατί. Ό,τι είχες από το πρώτο αξιοποιείται από το δεύτερο. Ρούχα, παιχνίδια, καρότσια. Τα πάντα. Οπότε είσαι βασιλιάς. Καλά, θα το πάρεις και καινούργιο, γιατί προφανώς και το έχουμε πάρει. Δηλαδή, μας περάσετε για τίποτα Αιγύπτους. Αλλά είναι όσοι έχουν, ας πούμε, πάνω από ένα παιδί και έχουν, ας πούμε, δύο αγόρια, δύο κορίτσια, ξέρουν το βολικό της υπόθεσης αυτές τις περιπτώσεις.

Καλημέρα μου και στο Χάρη. Δύο αγόρια λέει τι άλλο θέλει να ζήσει. Νοείται, δύο παλικάρια, δύο αργιανάκια. Δύο αργιανάκια τα οποία μπήκαν το δεύτερο ειδικά και το πρώτο νομίζω το είχα κάνει έτσι. Το δεύτερο μπήκε πολύ νωρίς στη δικασία της γαλούγησης. Γεννάει η γυναίκα μου 10 και 20, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δηλαδή την ώρα που ξεκινάει συνήθως η εκπομπή έτσι. Γιατί κοιτάω μετά την ώρα στα χαρτιά και λέω στο διάλογο, λέω, δεν λέω. Και φέρνουν το παιδί, ρε παιδί μου, σε μένα. Και μας βάζουν σε ένα δωμάτιο απέναντι. Ρε παιδί μου, θέλετε να κάτσει λίγο με το παιδί να το δείτε πριν το πάρουμε πάνω κτλ. Λέω μια χαρά. Και ο χαζός ο μπαμπάς εκείνη τη στιγμή που ήταν δηλαδή χεσμένος από τη χαρά του μέχρι εκεί που δεν πάει, μόνος εγώ στο δωμάτιο με τον άλλον, σκουφάκι, κουβερτούλα κτλ. Και λέω τι να κάνω, τι να κάνω. Και αρχίζω και τραγουδάω το νούμερο του Άρη, παιδιά, ξέρετε μα το θέλω, δηλαδή στους ανθρώπους σας κάνω. Και αρχίζω και τραγουδάω το νούμερο του Άρη. Τον γνήσιο τον πρώτο, έτσι πασχαλάρα την καλημέρα.

0: Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο θα σου πω, όχι Οκτώβριο. Σεπτέμβριο ήμασταν ήδη. Ήδη. Και είναι αστείο γιατί ήταν ρε παιδί μου σε ένα θλιβερό, ας πούμε. Θλιβερό γεγονός, τέλος πάντων. Θλιβερό να τα φεύγει κύριος κάποιος. Όχι. Είχαμε πάει και θα πάμε. Ωραία κουβεντούλα αυτή. Είναι έτσι, μ' αρέσει χαλαρή. Έχω έρθει με καλή διάθεση. Παρότι δεν έχω καθόλου ύπνο. Είχαμε πάει στα. Και θα πάμε σε λίγο στο Μιχάλη Ντολεάνη. Για να πάμε και στα δικά μας. Έχουμε και ρεπορτάζ να πούμε για ρόζ που μου στέλνει ο Πέρι, για δόνη, για όλα. Για μπάσκετ θα πούμε. Είχαμε πάει στο χρόνο του πατέρα μου πέρυσι το Σεπτέμβριο πάνω στο χωριό. 18 του Σεπτέμβρη. Και ήταν τέτοιο. Και ήταν και είμαστε μέσα στην εκκλησία μεταξύ. Ο παπάς μέσα πρέπει να έρθει λίγο παραπάνω. Και πέρα στο Σεθμινιατό, πρέπει να του φύγει λίγο παραπάνω η δόση. Και μας έχει πιάσει, ρε παιδί μου. Άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο. Λίγο μέσα στην εκκλησία, ρε παιδί μου. Λίγο το ντουμάνι, ρε παιδί μου. Είχε πιάσει και. Η γυναίκα μου ζαλίστηκε και τι λέμε, κάτσε. Εγώ το μεταξύ του σκέφτηκα τότε. Βέβαια, του είπα, λέω, πας και εσύ. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Αμπού. Αχ, λοιπόν. Πασχαλάρα μου, καλημέρα λέει, έτσι λέει, στις σωστές βάσεις από την πρώτη ανάσα λέει, με το ένα και μοναδικό ήμουν Τσαλιανάρας και τα λόγια των ιδρυτών μας τάξιος. Πρόσεξε, το ξεκίνησα όταν μπήκαμε μέσα και ξεκινήσαμε στη διαδικασία να βγει. Σαν το χαζό μέσα εγώ στο δωμάτιο, ρε παιδί μου, που συνήθως όλοι οι άντρες πάνε διπλά στις γυναίκες και λένε σπρώξε. Ας πούμε, πάμε αγάπη. Εγώ τρώγω στο μητουάρι εκείνη τη στιγμή. Και γυρνάει η γυναίκα μου και με κοιτάει. Εκείνη τη στιγμή, όπως ήταν, ναι. Ναι, τρε φίλε, από την αρχή τα βάλω. Γιατί έτσι γίνονται τα αριανάκια. Δεν έχουμε αριανάκια και δεν έχουμε αριανάκια. Έτσι γίνονται τα αριανάκια. Λοιπόν. Αυτά και σας ευχαριστώ πάλι όλους για τις ευχές σας. Ξεκινήσαμε λίγο χαλαρά. Σαν αυτό που κάναμε το καλοκαίρι στην παραλία που μπαίνουμε σιγά σιγά, βρέχουμε λίγο πόδια. Φτάνει ρε παιδί μου λίγο το νερό μέχρι τη μέση, να δούμε ότι είναι καλή θερμοκρασία, να πιάσουμε λίγο τη θερμοκρασία. Και πάμε τώρα να βουτήξουμε ολόκληρη μέσα στα κιτρινόμαυρα νερά και όχι μόνο, παρέα με τον Μιχάλη Λεάνη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι που σε βρίσκω σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μετά από το. Ένα δρυμμή κατηγορό, θα έλεγα νωρίτερα, στο τηλέφωνο, σε ό,τι έχει να κάνει με το Μουντιάλ, το οποίο.
1: Ναι, εντάξει. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία. Δεν. Όχι, δεν είναι το θέμα του αν συνηθίζονται. Δηλαδή είναι.
0: Έχουμε μιλήσει νωρίτερα για να καταλάβει. Για να καταλάβει ο κόσμος νωρίτερα με τον Μιχάλη στο τηλέφωνο και ξέσπασε κάτω του Μουντιάλ. Δηλαδή, μόνο που δεν λέει θα πάρω τον Ιφαντίνο τηλέφωνο, να του τα πω ένα χεράκι αυτού νου, ας πούμε.
1: Καλά, εντάξει, ο Ιφαντίνο είναι μια αστεία προσωπικότητα.
0: Όπα, κάτσε, βάστα. Δεν υιοθετεί η εκπομπή. Δεν υιοθετεί η εκπομπή σε καμία περίπτωση.
1: Ναι. Τέλος πάντων, οποιοδήποτε λέει κάτι το χρεώνεται. Εδώ είναι η πραγματική ατομική ευθύνη, όχι αυτό που προσπαθούν να επιβάλλουν οι κυβερνώντες. Η ατομική ευθύνη είναι σε αυτόν που λέει κάτι και σε αυτόν που γράφει κάτι, γι' αυτό θα πρέπει όλα να είναι ενυπόγραφα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να έχει και το θάρρος της γνώμης και της άποψής σου. Ο Ιφαντίνο είναι πραγματικά μια αστεία προσωπικότητα για το ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι και μόνο εκείνη του η δήλωση ότι το ποδόσφαιρο είναι για να χαλουγήσει. Να γαλουχίσει νέες γενιές για το τι σημαίνει δόξα και χρήμα. Δηλαδή μόνο με αυτή την κατάπτυστη δήλωση, αν υπήρχε μια σοβαρή ας πούμε FIFA, θα έπρεπε να τον πάρει από τα αυτή γιατί πετάγονται για τα αυτιά του λόγου.
0: Ναι.
1: Ναι, και να του πει αγορίνα μου, έλα, τελειώσαμε.
0: Ή την προτιμούσε τον Blatter.
1: Όχι. Εντάξει, ο Blatter όμως, όπως και να το κάνουμε, με δεδομένες της, το θεσμικό πλαίσιο που περιβάλλει ας πούμε, αυτή την παγκόσμια ας πούμε, ομοσπονδία, αν μη τι άλλο, σε κάποια ζητήματα κοιτούσε να είναι όσο το δυνατόν πιο... πιο λογικός.
0: Ναι, αλλά οι καταγγελίες μετά πήγαιναν και έρχονταν.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, οι καταγγελίες αφορούν όλους και, και αφορούν τους πάντες. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Οι καταγγελίες τι έχει γίνει με αυτούς για να καταλαβαίνει και ο κόσμος για να μην παραμυθιάζεται. Ναι. Παλαιότερα, όταν ένας υπουργός, για να το πούμε έτσι πολύ απλά και θα το γνωρίζει πολύ καλά και ο πατέρας σου αυτό, διευκόλυνε ως

0: την ολοκλήρωση ή αποπεράτωση μιας διαδικασίας, έπαιρνε ένα δωράκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ένα κουτί γλυκά.
0: Ναι. Με διπλό πάτο.
1: Με διπλό πάτο, α, μπράβο, για να έχει από κάτω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίτα, τι έχει, κοίτα τι έχει κάτω τους μπαμπάδες. Για δες λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μη ζαχαρώσει. Λοιπόν, με διπλό πάτο. Μετά, στην Βουλή έγινε νομοθετική ρύθμιση πράξη νομοθετικού περιεχομένου, okay, δηλαδή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου μέχρι 20% νομιμοποιήθηκε η μίζα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό έγινε. Λοιπόν, κάτι ανάλογο ουσιαστικά ισχύει και με τους διοικούντες, είτε είναι στη FIFA είτε στην UEFA. Για κάθε κλείσιμο μιας δουλειάς, για κάθε κλείσιμο μιας μεγάλης χορηγίας, για κάθε κλείσιμο μιας διοργάνωσης, για κάθε κλείσιμο του πλαισιώματος της διοργάνωσης με όλες αυτές τις πολυεθνικές οι οποίες έρχονται να κουμπώσουν για την ολοκλήρωση και την λειτουργία αυτού του του event, αυτού του γεγονότος, όλοι αυτοί παίρνουν διάφορα δώρα. Δεν πήγε δηλαδή στο Κατάρ επειδή κάποιος πήγε στο Κατάρ και είδε ξαφνικά και είπε ότι εδώ πρέπει οπωσδήποτε, είναι ποδοσφαιρομάνα το Κατάρ, πρέπει οπωσδήποτε εδώ να κάνουμε ένα μουντιάλ, γιατί το στερείται και ο φύλαθλος κόσμος το στερούνται και οι παίκτες, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, μόνο που εκεί ακόμα στην UEFA δεν έχουν βρει, ή στη FIFA δεν έχουν βρει, επειδή θεωρείται ομοσπονδία. Ναι. Okay, και είναι άλλο το θεσμικό πλαίσιο, να βρουν έναν τρόπο ώστε να νομιμοποιούν τις αυθαιρεσίες με ή χωρίς εισαγωγικά. Αυτό είναι. Δεν είναι αυτό δηλαδή. Και ο Πλατινί δεν θεωρήθηκε ένας αδέκαστος όσον αφορά τον κρηματισμό, όσον
1: και αυτός,
0: αφορά.
1: Ναι, ναι, ναι, και αυτός.
0: Ούτε αυτό. Αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε και να συνομολογήσουμε ότι ο Πλατίνη, αν μη τι άλλο, προς την κατεύθυνση που λέγονται ποδοσφαιριστές, κοίταξε ό,τι περνάει από το χέρι του για να τους προστατεύσει.
1: Ναι, γιατί είχε και τον background αυτός ως παίχτης.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Από αυτήν την άποψη. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι κι αλλιώς, Νίκο μου, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πηγαίνεις με τη λογική του μη χειρομβέλτιστον.
1: Σε πολλά πράγματα πλέον στη ζωή μας πηγαίνει.
0: Αναγκαστικά. Αλλά εντάξει, αυτό είναι και ένας συμβιβασμός ο οποίος καλλιεργείται. Και μια, αυτό που λέμε, ένας εφησυχασμός που καλλιεργείται στους ανθρώπους.
1: Αυτό πάντως το οποίο σου λέγα και τον έντερα στο τηλέφωνο και το ζητάμε πολύ.
0: Για μίνιμουμ διεκδικήσεων.
1: Βλέποντας, ας πούμε, και το Μουντιάλ και το Champions League τα τελευταία χρόνια, και θυμάμαι τον εαυτό μου παλαιότερα, δηλαδή στην εφηβεία, νιώθω ότι έχει χαθεί. Έχει εξασθενήσει βασικά. Όχι, δεν θα πω ότι έχει χαθεί εντελώς, δεν θέλω να είμαι απολύτως. Έχει εξασθενήσει πολύ ο ρομαντισμός που νιώθαμε εμείς από μόνοι μας σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μια άλλη λαχτάρα να περιμένω να δω Champions League όταν ήμουν έφηβος, ή το Παγκόσμιο του 2000, που ήταν το πρώτο το οποίο το είχα πάρα πολύ έντονα στο μυαλό μου. Δηλαδή, το 98 δεν το έχω τόσο πολύ, γιατί ήμουν 8 χρονών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τώρα και νομίζω ότι σε ένα βαθμό φταίει και το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο έχει εμποριοποιηθεί πολύ περισσότερο και γίνονται πολλά περισσότερα πλέον πράγματα για το χρήμα και όχι για τη χαρά του αθλήματος.
0: Να διευκρινίσουμε κάτι. Καταρχήν, δεν γίνονται πολλά περισσότερα για το χρήμα, γίνονται όλα για το χρήμα.
1: Καλά, ναι.
0: Όπως και γινόταν πάντα.
1: Όχι όμως τόσο έντονα, Μιχάλη, όπως είπατε.
0: Όχι, δεν γινόταν τόσο έντονα. Παραδείγματος χάρη, η διεύρυνση του μοντέλου, του αγωνιστικού μοντέλου, όχι η διεύρυνση της αγοράς. Γιατί η διεύρυνση της αγοράς μπορούσε να γίνει και με άλλους κανόνες. Τι σημαίνει η διεύρυνση της αγοράς? Το να βλέπουν στο Κονσέισαο εκεί, πώς λέγεται, το Κουρασάο, Μαρασάο. Λοιπόν, το να βλέπουν μπάλα. Okay. Η κατεύθυνση προς το άνοιγμα της αγοράς δεν στεύεται πάντα με επιτυχία. Πολύ δε μάλλον όταν προσπαθεί αυτός ο συνδυασμός να γίνει και με το εμπορικό στοιχείο αλλά και με το αγωνιστικό στοιχείο. Κλασικό παράδειγμα αυτό που συζητούσαμε πριν από λίγο καιρό. Για το μπάσκετ που πήγαμε να κάνουμε εκείνη την τεράστια επιτυχία οργανώνοντας δύο Final Four στην Αγγλία. Στο πρώτο Final Four μοιράζαμε τα εισιτήρια, στο δεύτερο το καταργήσαμε και πήγαμε στο Βερολίνο. Λοιπόν, πάντα η αγορά θα πρέπει να είναι και έτοιμη για να μπορεί να το αποδειχθεί. Βέβαια, το ποδόσφαιρο έχει μια αλλοφιλία και μια, αυτό που λέμε, αναγνωρισιμότητα πολύ μεγαλύτερη από το, από το μπάσκετ. Υπάρχουν οι περίπου δεν παίζουν μπάσκετ, δεν υπάρχει πουθενά, δεν συναντάτε το ανάλογο φαινόμενο πουθενά στο ποδόσφαιρο. Οπότε, εγώ θέλω να πω, το άνοιγμα της αγοράς όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι άλλαξε το συσχετισμό δυνάμεων στο ποδόσφαιρο. Όχι.
1: Ναι.
0: Είδαμε δηλαδή, πάμε χάρη, τι να σου πω, πες μια από το Κατάρ να πηγαίνει στους ημιτελικούς.
1: Όχι.
0: Ούτε και πρόκειται να το δούμε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, παλαιότερα, εκτός, ο ρομαντισμός θα υπάρχει πάντα, γιατί ο ρομαντισμός συνδέεται με την εποχή της αθωότητας, και η εποχή της αθωότητας πάντα βγάζει ένα άλλο
1: τελευταία
0: κλίμα.
1: Διοργανώτρια τώρα, ας πούμε, είπαμε στο Κατάρ, που θυμάμαι να το πήγε με, σχεδόν μέχρι τέλους, είναι η Νότια Κορέα.
0: Ναι, η Νότια Κορέα είχε παλαιότερες συμμετοχές.
1: Ναι, είχε συμμετοχές. Έτσι. Αλλά το βήμα παραπάνω.
0: Είχε και περισσότερα, ναι, ναι, συμμετοχές.
1: Έχει,
0: okay.
1: Έχει, έχει.
0: Δεν είχαμε, η Νότια Κορέα καταρχήν έγινε και αυτό γιατί είναι και στη χώρα της.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά είχε, και, είχε συμμετοχές. Θέλω να πω δηλαδή ότι η διεύρυνση στο αγωνιστικό κομμάτι δεν έφερε τίποτα περισσότερο. Το άνοιγμα της αγοράς θα μπορούσε να γίνει και χωρίς τη συμμετοχή αυτών των χωρών. Για ακόμα μεγαλύτερο άνοιγμα, φυσικά, η συμμετοχή των χωρών θεωρείται ωφέλιμη, θεωρείται χρήσιμη. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Να δούμε κάτι άλλο. Η εποχή της αθωότητος υπήρχε, επαναλαμβάνω, γιατί είχε συνδεθεί με τα παιδικά μας χρόνια. Οπότε δημιουργεί ένα άλλο περιβάλλον, δημιουργεί άλλες εικόνες στο.
1: Ίσως είναι, το έχω σκεφτεί και αυτό, ότι ίσως έχει να κάνει με το πώς το έβιωνε ο καθένας, όχι απαραίτητα με την κατάσταση,
0: ναι,
1: του,
0: ναι,
1: του αθλήματος. Ναι. Δηλαδή, αυτή που στη δικιά μου, ας πούμε, τη φουρνιά των 90, ας πούμε, τώρα που το έχω ζητήσει και μάλλον που το ζήσουν πάρα πολύ έτσι, επειδή ήμασταν οι γονείς σε μια λογική 10-10.30 πέσε να κοιμηθείς, που πηγαίναμε και βλέπαμε, ας πούμε, στη Ζούλα Champions League το βράδυ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να, και ενώ μας είπαν οι γονείς μας, πήγαινε κοιμήσου. Και ήταν, ρε παιδί μου, είχε μια άλλη αίσθηση σε σχέση με τώρα. Και επειδή το πήγα στο Champions League, ας πούμε, εγώ βγάζω σπηριά τελευταία δύο χρόνια με το νέο φορμάτ της Ευρωπαϊκής Οργανώσης. Δεν μπορώ, δηλαδή, θέλω να θα πεις, επειδή έμαθες χρόνια στους ομίλους και ναι, σ' άρεσε η φάση των ομίλων. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού του πράγματος, αυτής της νέας κατάστασης με τη League Phase. Που είναι ξεκάθαρα για οικονομικούς λόγους. Αυτό έχει γίνει.
0: 100%.
1: Γιατί βγαίνουν περισσότερα παιχνίδια. Άρα περισσότερα έσοδα από χορηγούς, στοίχημα, τα πάντα. Όλα. Αλλά εμένα δεν μ' αρέσει. Έχει χαθεί, όπως ας πούμε, που για οικονομικούς λόγους έχουν θεσπιστεί εδώ και χρόνια στην Ελλάδα τα play-off. Που για μένα τα play-off στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να υπάρχουν. Τι play-off, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα ήταν πετυχημένο το μοντέλο του play-off, θα το κάνα στην Ισπανία, θα το κάνα στην Αγγλία, θα το κάνα στην Γαλλία, θα το κάνα στην Ιταλία. Τώρα θα μου πει κάποιες ώρες όπως το Βέλγιο, ας πούμε, έχουν. Play-off. Η Ολλανδία, ας πούμε, ή η Κύπρος. Εντάξει, δεν σημαίνει όμως ότι είναι και σωστό.
0: Ναι, αλλά αυτά είναι μικρά πρωταθλήματα, είναι μικρών χωρών και είναι, επαναλαμβάνω, και ουσιαστικά τι κάνουν, διευρύνουν τα έσοδα.
1: Μα και εμείς γι' αυτό το κάναμε, για να διευρύνουμε τα έσοδα.
0: Για οικονομικό λόγο, ναι. Το ζήτημα είναι άλλο. Το ζήτημα είναι το ότι τώρα με την γενικότερη με την παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου δεν υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης όσον αφορά στις ομάδες. Δηλαδή, τι θέλω να πω, όχι της έκπληξης και του απροσδόκητου όσον αφορά τη φυσιογνωμία κάποιων ομάδων. Όταν το 82, πάμε σχάρι, εγώ ήμουν στην Ιταλία και έδασε τεχνικά στα πρώτα μου βήματα, προσπαθούσα να καλύψω το Μουντιάλ του 82 που γινόταν στην Ισπανία. Υπήρχε το στοιχείο της έκπληξης όσον αφορά το Καμερούν. Έτσι. Ή δεν το γνωρίζαμε το Καμερούν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσαμε να το γνωρίζουμε το Καμερούν. Δεν ήταν και το θέμα της τεχνολογίας. Συγγνώμη, σε ένα τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορείς να παίρνεις πληροφορίες με τον τρόπο τις οποίες τις εισπράττεις και τις αναζητάς στις μέρες μας. Okay. Το Καμερούν, παραδείγματος χάρη, ήταν μια τεράστια έκπληξη. Αλλά από την άλλη μεριά, με αυτή την παγκοσμιοποίηση, πόσο έκπληξη να σου είναι για σένα αυτό που παρατηρούσα προχθές για την ομάδα της Ιαπωνίας, δηλαδή του στυλ. Α, κάτσε να δω και τι ομάδα είναι αυτή, όταν τα 3/4 της Ιαπωνίας παίζει στην Premier League.
1: Παίζει στην Ευρώπη, ναι, ναι, ναι.
0: Παίζει στην Premier League,
1: ναι,
0: συγκεκριμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα 3/4 της Ευρωπαϊκής παίζει στην Premier
1: League. Είναι μια Ευρωπαϊκή Ασιατική χώρα.
0: Είναι μια Ευρωπαϊκή Ασιατική χώρα. Συνεπώς αυτό το στοιχείο της έκπληξης. Δηλαδή, παλαιότερα, Θέλαμε να δούμε την εθνική Βραζιλίας, θέλαμε να δούμε την εθνική, ας πούμε, ξέρω και εγώ, Αργεντινής, okay, στα χρόνια τα δικά μου, ή την εθνική, ξέρω και εγώ, Χιλής, ιδιαίτερα από τις λατινοαμερικανικές χώρες, γιατί υπήρχαν και γηγενείς στους οποίους δεν τους γνωρίσαμε. Το Κέμπες πάνω σχάρι δεν το γνωρίζαμε. Το Βία δεν το γνωρίζαμε.
1: Κάποτε οι ομάδες, και στο ξέρεις καλά, για να τσεκάρουν ένα παίχτη, κάναν ταξίδι για να πάνε τον δούνε. Τώρα πλέον, βέβαια, με την παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου, μπαίνεις στα Y Scout ή στην Όπτα, ας πούμε, και βλέπεις τον ποδοσφαιριστή. Τσακ, μπαμ, τελειώσαμε.
0: Συνεπώς, αυτό το στοιχείο της έκπληξης δεν υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Εκτός όμως από όλο αυτό, δεν υπάρχει αυτό το οποίο συζητούσαμε και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο σε κάθε τομέα της ζωής. Μας το διδάσκει η φύση, είναι η αγρανάπαυση. Έτσι, δηλαδή, αν δεν υπάρχει μια αγρανάπαυση, έτσι ώστε να το υποδεχθείς το άλλο με καρτερία και με η προσμονή σου να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, εισπράττουμε περισσότερο ποδόσφαιρο από αυτό που μπορούμε να καταναλώσουμε.
1: Ναι, αυτό όντως. Υπάρχει overdose πλέον από παντού.
0: Υπάρχει πλέον overdose. Δηλαδή, ας πάμε στην Αμερική, η οποία θεωρείται και η κοιτίδα, ας πούμε, του καπιταλισμού, και η αγορά για αυτούς είναι η θεότητα, έτσι. Ακόμα και εκεί που το κέρδος είναι ο γνώμονας, που τα λεφτά είναι η κατεύθυνση, το στοιχείο της αγρανάπαυσης τηρείται αυστηρότατα.
1: Πέντε μήνες στο NBA, άλλοι τόσοι στο baseball, στο αμερικάνικο football, παντού.
0: Στο αμερικάνικο μιλάμε τώρα για αθλήματα τα οποία γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, Νίκο, τα οποία έχουν τεράστια πύχηση. Έτσι.
1: Το πρώτο άθλημα στην Αμερική, κάτι, το baseball είναι το αμερικάνικο football. Το baseball και μετά.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Και εγώ νομίζω ότι είναι το baseball, γι' αυτό το άφησα λίγο ανοιχτό, και μετά είναι το NBA και το αμερικάνικο football, το NFL δηλαδή.
0: Ναι, λοιπόν, αυτά τώρα τα αθλήματα τα οποία ούτε το ένα ούτε το άλλο εγώ μπορώ να θεωρηθώ φίλος, ούτε και τα παρακολουθώ, ούτε και μου προκαλούν κάποιο ενδιαφέρον, okay. Όταν σε αυτήν την αγανή ήπειρο, σε αυτήν την άλλη μεριά του πλανήτη που λέω εγώ, έχουν καταλάβει ότι δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να του σερβίρουμε baseball 12 μήνες το χρόνο ή 11 μήνες το χρόνο ή 10 μήνες το χρόνο.
1: Κάνει κοιλιά, μωρέ. Κάνει κοιλιά και φθύρεται τώρα. Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Όπως να σου πω κάτι, όχι μόνο σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας αυτό ισχύει. Δηλαδή, κάθε μέρα αν τρώω μακαρόνια, από ένα σημείο και μετά θα αποφτάνει. Δεν μπορώ άλλο, ρε φίλε.
0: Μα ένα λεπτό, ρε παιδί μου, γιατί λέω ότι αυτό στο διδάσκει και στο υποβαλληφείς. Έχεις όλα τα αγαθά από τη φύση όλο το χρόνο? Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Σου λέει η φύση το ότι το χειμώνα έχεις αυτό, το καλοκαίρι έχεις αυτό, την άνοιξη έχεις αυτό, το φθινόπωρο έχεις τους φθινούς οπόρες. Okay, δηλαδή σου δίνει την κατεύθυνση.
1: Θέλει ισορροπία. Θέλει ισορροπία.
0: Θέλει ισορροπία. Αυτή η ισορροπία έχει χαθεί. Από τη στιγμή που θα χαθεί η ισορροπία, χάνεται το μέτρο. Από τη στιγμή που θα χαθεί το μέτρο, και εσύ ουσιαστικά χάνεις το μέτρο του να απολαμβάνεις αυτό το οποίο σου προσφέρεται.
1: Την περασμένη Δευτέρα, για να πάμε και στα του οίκου μας, ωραίες συζητήσεις όμως είναι αυτές. Την περασμένη Δευτέρα προλογίσαμε μαζί τη συνέντευξη τύπου του Βασίλη Σπανούλη, συνέντευξη τύπου slash παρουσίαση Βασίλη Σπανούλη. Εντάξει, έχουν περάσει κάμπος μέρες, δεν έχουν περάσει πολλές. Εγώ αυτό που θα πω, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε κιόλας από την περασμένη Δευτέρα, είναι ότι ο Σπανούλης είπε πράγματα χωρίς να τα πει. Και αυτό, και στο ξέρεις καλύτερα νομίζω, είναι κάτι που το χαρακτήριζε πάντοτε, ότι δεν θα κάνει μεγάλες δηλώσεις, θα αποφύγει τα βαρύγδουπα λόγια, να τάξει λαγούς με πετραχίλια.
0: Όλα μια τεράστια επιτυχία την οποία την γνωρίζουν όλοι και το έχεις. Μ'
1: αρέσει να μιλάω πολλά κομματάρα, εξαιρετικό. Και μ' αρέσει να πετάω ψηλά. Δηλαδή, εγώ μια ατάκα κράτησα.
0: Ταιριάζει απόλυτα. Μια
1: ατάκα κράτησα του Σπανούλη, δηλαδή εκεί τα είπε όλα. Δεν χρειαζόταν για μένα να ακούσω κάτι άλλο συνέντευξη τύπου. Όταν γύρισε και είπε, όλοι ξέρουμε γιατί ήρθα εδώ.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, για μένα τελείωσε εκεί η συνέντευξη τύπου. Γιατί εκεί, χωρίς να μου το πει, μου είπε ότι εγώ εδώ ήρθα για να πάμε να διεκδικήσουμε τα πάντα μέσα επόμενα χρόνια. Τελειώσαμε.
0: Ναι, μην ξεχνάς αυτό που σου είπα, για να μην ξεχνάνε οι φίλαθλοι. Αυτό που είπα και θα το επαναλαμβάνω με την πρώτη ευκαιρία. Ναι. Το ότι ο Βασίλης Σπανούλης απόλαυσε αυτήν την υποδοχή δεν τελειώνει μόνο στο κομμάτι της απόλαυσης ή στο κομμάτι ικανοποίησης του εγώ του ή του ψυχισμού του ή του ναρκισισμού του, με συσταγωγικά, όσο ο καθένας έχει και συντηρεί μέσα του.
1: Ναι.
0: Συγχρόνως, ταυτοχρόνως, ενεργοποιεί μια αίσθηση καθήκοντος που υπάρχει σε υψηλότερο βαθμό στον συγκεκριμένο άνθρωπο, έτσι ώστε να αποδειχθεί αυτό που λέμε αναλογή της υποδοχής. Δηλαδή αυτό το οποίο θα να δημιουργήσει την αίσθηση του καθήκοντος, την αίσθηση της υποχρέωσης απέναντι σε αυτό.
1: Είναι, αυτό είναι, να σου πω κάτι,
0: είναι και τεράστιο.
1: Είναι και αυτό που λες, αλλά νομίζω ότι πρώτα ο κινητήριος μοχλός υπάρχει μέσα του. Δηλαδή δεν είναι ότι.
0: Καλά, πάντα υπήρχε.
1: Ναι, πάντα υπήρχε και φαινόταν και ως παίχτης και φαίνεται και ως προπονητής τα τελευταία χρόνια. Γιατί αν κάποιος κάτσει και δει την καριέρα του Σπανούλη. Ο Σπανούλης, παιδιά, ως προπονητής ξεκίνησε το 2022. Δεν έχει πάρα πολλά χρόνια και πρόλαβε μέσα σε 4 χρόνια να πάει το Περιστέρι στο Final Four του BCL.
0: Καταρχήν πρόλαβε μέσα σε 4 χρόνια να πάει EuroLeague και να θεωρείται πετυχημένο.
1: Να πάει εθνική πριν πάει στη EuroLeague. Να πάρει μετάλλιο με την εθνική. Που είχαμε να πάρουμε μετάλλιο από το 9 που ο Σπανούλης ήταν παίχτης ακόμα.
0: Από την Βαρσοβία.
1: Ναι, και να πάρει και τη Μονακό, που η Μονακό δεν είναι μέγεθος στην Ευρωλίγκα. Πήρε μια ομάδα τώρα που δεν είναι brand.
0: Καλά, εντάξει, πέραν το ότι δεν ήταν μέγεθος.
1: Έχει λεφτά. Ήταν, okay. Ναι, έχει.
0: Εκτός, όχι, να πω, στο αγωνιστικό κομμάτι ήταν μια ομάδα στα όρια της αναρχίας. Ήταν μια εξαιρετική ομάδα, ένα εξαιρετικό βασκετικό τρολοκομείο. Με παίκτες τεραστίων δυνατοτήτων και φοβερού ταλέντου, αλλά ήταν και μια ομάδα δυσκολοπιθάρχητη. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, τώρα να βάλεις όλους αυτούς τους παίκτες. Δηλαδή, ο μόνος παίκτης ο οποίος είχε κοντρολαρισμένο μυαλό προς-πίσω στα δύο μέρη του γηπέδου ήταν ο Διαλό.
1: Αυτό σκέφτηκα και εγώ, ναι. Όντως. Γιατί θυμάμαι, ναι. Έχω εικόνα τώρα το Final Four πέρυσι.
0: Ναι, και μου κάνει... ήταν ο Διαλό και γι' αυτό θεωρούσε, ας πούμε, τον Διαλό πάντα ο Σπανούλης έναν παίχτη κομβικό και έναν παίχτη αγωγό όσον αφορά αυτό που θέλει να μεταλαμπαδέψει στην ομάδα. Δηλαδή, θυμίσου, και ας το θυμηθούν και οι φίλαθλοι, πέρσι που ο Διαλό έμεινε 4 μήνες μακριά από την αγωνιστική δράση γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, ήταν τα χειρότερα, οι χειρότεροι μήνες στη Μονακό. Μέχρι να επιστρέψει ο Διαλό,
1: ναι.
0: Και να ξαναποκτήσει η ομάδα τη φυσιογνωμία της, τη σωστή νοοτροπία της, τη σωστή μετάβαση από το ένα από το άλλο. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή την ομάδα, συνεπώς, όχι μόνο της έδωσε να καταλάβει ποιος είναι ο σωστός αγωνιστικός προσανατολισμός, αλλά κατάφερε να το πετύχει και σε παίκτες όπως ήταν, που τους ζήσαμε και εδώ και στην Ελλάδα, που δημιούργησαν προβλήματα, που είχαμε παραλυπόμενα, που είχαμε αναφορές, που είχαμε μυστικά τα οποία δεν βγήκαν ποτέ στον αέρα. Okay. Αναφέρουμε παραδείγματος χάρη στον Τζέιμς. Ποτέ ήταν πιο ουσιαστικός και παραγωγικός ο Τζέιμς παρά πριν έρθει ο Σπανούλης. Δείτε τις ασίστ του James προς Σπανούλη και δείτε τις ασίστ του James την περίοδο που ήταν ο Σπανούλης στον πάγκο.
1: Τώρα έκανε πιο λειτουργικό, εντάξει.
0: Μα είναι εξόφθαλμη. Μα δεν είναι μόνο το λειτουργικό. Του άλλαξε το μυαλό. Του άλλαξε το μυαλό. Και μάλιστα όχι σε ένα παιδί 22-25 χρονών.
1: Σε ένα παιδί 30 χρονών. 30 και.
0: Σε ένα 30 με απίθμενο εγωισμό που θα μπορούσε κάλλιστα να γυρίσει και να του πήρε coach εμένα βρήκες. Εγώ πάω τώρα να κολλήσω τα τελευταία, να βάλω άλλα 1000 ποντάκια, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Ασχολήσω με τους υπολείπους και άσε με εμένα να βάζω 25 άρες στις 40 προσπάθειες. Γιατί του λέω, όχι ρε μαγκά, δεν είσαι για τις 40 προσπάθειες και τους 20 τέτοιους. Είναι για να κάνεις 30 προσπάθειες, να έχεις 20 πόντους και να έχεις και 12 assist.
1: Πάντως, επειδή πλέον πάμε, έχουμε πάει και στο επόμενο κομμάτι, δηλαδή της ενίσχυσης, και σιγά σιγά όχι ότι θα φύγει ο Σπανούλης από την επικαιρότητα, αλλά θα, η ατζέντα τώρα θα αλλάξει και βγαίνει.
0: Αλλά ο Σπανούλης ήρθε για να μείνει στην επικαιρότητα.
1: Ήρθε για να μείνει στην επικαιρότητα έτσι κι αλλιώς. Και θα έχει και είναι αυτό που είπε και ο ίδιος. Δηλαδή, μην περιμένουμε ότι επειδή ήρθε ο Σπανούλης, ο Άρης του χρόνου θα πάνε να τα σαρώσει όλα. Θα υπάρχουν και κάποιες στιγμές, το είπε και ο ίδιος.
0: Καλά, το απερνάς ανόητο.
1: Θα υπάρχουν και στραβές. Δεν είναι εύκολο να το χτίσει άλλο αυτό που έχουν όλοι στο μυαλό του. Και ο Σπανούλης και ο Σιάο και ο Ζήσης και όλοι. Δεν χτίζεται αυτό μέσα σε μια μέρα. Αυτό θέλει χρόνο.
0: Καταρχήν, ένα λεπτό.
1: Για
0: ένα,
1: να χτιστεί.
0: Καταρχήν, να διευκρινίσουμε κάτι. Και που οι άνθρωποι του μπάσκετ που παρακολουθούν μπάσκετ και έχουν και μια λογική, το αντιλαμβάνονται, αλλά γενικότερα σε όλα τα αθλήματα. Οι προπονητές δεν παίζουν μπάσκετ. Οι προπονητές διδάσκουν μπάσκετ και δίνουν κατευθύνσεις. Okay. Όπως και να το κάνουμε, αυτό είναι. Και οι προπονητές χρεώνονται, γιατί είναι κομμάτι των καθηκόντων τους, σε επιλογές. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση το μήνυμα ασφαλείας όσον αφορά τις επιλογές, όσον αφορά την κατεύθυνση και όσον αφορά το χτίσιμο της νοοτροπίας.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, δεν θα μπορούσες αυτό να το εξασφαλίσεις με περιθώρια πιθανότητας μικρότερου λάθους από κανέναν άλλον εκτός από τον Σπανούλη. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Να πω επίσης, επειδή είπες για τις επιλογές και για την ενίσχυση, πρόσεξε να δεις. Εδώ υπάρχει κάτι που θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά να το καταλαβαίνει. Αλλιώς μπορεί να έχει ο μέσος φίλος της ομάδας, ακόμα και μπασκετικός, την ενίσχυση στο μυαλό του και αλλιώς την έχει ο Σπανούλης. Ενδεχομένως κάπου να συμπίπτουν. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, όταν έλεγα εγώ στον Νίκο του Παπαδόπουλο και στη συχνότητα του Γέλλου ότι τώρα είναι κάποιοι οποίοι θα καταλάβουν τι είναι, πώς είναι το μπάσκετ και πώς γίνεται η μετάβαση στο μπάσκετ το ανταγωνιστικό, ενδεχομένως να αρχίσουν να το καταλαβαίνουν με τον ΝΟΑ παραδείγματος χάρη, που γίνεται μια συζήτηση. Γιατί μέχρι τώρα ο μέσος φίλαθλος είχε αλλιώς στο μυαλό του το στάνταρ και αλλιώς φυσικά και απολύτως δικαιολογημένα το έχει ο Σπανούλης όσον αφορά το επίπεδο ανταγωνισμού που θέλει να χτίσει. Για το επίπεδο ανταγωνισμού που θέλει να χτίσει ο Σπανούλης ενδεχομένως συγκεκριμένως να μην του κάνει. Όσο και αν κάποιος λέει, μα αυτός πολύ καλός. Ναι, ήταν πολύ καλός γιατί τον έβλεπες πλαισιωμένο σε ένα συγκεκριμένο κύκλο παιχτών. Και εγώ αν πάω σε μια ομάδα που είναι παράφωνη και τραγουδήσω τα κάλαντα σωστά, θα θεωρηθώ ότι είμαι για την όπερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό που βλέπαμε μέχρι τώρα στον Άρη και αυτό ήταν που εγώ το υπογράμμιζα είναι το επίπεδο στο EuroCup. Δεν ήταν κανένα υψηλό επίπεδο. Και ότι ο Άρης με σωστές επιλογές και με μια σοβαρή κατεύθυνση θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει ακόμα και πριν την έλευση του Σπανούλη αισθητή την παρουσία του. Αλλά αυτό δεν έγινε. Και δεν έγινε γιατί ούτε, δεν ήταν μόνο θέμα χρημάτων, Νίκο, δεν ήταν μόνο θέμα χρημάτων.
1: Εσύ μιλάς για την περσινή σεζόν.
0: Ναι.
1: Η πένταξη περσινή σεζόν όμως, Μιχάλη, ψηλοστήθηκε στο πόδι τώρα και αναγκαστικά γιατί έγινε τελευταία
0: στιγμή. Μα δεν κατηγορώ κανένα.
1: Ναι.
0: Προς Θεού, αν είναι δυνατόν, το να κατηγορήσω εγώ τώρα τον Τζίση.
1: Το Ζήση δυστυχώς πολύ τον κατηγόρησε.
0: Στο φινάλε ποιος είμαι.
1: Όχι, να σου πω κάτι, επειδή είπε Ζήση, το Ζήση τον κατηγόρησαν πάρα πολύ πέρυσι και τον κατηγόρησαν.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και τον έβγαλαν άχρηστο και ανίκανο. Ενώ είχαμε εξηγήσει από την πρώτη στιγμή το πλαίσιο στο οποίο κλήθηκε και αυτός να δουλέψει. Και εγώ πάντα κουβαλούσα μέσα στη χρονιά την ατάκα, το θυμάμαι στην παρουσίασή του πέρυσι το καλοκαίρι, ότι αργήσαμε να κάνουμε την ομάδα, αλλά δεν είχαμε και άλλη επιλογή. Και γι' αυτό είπε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι μεταβατική. Και γι' αυτό θεωρώ
0: σωστό,
1: ότι
0: σωστό.
1: Και η έλευση του Σπανούλη είναι για τον Ζήση ως GM ένα statement. Ότι δηλαδή, που δεν είναι, γιατί τώρα κάποιος θα πει πολύ επιφανειακά, έλα μωρέ, κουμπάρος του είναι, γι' αυτό έρθε. Όχι, παιδιά, σε αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχουν κουμπαριές. Προφανώς και η προσωπική σχέση έπαιξε ρόλο. Το είπε και ο Σπανούλης άλλωστε ότι επειδή ο Νίκος το πίστεψε, γι' αυτό και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθα. Αλλά ο Σπανούλης δεν ήρθε στον Άρη μόνο επειδή έχει κουμπάρο το ζήσει.
0: Προς επίρρεση είναι αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Αυτοί που δεν το λένε, να έχουν υπόψη τους ότι και ο Μίτσος κουμπάρος του είναι. Που είπε ότι θα πάει στον Άρη.
1: Σωστό.
0: Τι λέμε τώρα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Από την άλλη μεριά, αμφισβήτηση ο καθένας. Αν πας στη σύντομη ιστορία της ανθρωπότητας, και λέω σύντομη μπροστά στην αιωνιότητα, okay, μέχρι και οι προφήτες, αυτοί οι οποίοι καθόρισαν τις θρησκείες, αμφισβητήθηκαν.
1: Γιατί ο Ζήσης έπρεπε να πείσει και το Σιάο, έπρεπε να πείσει και το Σπανούλη.
0: Και το Γιάννη.
1: Και το Γιάννη. Δηλαδή, έπρεπε να, δηλαδή ο Ζήσης ήταν στη μέση και γύρω το όλοι.
0: Και έπρεπε... άντε το Σιάο μπορεί να τον έψηνε στο Γιάννη δύσκολα.
1: Και κατάφερε όμως όλους και τους έψησε. Ότι παιδιά, πάμε να το πάμε λίγο πιο γρήγορα. Έχουμε αυτή την επιλογή. Πάμε να πάρουμε αυτόν τον δρόμο. Και γι' αυτό νομίζω ότι παίρνει πολύ μεγάλο credit ο Ζήσης, ναι, ως GM.
0: Εγώ είδα ένα τέτοιο και προτρέπω κάποιους να το δούνε. Χάρηκα πάρα πολύ που ένας άνθρωπος πιο ειδικός από μένα έχει την ίδια άποψη. Θυμάσαι τι λέγαμε για τον Μιχαηλόβιτς που παίρνει ο Άρης.
1: Τον?
0: Για τον Γκάρ.
1: Για τον Δημητρίεβιτς.
0: Για τον Δημητρίεβιτς.
1: Ναι, ναι, εγώ πιο Μιχαηλόβιτς, τώρα κόλλησα.
0: Ναι.
1: Το σύνησα. Κόλλησα τώρα.
0: Ναι. Για τον Δημητρίεβιτς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουγα, όσοι θέλουν μπορούν να το ψάξουν και να το βρουν, στους Μπεταράδες,
1: ναι,
0: διατυπώνει την άποψή του ο Μπόγρης,
1: ναι,
0: ο Μπογρίνιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε τον. Βάλτε το για να τον ακούσετε, να δείτε πώς μιλάει για τον Δημητρίεβιτς.
1: Όχι, το άκουσα κι εγώ, μίλησε πάρα πολύ καλά, ναι. Και όλοι μιλάνε γενικά για αυτόν πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο. Είπε δηλαδή το ότι αυτός είναι ένας παιχταράς, ότι είναι σκοργκάρ, ότι έχει πολλά στοιχεία ηγέτη, αυτό που έλεγα δηλαδή εγώ την... όταν πρώτο είχε γίνει του Δημητρίεβιτς εγώ μάλιστα έκανα και μια αντιστοιχία το ότι βλέπει ρε παιδί μου ένα κομμάτι του εαυτού του ο Σπανούλης τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει κάποια από τα στοιχεία τα οποία γούσταρε και από τα στοιχεία τα οποία έβαλε μες στο παρκέ.
1: Ναι.
0: Okay. Και ότι όταν πρώτο πήγα λέει στην Ισπανία, επειδή και έχω παίξει λέει αντίπαλός του, ήταν ο πρώτος ο οποίος μου έκανε αίσθηση. Και είπα όπα. Για να καταλαβαίνουμε και από την άλλη μεριά πώς διαμορφώνεται η κλίμακα, δηλαδή πού πάμε να ανεβούμε.
1: Και κλείνοντας, σε τελευταία
0: αυτό,
1: λεπτά,
0: ναι, πες το. Για να κλείσω τέτοιο, αυτό θα είναι για κάποιους που ενδεχομένως να μην έχουν την τριβή με το άθλημα, γιατί τους αρέσει περισσότερο το ποδόσφαιρο, αλλά λένε φίλοι και τους αρέσει και το μπάσκετ να πηγαίνουν, αλλά η γνώση τους στο ποδόσφαιρο είναι απείρως μεγαλύτερη από αυτού του ποδόσφαιρου. Θα καταλάβουν τώρα τη διαφορά, δηλαδή θα βλέπουν κάποιους παίκτες φέτος και θα λένε πω ρε παιδί μου, τώρα καταλαβαίνω γιατί πέρσι παίξαμε δύο παρατάσεις με το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις σου λέω.
1: Ναι.
0: Τώρα καταλαβαίνω γιατί παίξαμε δύο παρατάσεις ρε μάγκα με το Μαρούσι.
1: Για ποδοσφαιρικό Άρη μπορούμε να πούμε κάτι, πιστεύεις? Είμαστε βέβαια ακόμα σε φάση αναμονής.
0: Ναι, καλό καλοκαίρι.
1: Κοίτα, εγώ αυτό που θα ζητήσω σύντομο σχόλιο, θα πω μετά και εγώ τα ρεπορταζιακά βέβαια. Ανοιχτό θέμα παραμονής Δόνη. Ένα.
0: Εγώ θέλω τα γιατί.
1: Τα γιατί?
0: Ναι, τα γιατί με ενδιαφέρουν.
1: Το γιατί με τον Δόνη, τουλάχιστον εμένα, αυτό που μου προκύπτει είναι ότι μεγάλο συμβόλαιο δεν έχει. Είναι ένα παιδί το οποίο. Και αυτό ισχύει βέβαια, εντάξει, για να τα λέμε όλα. Είναι δεδομένη η ποιότητά του, σαν ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, γι' αυτό έπαιζε και εκεί.
1: Γι' αυτό που έπαιζε. Αυτό είναι το αρνητικό, να του δώσουμε ακόμα μια ευκαιρία.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ο Ρόουζ που κι αυτό ενώ. Πήγαινε τέτοιο, ήταν αποχώρηση ημίχρονο, πάει για παραμονή τελικό. Ως συμπληρωματική επιλογή βάθους, ας πούμε, να το πω έτσι.
0: Στο ρόστερ. Ούτε αυτό υπάρχει.
1: Και το φλερτ με Ντάνιελ Μαντσίνη, το οποίο δεν σημαίνει ότι ο Μαντσίνη απαραίτητα θα έρθει. Φλερτ υπάρχει εδώ και καιρό, δεδομένου ότι θα έρθει. Δεν είναι. Βέβαια, εγώ το Μαντσίνη θα τον ήθελα πάρα πολύ γιατί είναι από τους πιο εργατικούς παίχτες που έχουν περάσει τον Άρη όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι ο αγαπημένος παίκτης κάθε προπονητή. Δηλαδή είναι πειθαρχημένος τακτικά στο 1000%. Ένα σύντομο σχόλιο λοιπόν για αυτούς τους τρεις και...
0: Για το Δόνι, αν εξαιρέσουμε, αν βγάλουμε έξω την παράμετρο επιρρεπή στους τραυματισμούς, είναι ένας παίκτης που θεωρώ ότι μπορεί να προσφέρει.
1: Ναι.
0: Okay. Μακάρι το παιδί του, το ευχόμαστε για κάθε παιδί, όχι μόνο αυτούς που παίζουν στον Άρη, αυτούς που παίζουν στον Πάτο, στον Ερακλή, όλους.
1: Ναι.
0: Να είναι υγιείς, γιατί εγώ επαναλαμβάνω και δεν το λέω ότι τους αντιπάλους δεν τους θέλω τραυματισμένους.
1: Ναι, ναι,
0: τους,
1: ναι.
0: Τους θέλω κρατεούς.
1: Ναι.
0: Τους θέλω κρατεούς για να αποδεικνύεται ότι η αξία μου είναι όντως αυτή που καταγράφεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.
1: Σωστό.
0: Τώρα το κουτσορεμένο τι να τον κάνω. Και όπως έλεγε και ο Ιωαννίδης, μην πηγαίνεις πάνω από έναν που είναι πεσμένο, δωρε βλάκα.
1: Τι να τον κάνεις, ναι, δεν έχει νόημα.
0: Ναι. Πήγαινε και πέσα σε αυτόν που σε κοιτάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είχε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Rose, για μένα δεν κάνει ούτε για παίκτης Β' Εθνικής.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει. Το παιδί, και όταν λέμε να τον έχουμε backup, τι να έχουμε backup δηλαδή.
1: Πέμπτο στόπερ.
0: Περίμενε, Νίκο.
1: Έτσι θέλουμε. Έτσι το έχουμε στο μυαλό του. Αν γίνει τελικά, δεν είναι σίγουρο θα γίνει.
0: Ναι, ναι, ωραία. Δηλαδή είναι σαν να μου λες ότι εσύ backup έχεις μια μπαλαντέζα η οποία έχει πετάξει καλώδια και άμα την βάλεις θα πάρεις ηλεκτροπληξία ή θα σου κατεβάσει το κύκλωμα.
1: Ναι.
0: Τι backup είναι αυτό, ρε μάγκα. Αυτό δεν είναι backup, αυτό είναι τάση αυτοκτονίας.
1: Εγώ σου λέω πέμπτη, τελευταία επιλογή στα στόπερ. Τον έχει στο μυαλό του Άρη. Εγώ σου λέω, δεν σου λέω τι θέλω, σου λέω το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Τον έχει έτσι.
0: Ρε, επειδή τα έχω ζήσει αυτά τα. Ναι. Και επειδή έχω φτάσει σε μια ηλικία που δεν είναι για να, να μου σερβίρουν το ψαρό νεύρι σαν ψάρι.
1: Ναι.
0: Okay. πολύ, πολύ εύκολα έχω δει τον πέμπτο να έρχεται δεύτερο.
1: Και να γίνεται,
0: για να
1: μα γιατί ο Ρόζ έτσι ξεκίνησε, έτσι ήταν πέρυσι.
0: Μα τι σου λέω τώρα.
1: Και να σου πω κάτι, για να είμαστε δίκαιοι, αν ξεχάσει το μάτι με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο που ήταν τρικυμία, καλός ήταν, δεν ήταν κακός.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, καλός ήταν.
1: Αλλά λες ότι θέλω κάτι καλύτερο, ναι, εννοείται.
0: Ναι, 100%. Και κάτι το, και μιλάμε για μια θέση που ακόμα και στο backup πρέπει να μου εμπνέει ένα βαθμό σιγουριάς, ρε Νίκο. Δεν θα μου εμπνέει τον ίδιο βαθμό σιγουριάς που μου εμπνέει ο Νίκος που είναι ο βασικός. Αλλά δεν μπορώ εγώ όταν θα γίνεται η αλλαγή να παίζω στοίχημα με τον διπλανό μου αν έχει καταπιεί σήμερα θάλασσα ή όχι.
1: Σωστό, σωστό. Μαντσίνι.
0: Δεν γίνεται. Μαντσίνι. Ο Μαντσίνι είναι ο παίχτης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απόλυτα μαζί σου. Γιατί έχω συζητήσει με προηγούμενους προπονητές του Άρη που τον είχαν στο ρόστερ τους ότι είναι ο παίχτης που αγαπούν οι προπονητές. Αλλά πρόσεξε να δεις. Ο Μαντσίνι έχει μηδενικά στοιχεία βελτίωσης. Μηδενικά. Από τότε που ήρθε είναι ίδιος.
1: Όχι θα σου πω έχει στον Άρη βελτιώθηκε πολύ σε σχέση με αυτό που ήταν όταν ήρθε. Βελτιώθηκε πολύ,
0: ναι,
1: αλλά μετά έμεινε στάσιμος, ναι. Εμένα το μόνο που με χαλάει στο Μαντσίνι, εντάξει, μπορεί να μην πηγαίνει άλλο βελτιώσεις. Μπορεί να τα βάνιασε. Απλά το κακό με το Μαντσίνι που το χάνει λίγο εκεί πέρα είναι ότι δεν είναι ο παίκτης που θα σου κάνει τη διαφορά μπροστά.
0: Μα δεν πρόκειται να σου κάνει τη διαφορά, γιατί η βελτίωση,
1: ναι,
0: σε έναν παίκτη έχει κλίμακες. Αυτό οφείλουμε να το καταλάβουμε. Ο Μαντσίνι βελτιώθηκε στον Άρη μέχρι του σημείου του να είναι μια αξιοπρεπής παρουσία.
1: Τρία χαρτιά τον πουλήσαμε όμως στο Μαντσίνι.
0: Πέρα από αυτό δεν μπορεί να πάει. Σε συνδυασμό με το ότι αναμετρήθηκε με τον εαυτό του με μια πιο ανταγωνιστική, ας το πούμε έτσι, γιατί για μένα δεν υπάρχει πιο βαριά φανέλα από του Άρη, πιο ανταγωνιστική, okay, και βρέθηκε να χρωστάει. Σημαίνει ότι αυτό, ας το πούμε, τον πύχη που και ο ίδιος έχει βάλει απέναντι στον εαυτό του, δεν μπορεί να τον περάσει παρά μόνο από κάτω. Η δε απραξία θεωρώ ότι θα χρεωθεί και πάλι στον Άρη. Δεν με ενδιαφέρει αν θα χρεωθεί στο Μαντσίνι.
1: Ναι.
0: Θα χρεωθεί στον Άρη. Οπότε, εγώ τι έχω να πω. Όσο ο Άρης πηγαίνει σε ξαναζεσταμένα φαγητά, θα τρώει το ίδιο.
1: Ερώτηση που κάνει ο φίλος ο Δημήτρης για σένα, λέει, θεωρεί, λέει ο Μιχάλης, ότι ο Ρόουζ είναι χειρότερος από τον Άλβαρο και τον Σούντερκ. Εγώ λέει θεωρώ, λέει ο Δημήτρης, λέει όχι.
0: Εγώ Δημήτρη μου θεωρώ ότι είναι χειρότερος. Ξέρεις γιατί? Μπορεί όσον αφορά την ποδοσφαιρική, η ποδοσφαιρική αξία και των τριών να είναι στο ίδιο επίπεδο. Ναι. Okay, δηλαδή με τις μετρήσεις και τις προπονητικές και τις αγωνιστικές και τις στατιστικές να βγαίνουν όλοι στην ίδια γραμμή.
1: Ναι, ναι.
0: Ποια είναι η διαφορά? Ότι ο Άλβαρο Τουρμπέκ είναι πιο εγκρατής. Δηλαδή ξέρουν ότι είναι ποδοσφαιριστές του 5, υπόθεση εργασίας βάζουμε ένα νούμερο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και με βάση αυτού δεν θα πάνε να ρισκάρουν κάτι παραπάνω. Ο Ρόουζ έχει και ένα στοιχείο που νομίζει ότι είναι από Μπαρέζι και πάνω.
1: Υπέρμετρη αυτοπεποίθηση. Ναι, ναι, το έχει. Ναι, το έχει, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και υπέρμετρη...
1: Κάποιες φορές καλό είναι αυτό να έχεις λίγο παραπάνω, αρκεί να
0: ναι,
1: το παρακάνεις.
0: Καλό είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν φας τον κολάκι σου και δεις το φωτεινό πίνακα να γράφει γκολ,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί αρχίζει και τρομπάρει
1: ναι.
0: το μυαλό σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω στο φίλο. Συμφωνώ ότι οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στους αμυντικούς παίκτες. Η εγκράτεια. Η εγκράτεια, η σύνεση και πάνω απ' όλα η οριμότητα η οποία έρχεται με τον χρόνο. Ο Ρόουζ έχει οριμάσει και παραμένει το ίδιο επιπόλαιος και το ίδιο πρόχειρος.
1: Κοίτα, εγώ θεωρώ το ξαναζεσταμένο φαγητό που λες, ας πούμε, εγώ το ακούω σε κάποιες περιπτώσεις, δεν θα πω ότι είμαι απόλυτος. Δηλαδή...
0: Καλύτερα να πας σε μια άλλη λύση πιο φτηνή. Φτηνή, πιο φτηνή από αυτό να.
1: Εγώ το λέγα το Μαντσίνι περισσότερο, να ξέρει, όχι για το Ρόουζ. Κάποιο θα σου πει, και εγώ θα.
0: Για τους δύο, εγώ το λέω.
1: Εγώ ας πούμε για το Ρόουζ, θα σου πω ότι ας δώσω μια ευκαιρία στον Γκάμτσι, το νεαρό το στόπερ που έχω, που ακούγεται καλά λόγια, και ας το Ρόουζ στην άκρη. Το Μαντσίνι, εγώ θα τον ήθελα. Γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εξτρέμ σαν το Μαντσίνι δεν έχει.
0: Να σου το πω διαφορετικά, Δημήτρη.
1: Νίκος, χάρη. Γεια σου.
0: Νίκο.
1: Πες το και να πάμε και διάλειμμα κιόλας, γιατί ξεφύγαμε.
0: Ναι. Ναι. Μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, Νίκο, τον Μαντσίνι δεν θα τον πληρώσεις αγωνιστικά όσο θα πληρώσεις αγωνιστικά ένα λάθος του Ρόζ.
1: Ναι, το ακούω αυτό.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Μπορεί να στο διορθώσει ο Μωρόν, μπορεί να στο διορθώσει κατάλαβες. Τον άλλον έγινε η πατάτα, την έφαγες βραστή, αξεφλούδιστη. Τελείωσε.
1: Μπορεί όμως να το σώσει ο έτερος στόπερ, θα σου πει κάποιος. Έχει κάποιον δίπλα του καλό στόπερ, πρέπει να το σώσει εκείνος.
0: Παλιά. Ένα center back μου είχε πει το εξής. Λεάνη.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβεις, γιατί από αυτούς μαθαίνεις μπάλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου λέει, Λεάνη, πολλά χρόνια, 20 και βάλε.
1: Ναι, ναι.
0: Μου λέει, Λεάνη, οι στόπερ είναι σαν τα παντζούρια.
1: Ναι.
0: Ο ένας πρέπει να ανοίγει δεξιά και ο άλλος να ανοίγει αριστερά.
1: Ναι.
0: Όταν κλείνουν, πρέπει να συναντιόνται.
1: Τα παλιά τα παντζούρια, γιατί τώρα έχουμε τα καινούργια.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω παντζούρια, δεν σου λέω τα. Λοιπόν. Όταν κλείνουν και το ένα πιτσικάρι, την έβαψες.
1: Λοιπόν, με αυτό κλείνουμε. Έφυγες. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα, φίλε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, Μιχάλης Λεάνης, με αυτή την ατάκα θα κλείσουμε. Ξεφύγαμε, πάμε διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από grtimes.gr. Η ώρα δεν είναι 11 που θα ακούσετε, η ώρα είναι 11 και 12. Θα γυρίσουμε, θα πάμε λίγο ρεπορτάζ μπάσκετ να δούμε τι έχει από εκεί και θα πάμε μετά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και στο ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου για να πούμε και εκεί πέρα λίγα παραπάνω πράγματα από αυτά που συζητήσαμε τώρα με τον Μιχάλη σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό τμήμα.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Βανς ακύρωσε το ταξίδι στην Ελβετία, όχι και από τους Ιρανούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι δεν θα γίνουν σήμερα οι συνομιλίες βολές Βανς κατά Ισραήλ. Τους κάλεσε να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι είναι απομονωμένοι διεθνώς. Μόνο ο Τραμπ σας απέμεινε, σημείωσε με νόημα. Το Ιράν την ίδια ώρα δηλώνει έτοιμο να απαντήσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Υποβαθμίστηκε σε μέτριο το επίπεδο ναυτιλιακής απειλής στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, ωστόσο παραμένουν στην περιοχή για την τήρηση της συμφωνίας. Όλες οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ για την επιβολή του αποκλεισμού έχουν πάψει, αναφέρει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στις διεθνείς τιμές καυσίμων, κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Αλλαγές φέρνει η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Ανοίγει παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Προτείνει νέο μοντέλο σπίτι μου με φθηνότερα στεγαστικά δάνεια και αλλαγές στην Golden Visa. Συνελήφθη 42χρονο στη Θεσσαλονίκη για αποστολή απειλητικού email στον ΔΔΕ. Το μήνυμα που εστάλει τον περασμένο Μάιο αφορούσε σε τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο της επιχείρησης. Κλείνει ο περιφερειακός το βράδυ του Σαββάτου λόγω flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Ξανά σε λειτουργία από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δοκιμές σύνδεσης της βασικής γραμμής με την επέκταση της Καλαμαριάς. Στην επόμενη φάση, λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου, θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι σειρμοί της Καλαμαριάς. Αρχικά γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις στην Κεντρική Μακεδονία και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις στη Μακεδονία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, βόρες και κυρίως τα ορεινά καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
18: Smart Finance.
17: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
18: Smart Finance.
17: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
18: Smart Finance.
17: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
19: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
20: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
23: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
2: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθώματο εσείς.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
4: GPS λόγιο έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
4: Μεϊμάρης.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Μπαίνουμε και στην τελική ευθεία της εκπομπής. Και λέω ρέντε 101 και πλά το 10 το καλό. Ένας φίλος της εκπομπής και του Άρη που με στιγμήνε τις προηγούμενες μέρες για ευχές και τα λοιπά μου λέει. Λέει όταν λέει ξεκίνησε λέει στο γέλο λέει την εκπομπή λέει την έβγαλες έτσι λέει επειδή λέει ο γιος σου λέει γεννήθηκε 10 δεκάτου. Τώρα λέει που έχεις και δεύτερο λέει που γεννήθηκε λέει 9 λέει τι θα κάνει. Δεύτερη εκπομπή του λέω θα κάνω σίγουρα τη λέω να ξέρει. Υπήρχε βέβαια εκείνη η θρηλυκή ταινία. Θρηλυκή τέλος πάντων, και καλή ταινία. Νομίζω πως λέει η φανέλα με το νούμερο 9, με τον Τζόρτζογλου. Που οι γυρίσματά της είχαν γίνει και σε ένα παιχνίδι της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Της ΑΕΚ ήταν, νομίζω είναι της ΑΕΚ πρέπει να ήταν. Πολύ καλή. Θα πάμε σε λίγο, πάρουμε μια τζούρα από τα μπασκετικά και από το ρεπορτάζ με τον Χρήστο Γκάλη, να δούμε αν έχουμε κάτι εκεί. Και να κλείσουμε με ποδόσφαιρο. Το οποίο μέχρι να αρχίσει να κινείται έχει μια συγκεκριμένη θέση στην επικαιρότητα. Δεν νομίζω ότι δεν νομίζω πραγματικά ότι θα αργήσει στιγμή που θα αρχίσει να κινείται η μπάλα, γιατί δεν έχει και τα χρονικά περιθώρια. Δηλαδή αρχίζουν να στενεύουν σιγά σιγά. Διότι η προετοιμασία ξεκινάει σε 2 εβδομάδες και κάτι. 6 Ιουλίου, αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τότε, είναι η πρώτη προπόνηση. Και αμέσως η ομάδα θα φύγει για την Πτολεμαίδα, δεν θα κάνει εδώ δηλαδή. 6 μαζεύονται, 7 φεύγουν. 14 γυρίζουν, αν θυμάμαι καλά. Μια-δυο μέρες έτσι λίγο να κάτσουν εδώ. 3-4 μέρες προπόνηση εδώ. Και 21 φεύγουν για την Ιταλία. Όπου η ομάδα θα κάτσει μέχρι τις 31 του μήνα. 10 μέρες δηλαδή. 2 φιλικά παιχνίδια. Το ένα θα γίνει στις αρχές της παρουσίας του Άρη στην Ιταλία. Το δεύτερο θα γίνει 1-2 μέρες πριν επιστρέψει η αποστολή στην Θεσσαλονίκη. Το ένα θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, με ομάδα της Σέρια. Τώρα το δεύτερο ακόμα δεν έχουμε κάτι παραπάνω, μπορεί να είναι και Σέρια B, αλλά σίγουρα το ένα από τα δύο θα είναι με ομάδα της πρώτης κατηγορίας. Και ο λόγος που ο Άρης δεν

όταν μιλάμε για περιπτώσεις παικτών που ναι μεν λες ότι σε πρώτη φάση δεν θέλω να τους κρατήσω, αλλά δεσμεύονται με συμβόλαια, όπως ο Δόνης π.χ. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα παίκτη ανατροπής κατάστασής του είναι ο Ρόουζ, που λέγαμε το προηγούμενο καλοκαίρι, ο Ρόουζ δεν υπολογίζεται, ο Άρης έχει τρόπο να πεμπλακεί. Έμεινε ο Ρόουζ. Και εν τέλει, έτσι πως πήγε η κατάσταση, πάλι καλά που έμεινε. Εγώ με τον Μιχάλη, ας πούμε, νωρίτερα που τα λέγαμε με τον Ρόουζ, διαφωνώ. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Ρόουζ πέρυσι έκανε μια καλή χρονιά. Δεν λέω ότι να μείνει για να στηριχτεί στο Ρόουζ. Δεν μπορεί ο Άρης να στηριχτεί στο Ρόουζ. Δεν μπορεί ο Άρης να στηριχτεί στο Δόνη. Αν τώρα επιθυμεί να τους κρατήσει ως συμπληρωματικές επιλογές, επιλογές βάθους. Δεδομένου δεν του κοστίζουν και πάρα πολύ, οκ, ας το κάνει. Για το Ρόζε, λέω, σας είχα πει από καιρό ότι η άποψη του Γρηγορίου είναι θετική. Να μην. Το θέμα ήταν ότι η διοίκηση δεν πολύ ψινόταν. Όπως είχαμε πει και για το Φρίντεκ, ότι υπάρχει θετική εισήγηση του Γρηγορίου. Με το Φρίντεκ είναι πιθανό να μείνει από το 0% να φύγει, πήγαμε στο 50-50. Περιμένουμε ακόμα να δούμε τι θα γίνει και με το Φρίντεκ. Αλλά όχι για να βασιστεί στο Ρόζ. Αν είναι λάθος ο Άρης να πάει σε μια λογική να κρατήσει το Ρόζ για να βασιστεί. Δηλαδή πάλι πρέπει να πάρει δύο στόπερ, δεν γίνεται. Αν μείνει ο Ρόζ, πρέπει να πάρει δύο κεντρικούς αμυντικούς. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το να μείνει ο Ρόζ. Αρκεί να είναι η τελευταία με επιλογή στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή θέλω τον Γκάμτσι πιο πάνω. Π.χ. Και να έχω και τον Φαμπιάνο και να πάρω κι άλλους δύο στόπερ. Και λέω είμαι καλά. Δύο βασικούς στόπερ θέλω, δύο δεκαδάτους. Και όταν χρειάζεται ο Φαμπιάνο να μπαίνει και να παίζει. Όπως επίσης τα εξτρέμ, να μείνει ο Δόνης, ναι. Αλλά δεν μπορώ να βασιστώ εγώ στο Δόνη. Θέλω να μου φέρεις δύο βασικούς εξτρέμ. Ή έναν βασικό και έναν που να είναι μεταξύ ενδεκάδας και πάγκου, γιατί υπάρχει και ο Γκαρέ. Βέβαια ο Γκαρέ θα υπάρχει σίγουρα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Μετά δεν ξέρεις αν θα υπάρχει. Οπότε θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το δεχόμενο ότι μπορεί να μην υπάρχει από το Γενάρη και μετά. Ο Αργεντινός. Με το Ρόουζ, για αυτό δεν έχουμε ακόμα το Χρήστο. Με το Ρόουζ έγινε επαφή τις προηγούμενες μέρες. Ο παίχτης βρίσκεται από προχθές το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Και ενώ ο Άρης στην αρχή ήταν σε μια λογική ότι δεν θα τον κρατήσουμε, άλλαξε την άποψή του και γι' αυτό επικοινώνησε ο Άρης με τον παίχτη. Και πιθανόν μέσα στις επόμενες μέρες, εφόσον τα βρουν, να τελειώσει κιόλας. Να τα βρουν στο οικονομικό. Γιατί προφανώς ο Άρης θα θέλει να κρατήσει το Ρόζ με λίγα λεφτά. Ο Ρόζ αντιλαμβάνεται ότι πολλά λεφτά δεν θα πάρει. Στα 35 πάει πλέον. Θέλει να μείνει εδώ και για οικογενειακούς λόγους. Θέλει ότι εκμεταλλευτεί αυτό ο Άρης, να τον κρατήσει. Τον έχει ως μια επιλογή, έτσι να υπάρχει. Όχι ότι θα βασιστούμε στον Ρόζ. Αν ο Άρης βασιστεί στο Ρόζ, θα είναι λάθος. Και τις επόμενες μέρες είναι πιθανό να τελειώσει η περίπτωση του. Ο Δόνης είναι μια διαφορετική περίπτωση γιατί έχει συμβόλαιο. Ο Ρόζ, ας πούμε, πρέπει να του κάνει ανανέωση για να εμφανιστεί την προετοιμασία. Γιατί 36 τελειώνει. Από εκεί και μετά είναι ελεύθερος. Ο Δόνης, απ' την άλλη, μια διαφορετική περίπτωση γιατί έχει συμβόλαιο για του χρόνου. Οπότε ήξερε ότι αν δεν καταφέρει να το λύσει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, θα πρέπει να είναι κανονικά στην προετοιμασία, όπως και θα είναι. Αυτό το οποίο λέει η πλευρά του ποδοσφαιριστή είναι ότι υπήρξε επαφή με τον Άρη και ότι από τον Άρη τον είπαν ότι αυτή τη στιγμή είσαι εδώ. Σε περιμένουμε συνέχεια προετοιμασία. Τι κάνουν δηλαδή στον Άρη αυτή τη στιγμή με τον Δόνη? Σκέφτονται να του δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί πέρυσι δεν τον είδαμε και πολύ. 14 μάτσε έκανε ο Δόνης, 494 αγωνιστικά λεπτά. Γιατί πλήρωσε αυτό το οποίο γνωρίζαμε τη στιγμή που ήρθε. Το ότι είναι περιπλήρωση τραυματισμού. Και τώρα αυτό το οποίο σκέφτονται στον Άρη. Σοβαρά, δεν το κλειδώνω γιατί στον Άρη, επαναλαμβάνω, δεν κλειδώνει τίποτα. Μπορεί ο Δόνης να ξεκινήσει την προετοιμασία και να φύγει Αύγουστο. Αλλά μιλάμε με τα τωρινά δεδομένα. Αυτό σε λέω ότι στον Άρη Δευτέρα είναι έτσι, στον ποδοσφαιρικό Άρη, την Τρίτη είναι Γιουβέτσι. Είναι τέτοια κατάσταση. Δηλαδή πρέπει κάτι το οποίο έχεις εσύ ως δεδομένο τη Δευτέρα. Θα πρέπει να το τσεκάρεις την. Θα πρέπει να τσεκάρεις δύο μέρες μετά πάλι. Να δεις, ισχύει, υπάρχει, είναι εδώ. Κάπως έτσι λειτουργείς. Οπότε σαν αυτό το οποίο σκέφτονται και θα συνεχίσουμε μετά γιατί έχουμε και το χρόνο στο βάλω μια ανατελεία σε ποδοσφαιρικά και διαβάσω και τα μηνύματά σου όσο προλάβω γιατί είναι πολλά. Σκέφτονται να δώσει μια ευκαιρία δεύτερη στο Δόνη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει ενίσχυση στα εξτρέμ, ότι θα βασιστούμε στο Δόνη.

0: σε πρώτη φάση και βλέπουμε. Να το πω έτσι, με δεδομένο ότι δεν είναι και εύκολο, μην κρυβόμαστε τώρα το πεζοδρομικό μας, να λύσει και κάποια συμβόλαια. Οπότε, αν δεν λύσει κάποια συμβόλαια, πρέπει να δεις πώς θα τα αξιοποιήσεις. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει ακόμα, θα το ψάξω όμως να δω τι γίνεται αντίστοιχα και με τον Γαλανόπουλο. Γιατί αυτές τις μέρες, καταλαβαίνετε και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βίωνα, δεν είχα και πολύ την πολυτέλεια του χρόνου. Που εγώ δεν θεωρώ ότι ο Γαλανόπουλος μια backup επιλογή είναι κακή. Αλλά όπως σας έχω πει και παλαιότερα, ο Άρης κινείται για χαφ. Θέλει να πάρει σίγουρα ένα χαφ. Λοιπόν, άνω τελεία στα ποδοσφαιρικά. Θα πω λίγο ακόμα στη συνέχεια. Πάμε να πάρουμε μια τζούρα μπασκετική, να δούμε αν έχει κάτι το ρεπορτάζ. Μετά από πολύ καιρό έχω την ευκαιρία να σου μιλήσω ξανά στον αέρα με τον Χρήστο Γκάλη και αυτό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο. Τι κάνει, γεια σας.
1: Περίμενα να με αποθεώσεις, Ρενικό, υποδοχή.
0: Για ποιο απ' όλα.
1: Τι, ο μοναδικός που έλεγα 90% και...
0: Ναι, εντάξει, κοίτα, όντως ισχύει, απλά έχει μεσολαβήσει πολλές μέρες από τότε, παιδί μου, κατάλαβες. Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Δεν πειράζει, αποθέωση είναι
0: πάντα υποθέωση. Ότι τα έλεγες, τα έλεγες. Χρήστο, με αυτό μια πραγματικότητα. Το είχες πει και εδώ πέρα στην εκπομπή. Εντάξει, το είχες αναφέρει. Το αναγνωρίζω και το παραδέχομαι. Εντάξει.
1: Ναι. Όχι, έλεγα, ρε παιδί μου, εντάξει. Φαινόταν το πράγμα.
0: Ναι. Όχι, φαινόταν.
1: Αφού ήταν αισιόδοξος ο Ζήσης, όλα καλά θα πήγαιναν.
0: Ναι.
1: Άμα άρχισε του Ζήσης τα μου και 1% έχει κάπου κουμπονώσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να ξέρεις να το διαβάσεις ο Ζήσης, εντάξει.
0: Καλά, ναι, κοίτα, γενικότερα στο ρεπορτάζ δεν πρέπει να φιλτράρεις πολύ το τι ακούς από κάποιον. Δηλαδή, και να βλέπεις πίσω από τις λέξεις. Δηλαδή, όταν ο Ζήσης από το αποκλείεται να έρθει, πήγαμε στο 1%, λες κάτι γίνεται τώρα. Λες κάτι υπάρχει πλέον. Όταν από το αποκλείεται κάνουμε αυτό το βήμα, έστω και είναι 1%.
1: Ναι.
0: Είναι 1% όπως και να το κάνουμε. Εντάξει.
1: Και περίμενα αποθέωση γιατί το είπα πρώτα σε δικά σου εκπομπή το 90%. Με μάλλον ο Σανλής με έλεγε.
0: Γιατί τα λες στον
1: Νίκο. Αλλού,
0: ναι, αλλού, και μας παίρνεις,
1: αλλού πίνεις, αλλού πας και το δένεις.
0: Και μας παίρνεις εμάς την κρέμα από το μεσημέρι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Σωστό.
1: Α,
0: σωστό. Αλλά εντάξει, δεν θέλω διχόνοιες εντός της ομάδας και εντός του ομίλου.
1: Τις παίρνεις όμως, τις παίρνεις. Μόνο με την παρουσία σου τις παίρνεις.
0: Εγώ τις παίρνω, εσύ τις παίρνεις που τα λες εδώ. Εγώ τις παίρνω. Εγώ δεν παίρνω τίποτα. Εκτός από παιδιά τα τελευταία χρόνια, λοιπόν.
1: Να σου ζήσει πρώτα απ' όλα.
0: Να είσαι καλά, φλεγάκι μου, να είσαι καλά.
1: Καλό τύχο να είναι γερό σε υγεία.
0: Να είσαι καλά.
1: Άρα είσαι τώρα για δύο φορές ευτυχισμένος πατέρας.
0: Ναι, είμαι. Ναι. Στο τέλος της ημέρας είμαι. Στο τέλος της ημέρας.
1: Στη
0: διάρκεια της ημέρας κάποιες φορές λίγο με γυρνάει το μυαλό, αλλά στο τέλος της ημέρας ναι, είμαι. Εντάξει, μπορώ να πω ότι είμαι. Όταν σβήνει η ημέρα, το νιώθεις. Ναι. Όταν παίρνει.
1: Απλώς το ερώτημα είναι αν χόρτασε ύπνο αυτό το διάστημα
0: που
1: κοιμάται ο πρωτότοκος το βράδυ.
0: Τίποτα.
1: Είσαι έτοιμος να ξαναρχίσει δεύτερο γύρο με τα ξενύχτια.
0: Ήδη έχω ξεκινήσει δεύτερο γύρο με τα ξενύχτια. Έχω δει αρκετό μουντιάλ με τα μεσονύχτιο. Οπότε.
1: Ναι, το.
0: Τίποτα, κάτι Γκάνα Παναμά. Χθες δεν είδα η αλήθεια πολύ γιατί χθες μας πήγε καλά. Σχετικά καλά σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Αλλά κάτι Γκάνα, Παναμά, κάτι Γαλλίες, κάτι περίεργα τα χάζεψα, εντάξει. Τα είδα, μπορώ να πω. Έχουν, εντάξει, απλά να σου πω κάτι. Δεν νιώθω ότι αυτό το Μουντιάλ δεν με τραβάει τόσο όσο άλλο. Βλέπω.
1: Όχι, εντάξει, απλώς επειδή είναι πολλές οι ομάδες και είναι τώρα παιχνίδια.
0: Από τους 16 ξεκινάει το ζουμί τώρα. Εντάξει, οι όμιλοι πάντα είναι λίγο.
1: Ναι. Στους 16 θα έχει αίμα κι άμμος.
0: Κάτι τώρα Γκάνα Παναμά, κάτι Κουρασάο, κάτι τέτοια. Να είχαμε να λέμε. Κάτι Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Εντάξει, το Ελβετία-Βοσνία κάτι γίνεται. Μαζί είναι, δηλαδή ψιλοντερμπάκι. Ήταν και ντερμπάκι ομίλου κιόλα αυτό.
1: Για 70 λεπτά. Έφαγε τον κόλλη Βοσνία, μετά αντεγιά.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Αλλά τώρα το Ουσμπεκιστάν-Κολομβία, ρε αδελφέ, ποιο θα κάτσει να το δει. Μόνο Σαριόγλου που δουλεύει στο Ουσμπεκιστάν. Δηλαδή κανένα. Μόνο αυτό μπορεί να το είδε.
1: Οι Ουσμπέκοι.
0: Εντάξει, οι Ουσμπέκοι σίγουρα εδώ από Ελλάδα έχω σου λέω. Ποιο θα ξύπνησε το βράδυ ή θα έμεινε ξύπνιο, δεν θα κοιμήθηκε να πει. Έχει Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, θα κάτσω να το δω. Μπρο, άστο, δεν υπάρχει τώρα περίπτωση.
1: Εδώ να ξύπνησε ο Ουσμπεκιστάν θα είναι πρωί. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα οι άνθρωποι πρώτο μουντιάλ στο οποίο συμμετέχουν και θα δουν την εθνική του ομάδα πόσο 10-11 η ώρα το πρωί.
0: Γιατί το 94 που εγώ ήμουν πολύ μικρό δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν τα παιχνίδια τη εθνική.
1: Ναι, και το 94 είχε στην Αμερική.
0: Βράδυ βαθύ. Βράδυ βαθύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε τη διαφορά ώρες, 7-8 ώρες με την Αμερική, 9 ώρες με το Λος Άντζελες. Εντάξει.
0: Έχουμε τίποτα στα λιμνάζοντα νερά του μπάσκετ σε ό,τι έχει να κάνει με μεταγραφές, σε ό,τι έχει να κάνει με Νουά, λίγο έτσι να πάρουμε λίγο κλίμα, λίγο αέρα.
1: Κοίταξε, ο Νουά και σήμερα ανέβασε, ξεκίνησε προετοιμασία.
0: Κάτι ατομικά παίξω να το είδα, ναι.
1: Και βίντεο με
0: τα highlights
1: από τους αγώνες του Άρη.
0: Ναι.
1: Καλά, χθες ανέβασε από το κομμωτή του και... Που περιμένουν, τι κομμωτής είναι αυτός, περιμένουμε τις ουρές να κουρευτούν σε αυτό, να... Και ας φαντωρά αυτό ο Λιόν. Κοίτα, δεν νομίζω να υπάρξει πρόβλημα τον Νουά. Και λέω, εντάξει, τώρα το είπε ο ατζέντης του, το έριξε, μπάσκετ σε πόση... καμιά ομάδα, του ήρθε μόνο από το Ισραήλ, δεν τον ενδιαφέρει το Ισραήλ. Η Βιλερμπάν που είναι μέσα από ό,τι είναι στο Λιόν τώρα, δεν φαίνεται να συγκινείται για τον Νουά, ψάχνει για κάτι καλύτερο. Οπότε σου λέει, γιατί να μην είμαι πρώτος στο χωριό και του χρόνου το χωριό θα είναι στην πόλη, οπότε πάλι πρώτος θα είμαι. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα με τον Νουά.
0: Θεωρείς ότι στο τέλος θα μείνει, ναι.
1: Ναι. Θα μείνει γιατί και καλά λεφτά παίρνει. Και ωραία περνάει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλύτερος παίκτης στην ομάδα είναι και πρώτο λόγο και από αυτό θα ξεκινήσει και ο Σπανούλης θα δεις ότι θα τον φτιάξει.
0: Εντάξει, απλά, δηλαδή... απλά με τον Λιντέλ, αν τον τονίζω σωστά, δεν ξέρω τώρα αν είναι Λιντέλ, τελικά ναι. Πρέπει να μας το απαντήσει κάποιος.
1: Είναι Λιντέλ ή Λιντέλ.
0: Ναι, με τον
1: Λιντέλ. Δεν είναι Λάιντεν.
0: Ποιος τον έγραψε Λάιντεν. Τον έγραψε κανένας Λάιντελ.
1: Σαν Λίσον έλεγε.
0: Λάιντελ.
1: Για να διαφοροποιηθεί η
0: Έλληνα. Τώρα βλέπεις τώρα ποιος πήρε τη διχόνια, ρε φίλε. Να, με κοροϊδεύατε με τον Γκάλι το πρωί και τέτοια τώρα. Αυτά. Εγώ δεν έχω πει τίποτα. Δεν έχω πει τίποτα.
1: Δεν έχεις πει τίποτα. Εντάξει. Ξέρεις ότι ο Σαν Λίσον έλεγε Λάιντελ και τι ρίχνεις. Το καρφί σου το ρίχνει.
0: Εγώ ρε αδελφέ, τις τελευταίες μέρες δεν έχω ακούσει δράμη ραδιοφώνου.
1: Τι φοβάσαι τον υπεύθυνο προγράμματος που θα δώσει άλλη άδεια. Λοιπόν. Είστε κόψη, θα πάρεις άδεια πατρότητας.
0: Άδεια πατρότητας την πήρα τώρα, αυτό ήτανε. Μετά θα πάρω την κανονική. Απλά σου λέω δεν έχω καθόλου ραδιόφωνο για να ξέρω και πώς τον είπε. Δεν είχα την πολυτέλεια του χρόνου, να σου πω την αλήθεια. Okay. Αλλά ο Νουά φαντάζομαι θα είναι πίσω από τον Λίντελ. Δεν θα είναι.
1: Έλα, σιγά.
0: Ο Νουά δεν θα είναι πίσω από τον Λίντελ. Στη θεωρία πάντα, γιατί στο τέλος θα πέσει.
1: Όχι, ο Λίντελ θα είναι πίσω από τον Νουά.
0: Ο Λίντελ πίσω από τον Νουά, Χρήστο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αχα. Μάλιστα, αλλιώς το είχα στο μυαλό μου. Καλά, στην αρχή, ανάλογα μετά.
1: Έρχεται ο ένας να συμπληρώσει το άλλο. Απλώς ο Λίντερ είναι πιο δυναμικός παίκτης.
0: Ναι.
1: Έχει ένα καλό ποσοστό τρίποντο ανάλογο του Νουά. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να πεις και λίγο πεντάρι σε χαμηλά σχήματα.
0: Σωστό, small ball.
1: Γιατί
0: small
1: πιο
0: ball,
1: εύκολα κατεβαίνει στο 5 από ότι ανεβαίνει στο 3. Γενικότερα. Είναι ένας παίκτης τον οποίο τον πήρανε για να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Όχι ο ένας για να αντικαταστήσει τον άλλον.
0: Ναι. Ωραίο, καλό αυτό. Ωραίο. Και κλείνεις με το 4 δηλαδή με λίγα λόγια.
1: Ναι. Και εντάξει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Θανάση, ο οποίος άμα θα έρθει είναι και αυτό στο 4, αλλά είναι 4 χωρίς σουτ.
0: Καταλάβεις. Το Θανάση δεν μπορείς να βάλεις και στο 3, αγαπητέ όμως.
1: Δεν έχει καθόλου σουτ. Καλύτερα. Να τον βάλω να το δει στην τηλεόραση το παιχνίδι παρά να τον αφήσω να σουτάρει.
0: Όπα, κάτσε, περίμενε. Έχουν παρέμβαση. Τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Τίποτα, όλα καλά. Όλα καλά. Μάλιστα.
1: Τι στην έπεσε ο Σανλής, βρέθηκε στο στούντιο τόσο νωρίς για να σε τραμποκίσει.
0: Όχι. Όχι, ήταν ο Γιάννης άνοιξε την πόρτα και έκανε μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Εκδήλωσε βασικά με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη χαρά του που επέστρεψα.
1: Α, μάλιστα.
0: Όντως! Είσαι μπροστά, ρε φίλε. 100 χρόνια μπροστά. Γι' αυτό είσαι Γιάννης Δασκάλου. Ωραία, φίλε, είσαι δυνατός. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Χριστάρα. Στα υπόλοιπα έχουμε κάτι άλλο. Περιμένουμε ανακοινώσεις ή οτιδήποτε τις επόμενες
1: Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα δεν θα έχουμε άλλα ανακοινώσεις. Θα πάει από την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές τις 4-5 πρώτες μεταγραφές θα το πάνε ανά εβδομάδα. Μετά, όταν το αποκοινώσουν, θα το κάνουν πιο γρήγορα, να φτάσει η δεκάτη εκεί κοντά. Δεν ξέρω ακριβώς, εκεί κοντά γύρω στις 15 Αυγούστου. Νομίζω από τις 5 με 10 Αυγούστου θα περιμένουν τους ξένους παίκτες να έρθουν στην Ελλάδα, να τους τακτοποιήσουν, να τους βάλουν σε σπίτια, να φέρουν και όσοι είναι παντρεμένοι τις οικογένειές τους. Λοιπόν, και μετά τις 15 να ξεκινήσει η προετοιμασία, για την οποία είναι αλήθεια ότι έχουν δει κάποια πράγματα, δεν έχουν δει τίποτα σοβαρό, γιατί δεν έχουν δει τα φιλικά, αφού καταλαβαίνεις και εσύ ότι πολλά πρωταθλήματα δεν έχουν τελειώσει.
0: Φαντάζομαι μια προετοιμασία πλέον σε σύγχρονο επίπεδο, δηλαδή όπως κάνουν άλλες ευρωπαϊκές ομάδες τώρα, δηλαδή δεν νομίζω.
1: Κοίταξε, σίγουρα
0: Καρπενήσει πάλι.
1: Τι? Σίγουρα κάποιες μέρες στη Θεσσαλονίκη μέχρι να περάσουν όλοι τα ιατρικά τεστ.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θα πάνε κάπου σε προπονητικό κέντρο,
0: ας πάνε στο Πράβετς.
1: Θα πάνε μόνο αν έχει καλά φιλικά παιχνίδια. Δηλαδή είναι και άλλες ομάδες εκεί και πάνε καλά φιλικά παιχνίδια. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα το επιδιώξει προπονητικό κέντρο, γιατί επειδή είναι καινούργια ομάδα, θέλει να βάλει στη διαδικασία τους παίκτες να είναι όλοι μαζί, να γνωριστούν, να φάνε όλοι μαζί. Να συζητήσουν.
0: Ξέρεις τι θυμάμαι, ξέρεις τι θυμάμαι σε αυτή την κουβέντα. Το Καρπενήσι για το. Πώς λεγόταν, Μάιλς λεγόταν εκείνος. Που τα είδε όλα.
1: Και στο Καρπενήσι, ναι, Μάιλς λεγόταν. Και δεν πήγε από το δωμάτιο, δεν τον είδε κανένα.
0: Και τα είδε όλα και σηκώθηκε και έβγε μόνος του.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Συμβαίνουν και αυτά.
1: Στο κέντρο της πόλης έχει πολλή κίνηση. Λοιπόν,
0: το ακούω.
1: Είναι το θέμα ότι κάποια παιδιά. Εντάξει, μπορεί να συμβεί και σε εμάς, ρε παιδί μου, που δεν έχουν περάσει τον Ατλαντικό, λίγο σοκάρονται. Που φεύγουν από το σπίτι τους, δεν έχουν τη μαμά τους. Λίγο κάπου σοκάρονται.
0: 22 χρονών, ρε Χρήστο, θες τη μαμά σου. Δηλαδή τώρα για το
1: θέμα. Κάτσε εδώ, υπάρχουν 40 χρονών και.
0: Και ψάχνουν τη μαμά τους.
1: Εδώ στην Ιταλία έχει βέβαια κανένα τρίμηνο, αλλά είναι συχνό ρεπορτάζ το κάνουν. Πόσοι εργένιδες ή εργένισες και οικογένειες ακόμα επιστρέφουν στους γονείς τους για να μειώσουν το κόστος διαβίωσης.
0: Αυτό ισχύει και στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό, δεν είναι μόνο στο,
1: ναι,
0: στο εξωτερικό. Εντάξει,
1: απρόσθετα στην Ιταλία το. Επειδή. Ιδιαίτερα στο Νότο προσπαθούν να το κρατήσουν οικογένεια, θρησκεία, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή κάθε Κυριακή όλοι, ό,τι και να γίνει όλοι μαζί τρώμε.
0: Και εγώ το θέλω αυτό να ξέρεις. Είμαι και εγώ σε αυτό με πάτερ φαμίλιας. Δηλαδή την Κυριακή αν δεν έχει μάτς, αλλιώς Σάββατο, στο τραπέζι καθόμαστε όλοι μαζί και τρώμε.
1: Ναι.
0: Το θέλω αυτό, μου αρέσει. Και το έχω πάντα με τις γιορτές εγώ να ξέρεις. Δηλαδή γιορτές δεν φεύγω ποτέ. Θέλω να μαζεύω όλη την οικογένεια και να τρώμε.
1: Και μία από τις αγαπημένες ατάκες, ξέρεις, το πολλών δημοσιογράφων στην Ιταλία είναι για οτιδήποτε ξενόφερτο έρχεται. Ξέρεις, το πρώτο πράγμα που λένε, ξέρεις τι είναι.
0: Τι?
1: Θέλουν να μας καταστρέψουν το κυριακάτικο τραπέζι. Λες και μόνο αυτή τρώνε την Κυριακή όλοι μαζί.
0: Το φαγητό φέρνει κοντά τον κόσμο. Τα έχουμε πει αυτά πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, είναι το δέσμο της οικογένειας.
0: Είναι δηλαδή, είναι το φαγητό, είναι η παρέα, είναι όλο μαζί τώρα. Θα κάτσεις, θα μάλλον στο τραπέζι, όλα θα γελάσεις, τα πάντα.
1: Είναι το δέσμο της οικογένειας.
0: Θέλω
1: και
0: μέχρι
1: και το παρουσιολόγιο της οικογένειας.
0: Αυτό. Θέλω
1: σου λέει όταν λείπει κάποιος, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο λείπει. Λοιπόν. Δηλαδή λείπει γιατί δεν είναι πια σε τούτο τον κόσμο. Γι' αυτό το θεωρούν σπουδαίο το κυριακάτικο τραπέζι.
0: Πριν κλείσουμε και τώρα που κλείνουμε, θέλω να σε προετοιμάσω. Θέλω μέχρι τις 21 Ιουλίου, αν γνωρίζεις από Ιταλικό Βορρά, θέλω να μου δώσεις tips. Για να
1: Ιταλικό Βορρά πού όμως? Κάτι, γιατί ο Ιταλικός Βορράς είναι ίσως με την Ελλάδα.
0: Λίγο έξω το Μιλάνο, ας πούμε, εκεί πέρα.
1: Από εκείνα τα μέρη δεν είναι.
0: Όχι.
1: Θα πας να βρεις το Γκαστρίτη στο Βαρέζε.
0: Όπα. Coach Γκαστρίτης και τα λοιπά. Ωραία, μια χαρά. Συνέντευξη.
1: Στα βουνά πάνω είναι.
0: Αποστολή. Ναι, ναι.
1: Ολικά θα σε βοηθήσει.
0: Ωραία, θα πάρουμε τον Γιάννη Γκαστρίτη. Ωραία. Μια χαρά.
1: Με Γιάννη Γκαστρίτη στον Ιταλικό Βορρά.
0: Μια χαρά, ωραίο θέμα. Εφημεριδίστικο αυτό. Σαλόνι. Καλό, ωραίο. Θα το δούμε.
1: Μια χαρά.
0: Αν βολέψει, θα το κάνουμε.
1: Μια χαρά.
0: Χριστάρα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Τα λέμε εβδομάδα. Σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από Χρήστο Γκάλι. Πήραμε λίγο άρωμα, λίγο τζούρα από μπάσκετ. Πολλά περισσότερα θα ακούσετε και συνέχεια με τον Γιάννη Δασκάλου, φυσικά, ο οποίος είναι εδώ. Και πραγματικά, δηλαδή, αυτό το οποίο έκανε ήταν ορισμός της αποθέωσης. Ρε το Γιάννη, θα είμαστε καλά. Λοιπόν. Πάμε λίγο τώρα να ολοκληρώσουμε. Ξεκινήσαμε νωρίτερα λίγο με την μπάλα, να διαβάσω και λίγα μηνύματα γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά. Για Δόνη και Ρόζ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είπαμε το ρεπορτάζ. Εντάξει, για το Ρόζ το έχετε ψιλοπάρει κιόλας και τις προηγούμενες, φαντάζομαι, και από τον Δημήτρη. Για το Δόνη λίγο φρέσκο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ότι ο Άρης πλέον είναι ανοιχτός. Εγώ δεν πρόκειται να δείξω δεδομένο αν δεν γίνει. Αλλά από εκεί που λέγαμε ο Δόνης, ναι, πάμε στο άλλα. Είναι ανοιχτός στο να τον κρατήσει. Και βλέπουμε, να το πω έτσι, τον 29χρονο Extreme, ο οποίος είναι και στη ΣΥΠΑ αυτές τις μέρες, επειδή Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, του μπαμπά του δηλαδή, συμμετέχει στο Μουντιάλ. Την Δευτέρα θα μπούμε σε μια δικασία αντίστροφης μέτρησης 2 εβδομάδων μέχρι την έναρξη προετοιμασίας. Θεωρώ ότι καλό θα είναι μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία και να πάει η ομάδα στην Τολεμαίδα 3 κινήσεις να έχουν γίνει. 3-4. Και μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ιταλία να κάνεις άλλες 3-4. Και να έχεις 7-8 παίχτες από τις μεταγραφές όπως έχεις στην Ιταλία. Γιατί εκεί είναι η σημασία. Στο μοντάρισμα το οποίο θα ξεκινήσει εκεί. Το μοντάρισμα δεν ξεκινήσει στην Τολεμαίδα. Δηλαδή θα πας για να χτίσεις φυσική κατάσταση. Το μοντάρισμα ξεκινάει 21 Ιουλίου στην Ιταλία και τελειώνει λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ένα μήνα δηλαδή. Σε αυτό το ένα μήνα πρέπει να έχει το 70% του ρόστερ. Τα ίδια λέμε κάθε καλοκαίρι. Τα ίδια λέγαμε και πέρυσι και δεν το είχε αυτό το πράγμα ο Ζουνίδης πέρυσι. Μέχρι τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς. Μετά βέβαια το είχε 20 μέρες τον Αύγουστο και δεν έκανε τίποτα. Και δεν το λέω τώρα, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Η πραγματικότητα είναι. Δεν έκανε τίποτα. Είχε 24 μέρες δουλεύει την εβδομάδα με σχεδόν όλες τις μεταγραφές και δεν έκανε τίποτα. Και δεν είναι λίγο να ξέρετε 24 μέρες. Δεν παρουσίασε δράμη βελτίωση ομάδα. Δράμη. Και ο Γρηγορίου λοιπόν αυτό το οποίο περιμένει είναι αυτό. Δηλαδή έχει ο Άρης ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι τις 21 Ιουλίου κυρίως, όχι μέχρι τις 6, μέχρι τις 21 που θα φύγει η ομάδα για την Ιταλία, να έχει στα χέρια του, θέλει ιδανικά, το 70% του ρόστερ. Εγώ δεν το βλέπω εύκολο να γίνεται, να σου πω την αλήθεια. Μακάρι να βγω ψεύτης. Και δεν το βλέπω εύκολο, όχι τι. Δεν το βλέπω με βάση τα πρόσωπα κρίνω οτιδήποτε άλλο, με βάση τα προηγούμενα καλοκαίρια, όπου Άρης σταθερά αργούσε στο κομμάτι της ενίσχυσης. Δεν θέλω βέβαια να πάρει για να πάρει. Θέλω να πάρει και να αξίζουν. Αλλά έχει πάρα πολύ χρόνο. Εδώ και ένα μήνα έχει πάρα πολύ χρόνο για να δει παίχτες. Ανοίγει και η αγορά σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός. Και τώρα που θα μπει ο Ιούλιος, ανοίξει ακόμα περισσότερο η αγορά. Σας είπα και τη Δευτέρα ότι αυτό το οποίο τουλάχιστον υπάρχει στο ρεπορτάζ είναι ότι ο Άρης και προτάσεις έχει κάνει και σε διαπραγματεύσεις βρίσκεται με παίχτες. Και ειδικά σαν στόπερ έχει λοκάρει εδώ καιρό σε δύο στόπερ και με χαφ. Να τα δούμε όμως στην πράξη. Εκείνη το θέμα. Να μεταφερθούν όλα αυτά στην πράξη. Και να υπάρχει ένας κορμός, μια βάση καλή όταν θα φύγει η ομάδα για την Ιταλία και να μην πάει με το ρόστερ όπως είναι τώρα συν 3-4-5 μικρούς. Γιατί έχεις να πάρεις 6 δεκαδάτους, έχεις να πάρεις τερματοφύλακα, δύο στόπερ, ένα αριστερό μπακ, πρέπει να πάρεις ένα half back up, πρέπει να πάρεις ένα βασικό εξτρέμ, πρέπει να πάρεις ένα βασικό δεκάρι επίσης. Πρέπει να πάρεις εκεί ένα παίχτη. Στο φορά του, το φορ είναι μια άλλη κουβέντα. Έχεις εκεί πέρα επιλογές, δόξα τω Θεώ. Είχαμε χθες και την επισημοποίηση της πρόσληψης του νέου εμπορικού διευθυντή της ΠΑΕ, του Άκη του Παρταλίδη. Μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι είναι αναβάθμιση. Να σας πω την αλήθεια. Δεν θέλω να μειώσω τότε τη δουλειά, γιατί έκανε καλή δουλειά ο Δημήτρης Σοσχετάκης τα προηγούμενα χρόνια στην ΠΑΕ. Δεν θέλω να σε καμία περίπτωση μειώσω τον άνθρωπο. Πολύ καλή δουλειά έκανε. Αλλά θεωρώ ότι ο Άκης ο Παρταλίδης είναι μια αναβάθμιση στο εμπορικό κομμάτι για την ΠΑΕ. Ένα άτομο κιόλας το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά το σύλλογο. Είναι και κομμάτι του συλλόγου. Άκης δεν το έκλειψε ποτέ άλλωστε τι η ομάδα υποστηρίζει. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά τα προηγούμενα χρόνια στην ΚΑΕ και με πολύ δύσκολες συνθήκες. Όχι τις ιδανικές που μπορούν να απολαμβάνουν τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται το εμπορικό κομμάτι της ομάδας μπάσκετ. Και αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι κάποια στιγμή ποιος θα αναλάβει το κενό το οποίο άφησε η αποχώρηση του Αγισίλα του Μαζάτου για τον ΠΑΟΚ. Ποιος θα είναι δηλαδή ο νέος γενικός διευθυντής και κάθετος δηλαδή οικονομικός διευθυντής της ομάδας.

Μαρτζίνη που ρωτάει και ο φίλος ο Γιάννης, γιατί βλέπω τώρα λίγο σιγά σιγά τα μηνύματα, ότι προλάβουμε στα επόμενα 5 λεπτά. Το φλερτ με τον Μαντσίνη κρατάει μήνες τώρα. Όταν άρχισαν να φαίνονται οι τριγμοί, να το πω έτσι, σχέση του με τον Αποέλ. Και επειδή ο Άρης έχει ένα σταθερό διάβλο επικοινωνίας με τον Μαντσίνη, με την πλευρά του Μαντσίνη, ξεκίνησε το φλερτ, είχαν επαφή όλο αυτό το διάστημα. Δεν είναι σίγουρο ότι ο Μαντσίνη θα έρθει στον Άρη. Ο Μαντσίνη αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια του τον Αποέλ, παρότι έμεινε ελεύθερος, μπορεί να επιστρέψει. Νομίζω ότι ένα παίξ που ο Νίκος Παπαδόπουλος σίγουρα θα τον ήθελε. Είχε ένα καλό συμβόλαιο από ό,τι ξέρω στον Αποέλ, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι διατεθειμένος ο Άρης να του δώσει. Σημαντικό και αυτό, γιατί και το οικονομικό θα παίξει το ρόλο του. Και υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο Μαντσίνη ίσως να περιμένει και κάτι από Βραζιλία μεριά. Να επιστρέψει δηλαδή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τον οποίο πέρασε το 2017, πριν 10 χρόνια, όταν αποκτήθηκε σε πολύ μικρή ηλικία από την Μπορντό. Και από την Μπορντό μετέπειτα, δύο χρόνια μετά, ναι, το 2019, τον απέκτησε ο Άρης. Τα λέγαμε και πριν με τον Μιχάλη, εγώ τον Ματσίνη θα τον ήθελα. Δεν είναι ο εξτρέμ ο οποίος θα σου κάνει 10 γκολ τη χρονιά, 7 γκολ τη χρονιά. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ εργατικό, πάρα πολύ κοντρολαρισμένο. Σκυλή του πολέμου, να το πω έτσι. Είναι παίχτης που θέλει ο κάθε προπονητής. Πάνω κάτω τρεχαντήρι και στα δύο μισά του γηπέδου είναι παρόν. Θεωρώ ότι θα ήταν μια πολύ καλή προσθήκη ο Μαντσίνη. Δεν είμαι και εγώ αυτό το, δεν είμαι απόλυτος με αυτό το οποίο σου έλεγε ο Μιχάλης, λένε πολύ. Δεν θέλουμε ξανά ζεσταμένο φαγητό. Αν είναι καλό, θα το φάω πάλι. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Και αν έχει ακόμα να δώσει πράγματα. Μια χαρά είναι. Οπότε και ειδικά σε περιπτώσεις όπως αυτή του Μαντσίνη, θεωρώ ότι δεν θα ήταν άσχημο ο Άρης να τον φέρει τελικά στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι δεδομένο. Δείχνει όμως γενικότερα ο Άρης και με τον Μαντσίνη και με κάποιες ακόμα περιπτώσεις παιχτών που κοιτάει από Ελλάδα, γιατί το ναυάγιο με το Φούντα δεν σημαίνει ότι ο Άρης σταμάτησε να ασχολείται με την ελληνική αγορά. Ασχολείται ακόμα, κοιτάει παίχτες. Δείχνει ότι πέρα από τα νέα πρόσωπα που θέλει να βάλει στο ρόστερ, δηλαδή κυρίως με κινήσεις από την αγορά του εξωτερικού, ότι θέλει να βάλει στη μηχανή του και παίχτες οι οποίοι ξέρουν και το ελληνικό πρωτάθλημα, κάποιοι ίσως να ξέρουν και το σύλλογο, όπως ο Μαντσίνη για παράδειγμα. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να αρχίζουν να αποτυπώνονται στην πράξη σιγά σιγά.

Λοιπόν, εντάχει την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο Πόχο. Το χαμπί του από Λεκανοπέδιο. Και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, χαμπιτάρα, να είσαι καλά. Και τον Μέις. Παλιά ενώ με άδεια του πατέρα ήταν τρεις μέρες, λέει. Ούτε να γυρίσει πίτα το νοσοκομείο δεν προλάβαινε. Ισχύει, τρεις-τέσσερις. Και το θυμόμουν. Καλημέρα μας ο Γιώργος που λέει μεταγραφική προεργασία είναι ανανέωση του Δόνη. Όχι, η μεταγραφική προεργασία δεν περιλαμβάνει παίχτες του ρόστερ, Γιώργο. Η πιθανή ανανέωση λέει του Φρίντεκ, η πιθανή ανανέωση του Ρόουζ. Η πιθανή επιστροφή του Μαντσίνη ενός μετριότητα του παίχτη. Μέτριο παίχτη το λέει στο Μαντσίνη, να σου πούμε. Αλήθεια, καλό είναι. Love is fire, fire, fire. Καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Εμίλιο. Να σου ζήσει ο νέος απόγονος. Θέλω, Εμίλιε, με τον νέο απόγονο, αλλά και με τον πρώτο, δηλαδή τον διάδοχο. Γιατί αν είμαστε βασιλική οικογένεια, ο πρώτος θα έπαιρνε το στέμα, ο δεύτερος θα έκανε απλά ζωή Bon Vivant. Θέλω να ζήσω αυτό το οποίο ζεις και εσύ κάποια στιγμή, να ξέρεις. Το θέλω πάρα πολύ. Καταλαβαίνει ο Εμίλιο τι εννοώ. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Μάνο για τις ευχές του. Καλημέρα και στον Χρήστο Φραγκφούρτη. 2 χρόνια πήρα πατρική άδεια, λέει. 2 χρόνια! Πάμε Γερμανία. Την καλημέρα μου και στον Ιγκόρ. Η Πάν είναι σαν το ποδήλατο, λέει. Το έμαθα μια φορά, δεν το ξεχνάς. Ισχύει αυτό. Και με κλειστά μάτια το κάνω πλέον. Την καλημέρα μου και στον Κώστα που λέει να ζήσει αδελφέ γερό και τυχερό. Όπως και το πρώτο. Όμως να ξέρεις, λέει, ότι ο άντρας ολοκληρώνεται σαν άντρας. Μόνο τα κάνει κόρη. Στο λέει ένας που έχει γιο. Κωστά, φλεγάκι μου. Κλείσαμε. Τελειώσαμε, δεν είχε άλλο. Αυτό ήτανε. Βάζουμε λουκέτο. Εγώ ό,τι μπορούσα να κάνω για να καταπολεμήσω την υποκινητικότητα στην Ελλάδα το έκανα. Για να ενισχύσω την αργιανή φυλή. As long as the sea is deep. Από μένα μην περιμένετε κάτι άλλο, τελειώσαμε. Free, καλημέρα μου και στον Νίκο να σου ζήσει με υγεία καλότυχο. Ελπίζω να μην το παίρνεις από Σεπτέμβριο γήπεδο με την υπάρχουσα κατάσταση και το ξεκόπησε από Άρη. Απ' τη γέννα λέει το παιδί. Δεν ξεκόπεται ο Άρης, όπως και αν είναι ο Άρης, λέει, δεν ξεκόπεται με τίποτα. Έπρεπε να του δείξει και μια φωτό, λέει, του Προέδρου, λέει. Τον Νίκο. Ευχαριστώ και τον Παναγιώτη για τις ευχές. Από την Λαγκαδά. Την καλημέρα μου και στο Σωτήρι. Και στον Αργύρι. Κάντε παιδιά, λύσει για εμάς, χειρόμαστε με τη χαρά σου. Βάλε μπροστά για το τρίτο, λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τελειώσαμε, κλείσαμε. Εγώ όταν κάνω το έκανα. Οι υπόλοιποι τώρα. Καλημέρα μου και στον Νίκο, μας λέει ότι πρώτο λέει είναι το football και όχι το baseball που λέγαμε νωρίτερα τον Μιχάλη. Ο Παναγιώτης δυστυχώς μετά την περίληψη ησυχία και αυτά τα λίγα που ακούμε για κάποιον ρόλο ή κάτι άλλο λέει θα παλέψουμε για να σωθούμε. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν θα παλέψετε, παιδιά. Δεν παλέψετε. Παλέψουμε. Δεν παλέψουμε για να σωθούμε. Το πόρισμα για το τι θα κάνουμε θα το βγάλουμε, παιδιά, το Σεπτέμβριο. Δεν θα το βγάλουμε τώρα. Γιατί υπάρχουν ακόμα 2,5 μήνες μέχρι να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Αλλά ακόμα και τότε δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα πούμε πάμε να παλέψουμε για την παραμονή. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει ραψοδία, λέει για Σπανούλη, ενώ ο καπετάν Θοδωρής το βουλιάζει το καραβάκι. Τι θες να πω δηλαδή, Βαγγέλη, για τον ποδόσφαιρο, για πες. Τι να πούμε δηλαδή τώρα. Τα ίδια να λέμε πάλι. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Στάνει. Κοιτάμε τώρα τι θα γίνει. Αυτό είναι. Δεν είχε να πούμε κάτι άλλο. Ο Κωνσταντίνος, ο Άλβαρ και ο Σούντμπεργκ δεν είχαν τα παιδιά τους, λέει, στον ΠΑΟΚ. Okay, ναι, ήταν αυτό το θέμα με το ρόζ. Οκ. Okay. Εντάξει. Λάθος του. Βλακεία του. Μην πω καμιά λέξη. Δεν θα τον κρίνω όμως αγωνιστικά με βάση αυτό. Αυτό που έκανε ήταν μέγα γκέλα. Μέγα γκέλα. Αλλά άλλο το αγωνιστικό. Δεν θα επηρεάσει την κρίση μου στο αγωνιστικό αυτό. Την καλημέρα μου και στον Μπάμπη και στο φίλο μου το Δημητράκη που και αυτό θέλει όμορφη Παρασκευή. Ο Μπάμπης λέει με τον Ταρίντα, λέει δεν νιώθουμε αμήχανος Αργιανή όταν παίζει ο Μουντιάλ. Νιώθουμε, φυσικά. Μέχρι να αρχίσει εκείνη την μπάλα θα κλείσουν όλοι οι Έλληνες που θα μπορούσαν να απασχολήσουν. Αλλά δεν πειράζει, θα πάρουμε ξένους εμείς που πονάνε τη φανέλα. Ελπίζω να μην γίνει αυτό.
Την καλημέρα μου και στο Λευτέρη. Και όπως πάντα, τα τελευταία χρόνια δεν θα είναι παρόντες στην Ιταλία εδώ κανένας καινούριος παίχτες. Ελπίζω. Κοίτα, αυτό σου είπα και πριν την προστορία. Δείχνει ότι ο Άρης στο βασικό σχέδιο της προετοιμασίας δεν πηγαίνει όπως πρέπει. Μακάρι φέτος να το κάνει. Θα σου πω εγώ. Ο Ηλίας θα πρέπει να πάρει δεύτερη ευκαιρία. Ο Δόνης είναι παικταράς. Με προετοιμασία και χωρίς τραυματισμούς είναι παικταράς. Ρε, ο Δόνης σε καλό κιλά μπάλα, ξέρετε. Τα λέγαμε και πέρυσι. Δεν μπορείς να βασιστείς στο Δόνη όμως, Ηλία μου. Δεν μπορείς να βασιστείς στο Δόνη. Θες να κρατήσεις το Δόνη, ωραία, κράτα τον. Ως μια επιλογή βάθους. Πρέπει να πάρεις βασικό αριστερό εξτρέμ. Όχι να πάμε το Δόνη. Λοιπόν. Την καλημέρα μου και στον Τίμ που και αυτός δίνει τις ευχές του. Να σκαλά, ρε, Τίμ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης λέει λίμνη Κόμο. Πάμε στο σπίτι του Τζόρτζ Κλούνι. Ο Ιωάννης, μήπως με τον νέο τρόπο εγκύμνας ο Δόνης θα προσφέρει όπως έγινε με τον Καντεβέρα, γιατί ο Χιμένος τους έκαψε όλους. Καλό, ότι ο Χιμένος τους έκαψε όλους, έκαψε. Και το Δόνη δεν χειριστεί καλά, κανένα δεν χειριστεί καλά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Να ξέρεις. Ο Δημήτρης λέει όλα καλά, λέει στο ποδόσφαιρο του Άρη. Λέει, είναι ο δημοσιογράφος μας. Έχεις ακούσει εμένα, δεν ξέρω τι λέγανε οι άλλοι καλοί φίλοι και συνάδελφοι τις προηγούμενες μέρες. Δεν λέω αυτή τη στιγμή ότι όλα είναι καλά. Όχι, προφανώς και δεν είναι όλα καλά. Προφανώς και υπάρχει πολύ ησυχία παραπάνω από αυτή που θα έπρεπε όλο αυτό το διάστημα. Αλλά μην πάμε πάλι, Δημήτρη μου, σε ίδιες συζητήσεις. Έχουμε πει τι πρέπει να γίνει στο ποδόσφαιρο, έχουμε πει ότι περιμένουμε, έχουμε πει ότι γίνεται κινήσει. Αυτό δεν έχει τίποτα άλλο να φέρουμε. Κοιτάμε τι θα γίνει τώρα. Και σου πληροφορώ ότι όλες αυτές τις μέρες που καθόμουν είχα μηνύματα από φίλους του Άρη που μοιάζονταν για το αγωνιστικό. Μην είστε απόλυτοι. Υπάρχουν πολλοί που μοιάζονται για το αγωνιστικό. Σας το λέω εγώ εμπειρικά. Και ρωτάνε γιατί είναι τέρμα άρρωστοι. Να το πω έτσι. Ο Κρίζη λέει: επειδή έχω απομακρυνθεί από το ρεπορτάζ του Ποδοσφαίρου, θα πάρω λίγα λεπτά για το Γιάννη. Τώρα θα κλείσουμε. Μπορείς να δώσεις κάποια στοιχεία σε ποιες θέσεις θέλουμε να παίξει γενικά, πώς θα μορφωθεί το ρόστερ. Τώρα, Κρίζη, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Εντάξει, θα σου πω: θέσεις τερματοφύλακα, στόπερ, αριστερό, back, half, extreme, δεκάρι. Μπορεί να πάρει σε κανένα φορά αν φύγουν οι δύο. Θέλεις, παίξε, παιδί μου, αν όχι σε όλες τις θέσεις, σχεδόν σε όλες τις θέσεις. Να σου το πω έτσι. Δίνει την ταπάσο Μιλάνο, λέει, στον Ντουόμο και σε ένα εστιατόριο που λέγεται Τζιανίνι. Αλμυρό μεν, δεν πειράζει. Αλλά πολύ καλό να πας στη λίμνη Κόμο, να πας, λέει, στην Κορτίνα Ταμπέζο και να πας στη λίμνη Λάκο Ντι Μπάντα. Μάλιστα, θα κρατάμε όλα αυτά. Στείλαμε και μετά πρέπει να φύγω, αν έχουμε χρόνο. Ο Άρης λέει τα μπάντα έλυσε. Τελευταία φορά που πήγα πριν λίγες μέρες δεν είδα κάτι, αλλά θα τα λύσει. Μα θα τα λύσει, παιδιά, γιατί θα πρέπει να κάνει μεταγραφές. Οπότε μην ρωτάτε αν θα τα λύσει. Δεδομένα θα τα λύσει. Θα τα τακτοποιήσει. Ευχαριστώ και τον Γιώργο για τις ευχές. Γερό καλό, τύχο ευλογημένο. Να σε καλά, ρε Γιωργάρα. Και τον Δημήτρη τον Νταφ. Που γενικότερα λέει καταπολεμάται με τρία παιδιά, λέει. Άσε, είσαι τρελός. Άλλο ένα να γίνει τρίτεκνος. Αυτό προτείνω και στην αδερφή μου, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να πάω να πάρω ταξί, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ρε Μίλη, να είσαι καλά. Ο Γιώργος που ρωτάει για την πρόσφαση του κύριου Παρταλίδη, σου είπα, πολύ καλή επιλογή για μένα. Επιλογή αναβάθμισης στο κομμάτι του marketing. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν πρόλαβα να διαβάσω όλα μηνύματα, παιδιά, sorry. Δευτέρα πάλι θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ την Digital Mark. Δίνει λύσεις στα πάντα για το κινητό. Πρόβλημα με μπαταρίες, τζάμια, λογισμικά, τα πάντα. Αδρέα Παδέρο, 11 στο Λευθέρω Κορδελιό, www.digitalmark.gr. Και μεζοδοπολείο Μόστρα, στα κέντρα 22 στη Χαριλάου. Φαγητάρες σε ένα πολύ ωραίο χώρο, κόζι, ζεστό, ωραίο, δροσερό, απέναντι του πάρκου στη Χαριλάου. Σέφα Αναστασία Μπέκα είναι εκεί και φροντίζει για εσάς. Γιάννη Δασκάλου έρχεται μέχρι και τις 2 πιο δάσκαλο καθίστης. Πάλι Δευτέρα εμείς, έχουμε επιστρέψει πλέον εντελώς επάλξης. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι σε όλους, να είστε καλά.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

τους Ιρανούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι δεν θα γίνουν σήμερα οι συνομιλίες. Βολές Βανς κατά Ισραήλ τους κάλεσε να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι είναι διεθνώς απομονωμένοι. Μόνο ο Τραμπ σας απέμεινε, σημείωσε με νόημα. Το Ιράν την ίδια ώρα δηλώνει έτοιμο να απαντήσει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Υποβαθμίστηκε σε μέτριο το επίπεδο ναυτιλιακής απειλής στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, ωστόσο παραμένουν στην περιοχή για την τήρηση της συμφωνίας. Όλες οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ για την επιβολή του αποκλεισμού έχουν πάυσει, ανέφερε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Αλλαγές φέρνει η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Ανοίγει παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Προτείνει νέο μοντέλο σπίτι μου με φθηνότερα στεγαστικά δάνεια και αλλαγές στην Golden Visa.

0: μηχανισμού στο κτίριο της επιχείρησης. Κλείνει ο περιφερειακός το βράδυ του Σαββάτου λόγω flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Ξανά σε λειτουργία από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δοκιμές σύνδεσης της βασικής γραμμής με την επέκταση της Καλαμαριάς. Στην επόμενη φάση, λίγο πριν τα μέσα Ιουλίου, θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι σειρμοί της Καλαμαριάς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Έκτακτη είδηση.
9: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
8: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
9: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
8: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
9: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
8: www.ergopavlatel.gr.
9: Ergo. Τέλεια νέα.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα του τραγουδιού.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
1: Είμαστε εμείς,
0: τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
4: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
4: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
4: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
20: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Lease Access.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
25: GPS και βυθώματο εσείς.
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
25: GPS λογικό έχεις.
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
24: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Have you come to raise the day? Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις, είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Την εκπομπή σας την προσφέρει η Άλλου Πλας και η αδερφή Δερβίση. Τα κορυφαία κουφώματα PVC θα τα βρείτε στο showroom της Άλλουπλας στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Φίνικα, εκεί όπου οι Άλλουπλας και οι αδερφοί Δερβίση σας περιμένουν για να σας δείξουν για ποιους λόγους πρέπει να εμπιστευτείτε την Άλλουπλας. Τα κορυφαία κουφώματα της αγοράς. Κοντά μας είναι εννοείται τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας εδώ και 50 χρόνια. 10 καταστήματα στην πόλη, ένα ζαχαροπλαστείο Μίλτος είναι σίγουρα κοντά σας και σας περιμένει να σε εξυπηρετήσει. Η Smart Finance. Τα τσακαλάκια της λογιστικής, μια ομάδα έξυπνων λογιστών που με αμεσότητα υπευθυνότητα σας προσφέρει τις καλύτερες λύσεις για να αποφεύγετε φοροτεχνικές και λογιστικές παγίδες. Ιδιώτες και επιχειρηματίες, στη Σόλωνος 88 στη Smart Finance για να βρείτε τις λύσεις που επιζητάτε. Παρεούλα θα πάμε και σήμερα. Παρακαλώ πολύ, ως τις 2 σας εύχομαι καλή ακρόαση. Έλατε συντροφιά μας.

Για να επικοινωνείτε με την εκπομπή, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6936 512 099. Κάτω από το post εκπομπής στη σελίδα του Γέλου στο Facebook παρακολουθείτε την εκπομπή μέσα από το κανάλι του Γέλου στο YouTube. Λίγο μετά τη μία, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα φιλοξενήσουμε τον Μιχάλη Ρωμανίδη. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα ο Μιχάλης. Κλείνει 61 χρόνια ζωής. Ένα παιδί γέννημα θρέμα του συλλόγου, που συμμετείχε στον Άρη στην μεγάλη ομάδα, την Κιτρινόμαυρη του Αυτοκράτορα. Ένα παιδί που υπηρέτησε τον Άρη και διοικητικά. Ένα παιδί το οποίο αγαπάει την ομάδα και που με πολύ μεγάλη χαρά και θα το ευχηθούμε χρόνια πολλά δημόσια, αλλά και θα κουβεντιάσουμε μαζί του την επικαιρότητα και το πώς αυτή διαμορφώνεται.

και για το ποδόσφαιρο εννοείται. Θα μιλήσουμε, θα σας πω 2-3 πραγματάκια τα οποία αφορούν την προσθήκη του Άκη του Παρταλίδη στο εμπορικό τμήμα της Παϊάρης. Αναμένοντας εκεί τις μεταγραφικές κινήσεις και πράγματα που θα δείξουν ότι ο οργανισμός κινείται γενικότερα και έχει σφιγμό για μια δύσκολη αγωνιστική χρονιά που έρχεται. Σε καθεστώς έντονης απογοήτευσης και ανάγκης επανεκκίνησης.

Θα ρίξουμε και ματιές στην επικαιρότητα η οποία τρέχει. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του σέντερ Κάιλ Αλεξάνδερ για τα επόμενα 2 χρόνια πριν από λίγο. Ο Κρούζερ από τον Πανιόνιο, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, θα αγωνίζεται την καινούργια χρονιά στον Κολοσσό. Γίνονται μεταγραφικές κινήσεις. Στον Άρη υπάρχει μία στάση αναμονής. Καταρχήν, λογικά σήμερα τελειώνει η σειρά και για την Φενέρμπαχτσε και για την Μπάγερ Μονάχου. Φενέρμπαχτσε και Μπάγερ Μονάχου είναι με match point, παίζουν στην έδρα τους και αναμένεται να κλείσουν τις σειρές με Μπεσίκτας και Άλμπα Βερολίνου και να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα. Κάτι που θα σημάνει και το τέλος συνεργασίας συγκεκριμένων παικτών που έχουν συμφωνήσει και έχουν υπογράψει με τον Άρη. Και μιλώ για τον Ken Birch αλλά και για τον Δημητρίεβιτς

Έχει ρίξει λίγο τις τροφές ο Άρης για ουσιαστικούς λόγους, περιμένοντας κάποια πράγματα που είναι πολύ σημαντικά και που θα καθορίσουν την μετέπειτα, μάλλον την κινητικότητα που θα έχει στα μεταγραφικά ως το τέλος φετινής περίοδου. Θα τα πούμε αυτά στην πορεία της εκπομπής. Περιμένουμε σήμερα, περιμένουν μάλλον σήμερα και στην Αθήνα τον Τζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος φαίνεται ότι θα υπογράψει

Ολυμπιακού. Και εκεί ο Άρης έχει τα μάτια του στραμμένα, μην τυχόν και προκύψει κάτι που μπορεί να τον ενδιαφέρει. Θα τα πούμε τα μπασκετικά και τα μεταγραφικά του Άρη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Ευχαριστώ την αγάπη μου στέλνω στον Αλέξανδρο τον Πόχο. Ο φίλος ο Κωστής λέει ζέλικο γερά πάρ' τους τα λεφτά, αλλά εντάξει Κωστή, μπορεί να μην είναι ο Μπράντοβιτς ο πεινασμένος προπονητής των πρώτων χρόνων κλπ, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμούμε το μέγεθος ενός Πολυνίκη, του πλέον Πολυνίκη προπονητή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, γιατί μου θυμίζει και κάποια αστεία ανόητα σχόλια που γίνονται για το Σπανούλη, του στυλ Σπανούλη γερά πάρ' τους τα λεφτά, λες και ο Σπανούλης δεν είχε περισσότερα λεφτά να διεκδικήσει να πάρει από άλλες ομάδες και κυρίως σε Ευρωλίγκα που τον παρακαλούσαν να πάει, αλλά τώρα βρήκανε καινούριο αφήγημα το οποίο λέει ότι ο Σπανούλης θα στον Άρη για να κάνει αρπαχτή να πάρει λεφτά. Άλλωστε αν δεν ερχόταν να πάρει τα λεφτά του Άρη ο Σπανούλης, φέτος θα πήγαινε στον ΟΑΕΔ για να πάρει κάποιο επίδομα. Τέλος πάντων, είναι πολλές οι εκκρεμότητες που υπάρχουν ακόμη. Υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για κάποια μεταγραφικά ζητήματα τα οποία δεν ανακοινώνονται, αλλά να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία για τους παίκτες που έχουν συμφωνήσει μέχρι τώρα στον Άρη, τον μπασκετικό, και θα κάνουμε μία σύνοψη, θα σας πω τι γίνεται και τι ισχύει και με άλλες περιπτώσεις παίκτες σαν τον Γιώργο τον Τανούλη και τον Κώστα τον Αντετοκούμπο. Από την ΚΑΕ σήμερα δεν περιμένουμε κάποια ανακοίνωση, Γιώργο, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Δεν αναμένεται σήμερα ή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μάλλον όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, κράτα πισινή. Αν με το καλό τελειώσουν σήμερα οι σειρές για Φενέρμπαχτσε και για Μπάγερ Μονάχου, ο Μπίρτς και ο Δημητρίεβιτς μπορεί και να ανακοινωθούν ένας από τους δύο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Αντώνης λέει πού να... Πώς να μην είμαστε απογοητευμένοι για να είμαι το ποδόσφαιρο. Καιρός περνάει, τα μπαμ παραμένουν. Παίχτη ακόμα δεν πήραμε και ο πρόεδρος ανεβάζει καψούρο. Τράγουδα στο Instagram. Τι να πεις, ότι είναι καψούρης. Η καψούρα είναι υγεία. Δεν είναι κακό αυτό. Το να είναι κάποιος καψούρης είναι υγεία. Το να είναι όμως ερωτευμένος και με τη δουλειά του και με τις υποχρεώσεις του είναι επίσης υγεία. Θα μείνω όμως λίγο στο ποδόσφαιρο, μιας και είναι να ξεκινήσουμε από εκεί, και θέλω να μιλήσω λίγο για τον Άκη τον Παρταλίδη. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε έντονα από το μυαλό μου όταν ο κύριος Σχετάκης αποχώρησε από την ΠΑΕΑΡΙΣ και κατέληξε στον Ηρακλή. Πέρασε από το μυαλό μου το όνομα του Άκη του Παρταλίδη. Αλλά δεν ήθελα να τον πάρω τηλέφωνο, αν και είναι φίλος, και δεν ήθελα να τον φέρω σε κάποια δύσκολη θέση, γιατί εντάξει, αυτά τα πράγματα καλύτερα να περιμένεις να τελειώνουν και μετά να μιλάς. Χθες το βράδυ είχα τη δυνατότητα να μιλήσω μαζί του και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του. Και αν μη τι άλλο, ξέρει πόσο δύσκολο είναι το έργο του, γιατί θέλω να σας μιλήσω λίγο για τον Άκη τον Παρταλίδη. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για την ανάγκη στελέχωσης της ομάδας. Και πολλές φορές όλοι μας έχουμε πει ότι χρειάζεται και θα ήταν ευχής έργων να εμπλακούν στις ανώνυμες εταιρείες, ποδοσφαιρικοί και καλαθοσφαιρικοί, ακόμα και στον Ερασιτεχνιάρη φυσικά, ασχετά είναι σωματείο ή σύλλογος. Χρειάζεται και εκεί επαγγελματική ενασχόληση και άνθρωποι που θα μπορούσαν να δώσουν πράγματα. Για παράδειγμα, ο ΑΣΥΓΜΑΡΙ σήμερα έχει ανακοινώσει διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Δεν ξέρω αν κάποιοι έχετε την δυνατότητα αυτή, αλλά υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ, ο οποίος επιζητά marketing lead πλήρους απασχόλησης, social media content specialist, δηλαδή κάποιον που να τα κατέχει και να τα κινεί και να

δημιουργεί στα social media προϊόν. Account manager και sponsorship activation. Κάποιον άνθρωπο εκεί που να ασχολείται και με τα οικονομικά και με τα χορηγικά. Και commercial partnership και sponsoring specialist. Μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας στον Αλφα Σίγμα όσοι πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε. Τώρα, για τον Άκη τον Μπαρταλίδη. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει, τι μπορεί να κάνει αυτό το παιδί στο εμπορικό κομμάτι. Ο Άκης ο Παρταλίδης ενεπλάκει αρχικά διοικητικά στο κομμάτι του marketing με την Guy Harris. Αρχικά στο πλευρό του Δημήτρη του Γουιλιέλμου. Ήταν μια τρομακτικά δύσκολη περίοδος, έπεσε και ο COVID μέσα. Υπήρχε η Λέλα Παλάσκαρη, η οποία είχε παραλύσει τα πάντα στον Άρη. Ήτανε πολλά πράγματα στον αέρα, ήτανε με τα γραφικά μπαν 7-8 που κρέμονταν στη FIBA. Υπήρχε έλλειψη χρημάτων, υπήρχαν απίστευτα χρέη τα οποία δεν ήταν διακανονισμένα και προς τρίτους αλλά και προς το δημόσιο. Ήτανε μια χαώδης κατάσταση. Ο κύριος Γουλιέλμος, στηριζόμενος από έναν στενό κύκλο ανθρώπων και του οικογενειακού του κύκλου και επιχειρηματικών κύκλων φίλων του, είχε καταφέρει και προσπάθησε με όλα τα λάθη και τις παραλήψεις του να κρατήσει κάποια πράγματα όρθια. Εκείνη την περίοδο, μια τρομερά δύσκολη περίοδο χορηγικά, ο Άρης έκανε πρωταθλητισμό με τον Άκη τον Παρταλίδη να βοηθάει πάρα πολύ και να δίνει πολύ έντονες ενέσεις εμπορικές στην ομάδα με τα πενιχρά μέσα που υπήρχαν και με τις πενιχρές δυνατότητες. Μην ξεχνάτε ότι εκείνη τη χρονιά πέρασε και ένα COVID ο πλανήτης και διακοπεί και το πρωτάθλημα, αν θυμάστε. Ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ δυσάρεστη. Αμέσως μετά, το 2019, πήρε στα χέρια του την κατάσταση και ενεπλάκει πιο σοβαρά ο Αχιλλέας ο Ρουσιαμάνης μαζί με τον Λευτέρη τον Αλβανίτη και τον Χάρη τον Παπαγεωργίου. Ο Άκης ο Παρταλίδης παρέμεινε στο εμπορικό τμήμα της Guy Harris και πρέπει να το σημειώσετε αυτό. Αν κάτι λέει σε εσάς, σε μένα λέει πολλά. Δεν ήταν έμιστος στην Guy Harris ο Άκης ο Παρταλίδης, μόνο που κάποιες δικούς του πελάτες, χορηγικούς, εμπορικούς που τους έφερνε και έδιναν τα χρήματά τους στην Guy Harris, έπαιρνε κάποιο ποσοστό, αλλά χρήματα από τον Άρη δεν πήρε ποτέ. Θα μου πεις, είναι κακό να παίρνεις χρήματα από τον Άρη αν εργάζεσαι και προσφέρεις έργο? Όχι, δεν είναι κακό, το αντίθετο είναι υγεία. Αλλά το σημειώνω αυτό για να καταλάβετε και κάτι ακόμη. Πέρα από την ικανότητα του ανθρώπου που έχει ο Άκης ο Παρταλίδης στο εμπορικό κομμάτι, έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα. Είναι ιδιοκτήτης διαφημιστικής εταιρείας, πολύ έμπειρος στο κομμάτι το εμπορικό, πολύ κατηρτισμένος και επικαιροποιημένος σε σύγχρονες πρακτικές marketing και διαφημιστικά, ό,τι έχει να κάνει με διαφημιστικά. Όλα αυτά όμως θα συνδυάζει με κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό για να μπορέσεις να επιβιώσεις σε ένα πολύ δύσκολο και σε πολλές περιπτώσεις τοξικό περιβάλλον μέσα στην Guy Harris. Ο Άκης ο Παρταλίδης είναι Αριανός. Ανήκει στην οικογένεια του Άρη ως συναισθηματικά, ιδεολογικά. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η ομάδα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ιδιοσυγκρασία του κόσμου της και γνωρίζει πάρα πολύ καλά πρόσωπα και πράγματα. Το προηγούμενο διάστημα, καθώς πέρυσι όταν ανέλαβε η διοίκηση των εκλεκτών του κυρίου Σιάου, αποχώρησε από την Guy Harris. Η αλήθεια είναι ότι αποχώρησε με μια μικρή πικρία, αλλά αυτά τα πράγματα είναι ανθρώπινα και φυσιολογικά. Όταν λοιπόν αποχώρησε από την Guy Harris, ανέλαβε να στηρίξει και να υποστηρίξει και να βοηθήσει τον Αλφα Σίγμα Άρης σε κάποιες του εμπορικές και χορηγικές προσπάθειες και δραστηριότητες. Μάλιστα προσφάτως, μαζί με την συνδρομή και τη βοήθεια και του Αχιλλέα Ρουσιαμάνη, ο Αλφα Σίγμα Άρης έκλεισε μια πάρα πολύ σημαντική
χορηγική συνεργασία, η οποία θα ανακοινωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα και η οποία δίνει πολύ πολύ σημαντική ανάσα στους ανθρώπους του ΑΣΥΓΜΑ στην καθημερινή και πολύ επίπονη και δύσκολη προσπάθεια που κάνουν να είναι από τη μία ο σύλλογος συνεπής στις δεσμεύσεις τους προς το κράτος και στις υποχρεώσεις που υπάρχουν, εφορία και ΑΟ κλπ. Για να μην χαθεί ποτέ και η δόση που έχει να κάνει με τον διακανονισμό στον οποίο έχει μπει τον ευνοϊκό μηχανισμό ο ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ. Και φυσικά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και πολύ μεγάλες και σημαντικές υποχρεώσεις με τρία τμήματα πλέον επαγγελματικά. Το μπάσκετ που για μία ακόμα χρονιά θα είναι στην δικαιοδοσία του ΑΣΥΓΜΑ και μετά θα περάσει στη δικαιοδοσία του κυρίου Σιάου. Το γυναικείο μπάσκετ λοιπόν, το μπάσκετ της γυναικών, της ομάδας γυναικών του Άρη. Προσέχουμε και τι λέμε τώρα γιατί μπορεί να βρεθούμε και κατηγορούμενοι. Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Άρη και η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Άρη είναι πλέον επαγγελματικά τμήματα με πολύ σοβαρές υποχρεώσεις και θα χρειαστούν πάρα πολύ έντονες συμφωνίες και οικονομική συνδρομή. Επομένως ο κύριος Παρταλίδης και εκεί έδωσε στηρίγματα και βοήθειες. Τον προσέγγισε η ΠΑΕΑΡΙΣ και συμφώνησε με τον κύριο Καρυπίδη να αναλάβει την διεύθυνση του εμπορικού τμήματος ΠΑΕΑΡΙΣ. Όταν πηγαίνεις να αναλάβεις τη διεύθυνση ενός εμπορικού τμήματος μιας εταιρείας η οποία είναι σε πάρα πολύ δυσμενή θέση, δυσμενή θέση γιατί η ίδια δεν δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να είναι σε πολύ ευνοϊκότερη, αλλά και γιατί η αλήθεια είναι ότι εμπορικά η ΠΑΕΑΡΙΣ αυτή τη στιγμή η μετοχή της είναι σε limit down. Έχει πολύ δύσκολη αποστολή ο κύριος Παρταλίδης, αλλά μιλώντας μαζί του χθες και έχοντας απόλυτα την επίγνωση της δυσκολίας της αποστολής που έχει αναλάβει, ο ίδιος νιώθει αισιόδοξος και πιστεύει πως με πολύ συγκεκριμένες ενέργειες που θα γίνουν, ενέργειες που θα περιέχουν ρεαλισμό, ευθύνη, αλλά και εκτίμηση και σεβασμό προς τον κόσμο του Άρη από το εμπορικό τμήμα, θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα αγκαλιάσουν την καινούργια προσπάθεια που θα γίνει. Γνωρίζει πολύ καλά εκ των προτέρων ο κύριος Παρταλίδης ότι η αποστολή του δεν είναι καθόλου εύκολη. Γνωρίζει όμως πολύ καλά και το ποια είναι τα αγκάθια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο του Άρη και έχουν προκαλέσει όλο αυτό το κλίμα. Ο ίδιος από την πλευρά του, έχοντας εξασφαλίσει τουλάχιστον όπως ο ίδιος λέει, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει συνεργασία, την απόλυτη ελευθερία να χαράξει ο ίδιος το εμπορικό πρόγραμμα της ΠΑΕΑΡΙΣ, θεωρεί ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλά. Εγώ τον πιστεύω τον Άκη τον Παρταλίδη. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι ένας κάποιος τεχνοκράτης και πολύ καλός επαγγελματίας και γνώσης του αντικειμένου του, αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερο να έχει και μία αίσθηση του σφιγμού του κόσμου, να μπορεί να πιάσει το σφιγμό του κόσμου. Ούτως ή άλλως αυτό λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με όλο το σεβασμό σε όλους όσους εργάζονται για λογαριασμό της ΠΑΕΑΡΙΣ, δεν είναι ουσιαστικά το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα, έχει να κάνει καθαρά με την αμφισβήτηση και τη μεγάλη αμφιβολία που υπάρχει γύρω από το πρόσωπο του μεγαλομετόχου της ομάδας, αλλά είναι πολύ σημαντικό και πάντα λέγαμε ότι η ΠΑΕ, όπως κάθε ανώνυμη εταιρεία που σέβεται τον εαυτό της, πρέπει να επανδρωθεί με κόσμο, πρέπει να στελεχωθεί με ανθρώπους που θα είναι πολύ καλοί στη δουλειά τους και που θα ήταν ευχής έργου να γνωρίζουν πολύ καλά και το αντικείμενο και το περιβάλλον της ενασχόλησής τους. Θεωρώ ότι καλύτερη επιλογή από τον Άκη τον Παρταλίδη δεν θα μπορούσε να γίνει στο εμπορικό τμήμα της ΠΑΕΑΡΙΣ. Εγώ προσωπικά του εύχομαι καλή επιτυχία. Εγώ προσωπικά υποσχέθηκα και στον Άκη τον Παρταλίδη, τον οποίο τον εκτιμώ αφάνταστα. Έχει βοηθήσει απίστευτα την ΚΑΕΑΡΙΣ τα προηγούμενα χρόνια. Απίστευτη δουλειά έχει κάνει στο εμπορικό της ΚΑΕΑΡΙΣ και έκανε και πολύ σοβαρή δουλειά και τους μήνες ενασχόλησής του με τον ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ καλός επαγγελματίας και γνώσεις, επαναλαμβάνω, του περιβάλλοντος που λέγεται Άρης, γιατί και ο ίδιος είναι Άρης.
Θεωρώ λοιπόν ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και ότι υποσχέθηκα από την πλευρά μου. Θέλω να πιστεύω ότι και όλοι οι συνάδελφοι που το γνωρίζουν τον Άκη Παρταλίδη μέσα από την ενασχόλησή του με τον Άρη, θα στηρίξουμε, θα βοηθήσουμε, θα βάλουμε πλάτες, θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε οποιαδήποτε θετική εμπορική ενέργεια με θετικό αποτύπωμα και αντίκτυπο έχει στον κόσμο του Άρη. Γιατί τη δεδομένη στιγμή που τα πράγματα είναι και φαντάζουν δύσκολα, τη δεδομένη στιγμή που η αισιοδοξία δεν τρέχει από τα μπατζάκια μας για τα ποδοσφαιρικά, εκτιμώ ότι κάθε εμπορική βοήθεια και χορηγική είναι μια ανάσα για το σύλλογο και θεωρώ ότι τουλάχιστον εμείς προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει και μπορούμε να σταθούμε αρρωγή. Και από εκεί και πέρα η αρχή θα γίνει με τα εισιτήρια διαρκείας. Δεν ξέρω αν θα πάρει παράταση λίγο τώρα το θέμα των διαρκείας, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο Άκης ο Παρταλίδης θα προσπαθήσει να δει και κάποια άλλα πράγματα για να τα κάνει πιο ελκυστικά, αλλά είμαι σίγουρος ότι με αφορμή τα εισιτήρια διαρκείας ο Άρης θα αρχίσει να δείχνει ένα σφιγμό και μακάρι και με τις τιμές που θα υπάρξουν και με όλες τις άλλες κινήσεις που θα γίνουν να καταλάβουμε όλοι μας ότι υπάρχει κάποιος κάτι που μας νιώθει από την πλευρά της ΠΑΕ. Γιατί αλήθεια είναι ότι ο δρόμος της απομόνωσης, της σιωπής που έχει επιλέξει η ιδιοκτησία, ακόμα και αν έχει σοβαρούς λόγους να το κάνει, δεν είναι ο ενδεδειγμένος δρόμος και ο ενδεδειγμένος τρόπος να επικοινωνήσεις μια καινούρια χρονιά απέναντι στον κόσμο σου, ειδικά όταν έχει περάσει μια χρονιά απογοητευτική όπου τίποτα δεν πήγε καλά. Πέρα από το αγωνιστικό υπήρξε μια γενικότερη βουτιά του ενδιαφέροντος και υπήρξαν αλλεπάλληλα αρνητικά ρεκόρ προσέλευσης αλλά και εμπορικότητα στις ΠΑΕ. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ξέρω ότι όλοι θα μου πείτε με ένα στόμα μια φωνή, αυτό θα αλλάξει μόνο με αλλαγή ιδιοξιακού καθεστώτος. Δεν διαφωνώ, αλλά μέχρι να έρθει η στιγμή εκείνη οφείλουν άπαντες στην ΠΑΕ πρώτα και από τη δική μας πλευρά να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα.

0: Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι νομίζω ότι ο Καρυπίδης έχει αντιληφθεί με αυτά που γίνονται στην ΚΑΟ ότι πρέπει να κάνει κάτι. Ελπίζω να έχει βρει τι. Κοίταξε, Γιάννη. Και εγώ και όλοι οι νοήμονες πιστεύω, όσοι έχουν μια κοινή λογική, αυτό το πράγμα έχουμε σκεφτεί, ότι όλα αυτά τα κοσμογονικά που γίνονται στην ΚΑΕΑΡΙΣ με κάποιον τρόπο θα συμπαρασύρουν προς θετική κατεύθυνση και την ΠΑΕΑΡΙΣ. Ξέρω ότι έχετε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού σας ποιο θα ήταν το ιδανικό σενάριο. Θα έμοιαζε με παραμύθι. Βέβαια παραμύθι μοιάζει και όλο αυτό που ζούμε στην ΚΑΕΑΡΙΣ, οπότε όσο ζεις ελπίζεις. Αλλά επειδή δεν πρέπει να ζούμε με όνειρα και το αν αυτά θα πραγματοποιηθούν, ούτε και με ευχές, ελπίζω και εύχομαι με τον με σωστό τρόπο, με ενδεδειγμένο τρόπο, οι άνθρωποι της ΠΑΕ να εκμεταλλευτούν την καλή ψυχολογία που έχει δημιουργηθεί στη βάση του κόσμου του Άρη, από αυτό το καινούριο που γεννιέται στην ΚΑΕ, από αυτό το όραμα που τους προσφέρεται, από αυτή την ελπίδα για κάτι καλύτερο. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ναι, ελπίζω κι εγώ και μακάρι να οδηγήσουν σε καλύτερες εξελίξεις όλα όσα συμβαίνουν στην ΚΑΕ και την ΠΑΕ. Για τα διαρκείας που έχουν φύγει ως τώρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος από Στουτγκάρδη, αν δεν κάνω λάθος η πρώτη χιλιάδα έχει φύγει, φίλε μου, από αυτούς που έχουν το δικαίωμα ανανέωσης. Βέβαια όσο είμαστε τώρα στα μέσα του μήνα και αντιλαμβάνεσαι ότι όλα τα πορτοφόλια είναι λίγο σφιγμένα μέχρι τέλος του μήνα που θα υπάρξουν πληρωμές, οπότε νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό ντου και προς το τέλος του μήνα, την τελευταία εβδομάδα, τριήμερο, τετραήμερο. Την αγάπη μου στο Στέλιο και στέλνει ευχές για στήριξη σε όλα τα τμήματα για τον Άρη. Ο φίλος ο Νίκος με ρωτά αν ισχύει κάτι για Μίροτιτς. Δεν το έχω ακούσει, Νίκο μου, αλήθεια σου λέω. Πρώτη φορά από εσένα τα ακούω. Ο Ηρακλής πάλι εξάρει την προσφορά του Ρουσιαμάνη στον Άρη, με βάση αυτό που είπα για την δική του συνδρομή, αλλά και του Άκη του Παρταλίδη, για να υπάρξει μια πολύ σημαντική χορηγία που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από τον ΑΣ. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει δεν ήταν έμιστος στην ΚΑΕ ο κύριος Παρταλίδης, βούτυρος στο ψωμί του Θοδωρή, στον ουρανό τον γύρευε, στη γη το βρήκε. Αν του βρούμε και άλλους τέτοια ειδικά θα ξετρελαθεί, και παίκτες και προπονητές. Κωνσταντίνε, αντιλαμβάνομαι το ηρωνικό του μηνύματός σου, αλλά θα ήθελα πραγματικά να αποδίδουμε χωρίς ηρωνία και με πολύ σοβαρό τρόπο τα εύσημα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι, γιατί είναι επαγγελματίες, έχουν βάλει πλάτη και έχουν συνεισφέρει στην ομάδα. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Παρταλίδης δεν είχε μισθό από την ΚΑΕΑΡΙΣ. Έπαιρνε το ποσοστό του από τις χορηγίες που έφερνε ο ίδιος από δικούς του πελάτες στην ΚΑΕ. Κάτι που είναι. Δηλαδή, εσύ να μου φέρεις μια χορηγία στην εκπομπή, θα πάρεις ποσοστό από το Yellow Radio. Επομένως, ναι. Καταλαβαίνω τι λες, καταλαβαίνω ότι την κουδούνα τη χτυπάς για τον κύριο Καρυπίδη και όχι για τον Άκη τον Παρταλίδη. Αλλά είναι καλό, πολύ καλό, το ότι υπάρχουν ακόμα τέτοιοι άνθρωποι στους κόλπους του συλλόγου. Όπως και η Άρης Alliance, όπως και το Άρης Support Club και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, οι οποίοι συνδράμουν χωρίς να έχουν κάποιο προσωπικό οικονομικό όφελος από την ενασχόλησή τους μετά του Άρη. Καλή εκπομπή, Γιάννη. Θέλω να σε ρωτήσω αν ο Ντιαλό έχει ανακοινωθεί από την Ντουμπάι. Αν όχι, εγώ θα ελπίζω. Μπορώ. Τον Ανδρέα. Ανδρέα, μου μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, ειλικρινά. Απλά μιλάμε τώρα για παίκτες και ειδικά η Ντουμπάι. Ντουμπάι, Βιλερμπάν είναι ομάδες οι οποίες τεινάζουν την μπάγκα στον αέρα με τα οικονομικά, με τα συμβόλαια που προσφέρουν. Ο Δημήτρης λέει ότι οι άνθρωποι είναι καθηγητές στην προπαγάνδα, λένε για Σπανούλη ότι είναι επισογύρισμα στην καριέρα του Άρης, ενώ για παράδειγμα του Τρινκέρ είναι step up η παρουσία του στον πάγκο του ΠΑΟ. Καλή συνέχεια. Δεν πειράζει, Δημήτρη. όλη αυτή η προσπάθεια αποδυνάμωσης του Σπανούλη, της επιλογής του Νάρη στον Άρη, αυτής της συνεργασίας απλά εκφράζει ένα πράγμα: φόβο. Φόβο και ανησυχία για αυτό που έρχεται. Οπότε να χαίρεσαι όσο πληθαίνουν αυτές οι απόψεις. Σωτήρη, τι έκφραση είναι αυτή? Λέει, με τη διαφαινόμενη, εν πάση περιπτώσει, λέει: καλησπέρα και θέλει να μου πει το εξής. Με τη διαφαινόμενη ανάληψη του Παναθηναϊκού από ο Μπράντοβιτς, τι να περιμένουμε για το μέλλον του Τολιόπουλου? Πιστεύεις θα ανοίξει ένα παράθυρο μετακίνησης? Να πω κάτι. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει τώρα με τον Μπράντοβιτς. Κάποιες γλώσσες λένε ότι η αποχώρηση Σλούκα από τη Φενέρμπαχτσε του Ομπράντοβιτς έγινε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Με τρόπο τέτοιο που ο Ομπράντοβιτς είχε πει ότι εγώ δεν θέλω να τον ξαναδώ τον Σλούκα ζωγραφιστό. Και ο Σλούκας είχε πει ότι εγώ με τον Ομπράντοβιτς προπονητή δεν ξανασυνεργάζομαι. Επομένως, επειδή πάρα πολλοί Έλληνες παίκτες γενικώς και πάρα πολλοί παίκτες γενικώς, το μέλλον τους είναι λίγο κάπως. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς γενικώς θα τον δει με θετικό μάτι τον Βασίλη τον Τολιόπουλο. Αυτό λέω. Αυτό εκτιμώ εγώ προσωπικά, χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω. Αλλά υπάρχουν και άλλα ερωτηματικά. Να, ένα τώρα σου το έθεσα αμέσως. Για παράθυρα μετακίνησης. Ο ερχομός του Μπράντοβιτς μπορεί να φέρει πάρα πολλές ανατροπές στον Παναθηναϊκό. Ανατροπές και παικτών που ήταν να φύγουν και θα παραμείνουν, και παικτών που ήταν να παραμείνουν και θα φύγουν. Επομένως, ας τα δούμε με ψυχραιμία τις επόμενες μέρες. Αν υπάρχει ανησυχία σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις μεταγραφές, και επειδή και ένας φίλος με ρώτησε για παράδειγμα για τον Μοκόκα. Ο Μοκόκα, να το ρωτάει ο Κωστής, ο Μοκόκα γιατί δεν ανακοινώνεται, παίζει να κόλλησε κάπου μεταγραφή? Ο Μοκόκα που σε λίγες μέρες θα συναντηθεί και με τον συμπαίκτη του στον Άρη, Αμίνουα, δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν και του χρόνου, αλλά συμβόλαιο έχει ο Νουά με την ομάδα, αν δεν υπάρξει buyout. Τώρα είναι λίγο περίεργη η ημερομηνία, ενώ είχα... Η ημερομηνία έλεγε 5 Ιουλίου, τώρα λένε 15 Ιουλίου ότι έχει οψιόν για EuroLeague buyout. Το 15 μου φαίνεται πολύ μακρύ, αλλά εν πάση περιπτώσει ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Για το Μοκόκα να σας πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο 3 εκατομμύριο να χαλάσει η μεταγραφή, γιατί είναι υπογεγραμμένα τα συμβόλαια. Απλά ο Μοκόκα ο ίδιος έχει ζητήσει να είναι μία από τις τελευταίες μεταγραφές η δική του που θα ανακοινωθεί για την Καϊάρης. Και ενδέχεται να ανακοινωθεί ακόμα και τον Αύγουστο η μεταγραφή Μοκόκα. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο ίδιος έχει αποφασίσει να αλλάξει ατζέντη. Και υπάρχουν κάποια θέματα δικά του εσωτερικά με τον ατζέντη του που θέλει να τα διευθετήσει. Και επειδή ακόμα δεν έχει χωρίσει από τον νυν ατζέντη του. Και δεν θέλει ο νυν ατζέντης του να πάρει την προμήθεια του Άρη, αλλά ο καινούριος του ατζέντης, καταλαβαίνετε τώρα πως είναι αυτά τα πράγματα, είναι το προσωπικά του κάθε επαγγελματία παίκτη, έχει ζητήσει και ο Άρης δεν έχει κανένα θέμα αυτή η μεταγραφή να πάει παρακάτω. Ο Μοκόκα πάντως, δυστυχώς για κάποιους και ευτυχώς για τον Άρη, είναι παίκτης του Άρη. Τώρα, ο Μπίρτς και ο Δημητρίγεβιτς, παιδιά, τελειώνουν πρώτα Θεό σήμερα το πρωτάθλημά τους. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο ίσως γίνει μια εκ των δύο έτσι ανακοίνωση, ή από εβδομάδα, αρχές εβδομάδας, να έχουμε τις ανακοινώσεις. Ένα σχόλιο για τον κύριο Κιουμουρτζόγλου που απόρρισε για το πώς ήρθε ο Σπανούλης στον Άρη. Απόρρισε για το ότι ήρθε σε πολύ χαμηλό επίπεδο αγωνιστικά, ή απόρρισε για το πώς ο Άρης κατάφερε και έφερε το Σπανούλη με τα οικονομικά δεδομένα που διέπαν τον Σπανούλη? Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο ίδιος ο Σπανούλης με τις δηλώσεις που έκανε έλυσε τις απορίες και του κυρίου Κιουμουρτζόγλου και του Δημήτρη Διαμαντίδη και όλων όσων είχαν απορίες. Και αν έχουν ξανά απορίες, μπορούν να βάλουν στο κανάλι της ΚΑΕ στο YouTube και να παρακολουθήσουν ξανά το βίντεο της συνέντευξης τύπου από την παρουσίαση του Βασίλη του Σπανούλη, για να ξαναπεί ο Σπανούλης τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τον Άρη. Και αν θέλουν να τα εμπεδώσουν, να το βάλουν και μία δεύτερη φορά να παίξει. Και τρίτη και ούτω καθεξής. Γιάννη, καλημέρα. Αν πει ο Ζωτς, Σλούκα, σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια, θα κινηθούμε, πιστεύεις, αν αποχωρήσει? Αυτό που ξέρω, δεν το ξέρω αυτό που λες. Αυτό που σίγουρα ξέρω, φίλε μου Στεφ, είναι ότι ο Σλούκας με το Σπανούλι έχουν εξαιρετική σχέση. Και αυτό σε παρακαλώ πολύ, σημείωσε το. Εξαιρετική σχέση. Κατανοώ την αναμονή στα μεταγραφικά λόγω Κώστα και Τανούλη. Μήπως υπάρχει απειροελάχιστη πιθανότητα για Ευρωλίγκα από φέτος? Όχι, Παύλο, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα από φέτος. Μου έστειλε και ένας άλλος φίλος κάτι που αφορά τα μελλοντικά σχέδια της Ευρωλίγκας από τη μεθεπόμενη χρονιά για διεύρυνση. Να ξέρετε ότι κάποιες ομάδες με πενταετές συμβόλαιο στο EuroCup, μέσα σε αυτές είναι και ο Άρης, αυτές που πήραν πενταετές συμβόλαιο, δεν είναι λίγες οι ομάδες, αλλά κάποιες πολύ συγκεκριμένες ομάδες, σε περίπτωση διεύρυνσης του θεσμού της Ευρωλίγκα, 4-5 είναι αυτές οι ομάδες, έχουν το πρόκριμα, έχουν προτεραιότητα για να περάσουν αυτές κατευθείαν. Με τριετή μάλιστα συμβόλαια στην Ευρωλίγκα. Μέσα σε αυτές φαίνεται ότι είναι και ο Άρης. Δεν υπάρχει για φέτος Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα όμως μπορεί να προκύψει από την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό και μαθαίνω με πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση ότι η ΚΑΕ Άρης κάποιες εμπορικές συμφωνίες που κάνει με χορηγούς, μέσα στα συμβόλαια βάζει και EuroLeague Out όρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σήμερα που είμαι EuroCup υπογράφω μια χορηγία με συγκεκριμένα χρήματα, αλλά σου λέω ότι αν μπω στο EuroLeague βγαίνω από αυτή μας συμφωνία και αν θες να την ξανακάνουμε πρέπει να μιλήσουμε με άλλη οικονομική βάση. Και επειδή ο Άρης πλέον, η ΚΑΕ Άρης, το κάνει αυτό, υπογράφει συμφωνίες με EuroLeague Out, μπορείτε ένα χαμογελάκι να το σκάσετε. Δεν χρειάζεται σήμερα, αγαπητέ μου Τάσο, F5 στις 19 και 14, δεν θα έχουμε κάποια μεταγραφή. Όταν γυρίσουμε θα σας πω λίγο τι παίζει και με τα Νούλη Κώστα Τετοκούμπο. Αν υπάρχουν τίποτα νεότερα μεταγραφικά ή οτιδήποτε άλλο. Ο φίλος ο Γιώργος στέλνει ένα πολύ όμορφο μήνυμα και λέει: δεν ξέρω τι θα αλλάξει. Όχι, εγώ πάντως πρώτη αγωνιστική όπως πέρσι θα είμαι στο γήπεδο με το γιο μου που νιώθει μόνο Άρης και όχι τα υπόλοιπα. Πάντα κυτρινό μαύρη δράμα, φίλε μου Γιώργο, έβγαζε πετσιά αριανάκια. Φίλε Γιώργο, επίτρεψέ μου στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να σου πω το υπόλοιπο ρεπορτάζ για Νουά, Κώστα, Αντετοκούμπο, Τανούλη κλπ. Προς ώρας θα μου επιτρέψετε όλοι σας να πάμε σε ένα break, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Όταν θα επιστρέψουμε θα ακούσουμε και Μιχάλη Ρωμανίδη που σήμερα έχει γενέθλια και καλό είναι να του πούμε και δημόσια τα χρόνια πολλά πριν κάνουμε και μια μπάσκετο κουβέντα για το νέο Άρη που ξεκινά. Δεν ξέρω αν είδατε και την ανάρτηση του Λευτέρη Σούμποντιτς στα social media. Αν δεν την είδατε μπείτε λίγο. Ρεπορτάζ για James, ρωτάει ο φίλος. Μαθαίνω ότι χάλασε του James στην Μπαρτσελώνα και μαθαίνω ότι δεν είναι τρελό σενάριο να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός του ο Μπράντοβιτς την πόρτα του James. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από GR Times και την συνάδελφο του Χριστίνα Στεφανίδου. Πάμε να ακούσουμε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Σας υπενθυμίζω ότι την εκπομπή αυτήν σας την προσφέρει η Alloplast αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο με ένα εξαιρετικό δίκτυο συνεργατών. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας και διαθέτουν και ένα catering το οποίο θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους σε μικρές ή μεγαλύτερες προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές. Και βέβαια Smart Finance, τα τσακαλάκια της λογιστικής στη Σόλωνος 88 που σας περιμένουν για έξυπνες και γρήγορες φοροτεχνικές λύσεις. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της ώρας και φυσικά διαφημιστικά αθλητικά, τίτλους ειδήσεων από GR Times και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Στην ώρα που θα ακούσετε τώρα στο χορηγό ώρας, παρακαλώ πολύ, αν θέλετε, προσθέστε και 4 λεπτάκια.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Δεύτερη ημέρα συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Πάγιες οι ελληνικές θέσεις για προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι αγορές πετρελαίου μετά την εμπλοκή στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σήμερα επρόκειτο να ξεκινήσουν μεταξύ των δύο πλευρών στην Ελβετία. Ο Βανς ακύρωσε στο παραπέντε το ταξίδι, όχι και από τους Ιρανούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Βολές Βανς κατά Ισραήλ τους κάλεσε να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι είναι απομονωμένοι διεθνώς. Μόνο ο Τραμπ σας απέμεινε, σημείωσε με νόημα. Αλλαγές φέρνει η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Ανοίγει παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Προτείνει νέο μοντέλο σπίτι μου με φθηνότερα στεγαστικά δάνεια και αλλαγές στην Golden Visa. Απίστευτη υπόθεση εκβιασμού 13χρονου στον Βόλο. Ο 13χρονος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του και δάνεισε μερικά σε έναν φίλο του. Τότε ξεκίνησε ο εκβιασμός. Ο φίλος του ισχυρίστηκε ότι έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για την κατοχή τους και του ζήτησε χρήματα προκειμένου να μην κατηγορηθούν οι γονείς του. Το παιδί κατάφερε να αφαιρέσει από το σπίτι του το ποσό των 370.000 ευρώ, τα οποία φέρεται να είχε ο πατέρας του στο σπίτι για επαγγελματικούς λόγους. Ο 34χρονος συνελήφθη, τα χρήματα δεν έχουν βρεθεί. Αναζητούνται οι 4 ανήλικοι που τον βοήθησαν να εκβιάσει το παιδί. Συνελήφθη 42χρονος στη Θεσσαλονίκη για αποστολή απειλητικού email στον ΔΔΕ. Το μήνυμα που εστάλει τον περασμένο Μάιο αφορούσε σε τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο της επιχείρησης. Ξανά σε λειτουργία από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δοκιμές σύνδεσης της βασικής γραμμής με την επέκταση της Καλαμαριάς. Στην επόμενη φάση, λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου, θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι σειρμοί της Καλαμαριάς. Κλείνει ο περιφερειακός το βράδυ του Σαββάτου λόγω flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμε Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις. Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
3: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
2: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
3: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
2: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
3: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
4: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκής σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
5: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
4: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
5: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
4: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
6: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
1: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
1: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
15: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με πει. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Εκκρεμούν ακόμα πολλά πράγματα να σας μεταφέρω για το μπασκετικό ρεπορτάζ που έχετε ρωτήσει. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής. Να σας θυμίσω ότι αυτή την ταπεινή εκπομπούλα την προσφέρει την προσφέρονται ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 50 χρόνια στην πόλη, τη γλυκαίνουν καθημερινά. Ραντεβού στο Μίλτο λέμε και το εννοούμε. Εκπληκτικό catering μπορεί να συνοδέψει και να στιγματίσει μικρές και μεγάλες προσωπικές και επαγγελματικές σας στιγμές. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος σας περιμένουν. Άλλοπλα στα αδερφή Δερβίση, η κορυφαίας ποιότητας, τα κορυφαίας ποιότητας κουφώματα κατασκευής, design, οικονομίας. Ό,τι καλύτερο μπορείτε να βρείτε ποιοτικά θα το βρείτε στην Άλλοπλαστ και οι αδερφοί Δερβίση υπογράφουν και προσυπογράφουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, καθώς και after sale service με το εκπληκτικό δίκτυο αποκλειστικών συνεργατών που υπάρχουν σε Ελλάδα και Κύπρο. Δημοκρίτου 12, η Άλλοπλαστ σας περιμένει στο showroom για μια επίδειξη των εξαιρετικών της προϊόντων. Smart Finance στις Όλων 88. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει, δεν χρειάζεται να έρθει στην επιφάνεια για να το επικοινωνήσετε. Πριν έρθει το πρόβλημά σας, ενημερώστε τη Smart Finance στις Όλων 88 και μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών θα σας προσφέρει όλες τις απαραίτητες λύσεις για να αποφύγετε κακοτοπιές. Είτε είναι φοροτεχνικές, είτε είναι λογιστικές. Να στείλω, να πω κάτι στο φίλο τον Κωνσταντίνο που λέει okay, λέει τον κύριο Παρταλίδη τον εκτιμώ και τον σέβομαι. Okay. Κατάλαβα φίλε Κωνσταντίνο ότι το παρασύνθημα πηγαίνει στην ιδιοκτησία. Φίλος ο Γιάννης λέει καλημέρα, χθες άκουγα Hoop Fellas λέει που τους πάω γιατί εξηγούν τον μπάσκετ και λέει και για τον Άρη έλεγε λοιπόν ότι ο Δημητρίγεβης δεν είναι τόσο παίκτης που οργανώνει αλλά παίκτης που κοιτάει το καλάθι και λόγω το ότι είναι επιρρεπή στο λάθος λόγω πολλών κατοχών δώσε στίγμα. Τι να σου πω φίλε μου,

Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στα παιχνίδια που είδα τα τελευταία της Bayern Μονάχου στους τελικούς του γερμανικού προαθλήματος με την ομάδα της Alba Βερολίνου, ο Dimitrijevic ήταν εξαιρετικός. Για παράδειγμα, στο τελευταίο παιχνίδι που έκανε το διπλό η ομάδα της Bayern, ο τύπος ήταν πραγματικά εξαιρετικός σε όλα του. Πέρα από πρώτο σκόρερ της ομάδας, είχε καταφέρει να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού και όποτε χρειάστηκε να σκοράρει και όποτε χρειάστηκε να οργανώσει. Το ίδιο συνέβη και στο προηγούμενο παιχνίδι, το οποίο έχασε η Bayern. Πάλι ήταν πάρα πολύ καλός, πάλι ήταν ο παίκτης ο οποίος ξεχώρισε και μάλιστα χωρίς να κάνει λάθος. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τη γνώμη του και την άποψή του. Νομίζω ότι η μεταγραφή Dimitrijevic θα είναι μία από τις κορυφαίες φετινές μεταγραφές του Άρη. Σημειώστε το αυτό. Θετικό είναι η πρόσληψη, λέει, του Ομπράδοβιτς, αλλά θέλει χρόνο και λοιπά. Ο Τελειόπουλος δεν θα το πάρει το χρόνο στον Παναθηναϊκό. Θα το δούμε, Σπύρο μου, θα τα δούμε όλα αυτά. Αν διαβάζω συνέχεια ότι ο Σπανούλης πιέζει για Κόρι Τζόζεφ, πιστεύεις ότι έχει κάπου βάση αυτό? Επίσης έχουμε κάποια ενημέρωση σχετικά με την κίνηση στο 3. Παιδιά, επειδή ο Τζόζεφ είχε κλείσει τη Μονακό, προφανώς κάνουν τη σύνδεση τώρα, ότι επειδή τον είχε κλείσει ο Σπανούλης στη Μονακό, αλλά η μεταγραφή δεν έγινε για οικονομικούς λόγους και κατέληξε τον Ολυμπιακό, τώρα βάζουν Κόρι Τζόζεφ και Άρη. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση, φίλε Χρήστο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα συνεχίσει ο Ρόνι Χάρελ στην ομάδα. Και αυτό γιατί τελικά φαίνεται ότι η Ομοσπονδία έχει θέσει πολύ υψηλά εμπόδια και δεν φαίνεται να περνούν οι 7 ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα ο Άρης θα πάει για 7 ξένους συνολικά, 6 συν 1, και βλέπουμε. Και εδώ τη γράφει πώς βλέπεις ο Σλούκα να κλείνει την καριέρα του. Νομίζω ότι έχει να προσφέρει πολλά με την κλάση και την εμπειρία του σε μια ομάδα που χτίζεται τώρα μαζί με Σπανούλη και Ζήση. Κοίταξε, το πόσο σημαντικός είναι ο Σλούκας φάνηκε όταν ήταν τραυματίας τώρα στον Παναθηναϊκό. Ήταν σοβαρό το θέμα και φάνηκε. Έχασε την κατεύθυνσή του στο παιχνίδι το Παναθηναϊκός. Όχι ότι με τον Αταμάν φέτος τα πράγματα πήγαν υπέροχα, αλλά εν πάση περιπτώσει φάνηκε ότι ήταν πολύ μεγάλη απώλεια του Σλούκα. Αλλά πάντα τώρα μιλάμε εντελώς υποθετικά, έτσι, μην μπερδεύουμε.

0: Ο Μιχάλης Ρωμανίδης, φίλες και φίλοι, κλείνει σήμερα 61 χρόνια ζωής και θυμάμαι σαν να ήταν χθες τα χρόνια που έπαιζε φορώντας τη φανέλα του Αυτοκράτορα, τα χρόνια του στην εθνική ομάδα που συνέδεσε το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες. Τον θυμάμαι σαν χθες να τελειώνει η σεζόν με τον Άρη και πάλι ταμπλούχο και να πηγαίνουμε να παίζουμε τένις για ξεκούραση και για ψυχαγωγία στο τένις κλαμπ του συγχωρεμένου του Παναγιώτου Κατσαρού που ήταν έφορος της ομάδας μπάσκετ του Άρη, μαζί με Γκάλι, Σούμποντιτς, Φιλίππου, Μισούνοφ. Αυτή ήταν τότε μαζί με τον Μιχάλη η συνήθις ύποπτη η τενιστική. Και σήμερα ξαφνικά λέω, βλέπω Μιχάλης Ρωμανίδης 61 ετών. Πώς περνάει ο χρόνος, Μιχάλη μου? Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Ναι, πώς περνάει,
0: Πότε πρόλαβες που έγινες 61 ετών?
1: Καλά είμαστε, έχω την υγεία μας, είμαστε δυνατοί και αυτό το πιο σημαντικό. Άρα περνάει ο χρόνος. Δεν κοιτάζεις καθόλου ούτε χάρης υπάρχει. Ακούγεται τίποτα.
0: Μιχάλη, είναι πραγματικά σαν χθες όμως. Δηλαδή, κάνεις ένα flashback, γυρίζεις πίσω και λες πότε εγώ έγινα 61. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό,
1: Ναι, εντάξει, τρομερό είναι, αλλά πρέπει να προσαρμοζόμαστε πλέον. Ότι έχουμε μεγαλώσει.
0: Κοίταξε, δόξα τω Θεώ, δεν έχεις ανάγκη τα κοπλιμέντα, αλλά είσαι σε εξαιρετική κατάσταση. Αυτό μπορούμε να το πούμε και να το προσωπογράψουμε.
1: Είσαι καλά.
0: Και νομίζω
1: ευχαριστώ,
0: ότι...
1: καλά είμαστε, Γιάννη, καλά, εντάξει, την υγεία μας έχουμε πάνω απ' όλα, δυνατοί είμαστε, μπορούμε και κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα και ασχολούμαστε και με τη δουλειά μου και με το μπάσκετ, οπότε είναι καλό είναι αυτό, αφού είμαστε γεροί και δυνατοί.
0: Ασφαλώς, και επειδή το μπάσκετ πάντα θα είναι κομμάτι σημαντικό της ζωής σου και ο Άρης θα είναι πάντα κομμάτι της ζωής σου, είμαι σίγουρος ότι με όλες αυτές τις δυσκολίες που έχει περάσει η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια και βρέθηκες μέσα σε αυτές και υπηρέτησες με ανιδιοτέλεια την ομάδα, είσαι πολύ χαρούμενος με όλα αυτά τα κοσμογονικά πράγματα που συμβαίνουν στον Άρη, έτσι?
1: Ασφαλώς και είμαι, γιατί όπως το ξέρεις πολύ καλά, επειδή συνυπήρξαμε, ήμασταν κοντά όταν ήμουν και εγώ κοντά στην ομάδα πριν από 3-4 χρόνια. Mm-hmm. Και επειδή ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, χαίρομαι ιδιαίτερα και το έχω πει ότι για μένα το πιο σημαντικό όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με την καινούρια, με την αλλαγή αυτή που υπήρξε, για μένα το πιο σημαντικό και εκεί που χάρηκα περισσότερο από όλα ήταν όταν το Δεκέμβριο άκουσα ότι δεν υπάρχουν χρέη πρώτα απ' όλα προς δημόσιο, προς τρίτους και όλα αυτά. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι ακολουθούν και θα ακολουθήσουν, θεωρώ, πολύ σημαντικές εξελίξεις και ήδη υπάρχουν εξελίξεις σημαντικές. Μας κάνουν ακόμα πιο χαρούμενους και πιο αισιόδοξους ότι ξημερώνει μια μέρα, μια ακόμα καλύτερη μέρα για την ομάδα μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν οι άνθρωποι που τρέχουν σωστά την ομάδα. Χάρηκα που ήρθε και ο Βασίλης στην ομάδα, γιατί το θεωρώ εξαιρετικό πρώτα απ' όλα άνθρωπο, γιατί τον έχω γνωρίσει προσωπικά πολλές φορές στη Γλυφάδα που έχουμε και συναντηθεί και πολλές φορές, και άνθρωπο ο οποίος αγαπάει και το μπάσκετ πάνω απ' όλα. Και θεωρώ ότι θα βάλει και αυτός, όπως και ο Νίκος ο Ζήσης που είναι κοντά στην ομάδα, θα βάλουν και αυτό το λιθαράκι τους, ούτως ώστε να δούνε ο κόσμος και όλοι μας, εμείς που αγαπάμε την ομάδα, τον Άρη εκεί που πρέπει να είναι ο Άρης, να είναι δυνατός, υγιής, σαν σωματείο, χωρίς άγχος για την επόμενη μέρα και για το τι ξημερώνει. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Όπως σου είπα και πριν, το Δεκέμβριο χάρηκα πραγματικά πολύ όταν έμαθε ότι τέλος αυτός ο βραχνάς και αυτή η θηλιά που υπήρχε στους διοικούντες και στην ομάδα τελείωσε, και αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Και τα επόμενα βήματα φυσικά όντως είναι εξίσου πολύ σημαντικά.
0: Όντως, και αναφέρθηκες φυσικά και στο Βασίλη Σπανούλη, και επειδή το γνωρίζεις και προσωπικά, εμείς είδαμε εδώ που ήρθε και παρουσιάστηκε και μίλησε για πρώτη φορά σαν προπονητής του Άρη, είδαμε έναν άνθρωπο αποφασισμένο να παλέψει για να πετύχει και έτοιμο να πάρει μια μεγάλη πρόκληση, θεωρώντας τον Άρη, βλέποντας τον Άρη με δέος, αλλά λέγοντας ότι εγώ δεν φοβάμαι, είμαι εδώ για να παλέψω και να πετύχω και ξέρω ότι μπορώ. Είναι ένας, αυτή η νοοτροπία νικητή που έχει, που τον ακολουθεί και που όλοι το αναγνωρίζουν, κάτι που ο Άρης χρειαζόταν. Εσύ έζησες στον Άρη με την νοοτροπία του νικητή, με τον συγχωρεμένο ψυχοπαθή για την νίκη Γιάννη Ιωαννίδη. Δεν υπήρχε, νομίζω, πιο ψυχοπαθής με την νίκη. Αλλά και όλοι σας, εσύ, ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Σούμποντιτς, δεν μπορούσατε να διανοηθείτε και να συμβαστείτε με την ήττα, έτσι?
1: Κοίταξε, αυτό είναι αλήθεια. Ακόμα και τώρα, αυτό μας ακολουθεί, να ξέρεις. Όλη η παλιά γενιά, και επειδή έχω σχέση με πολλά παιδιά, ακόμα και όταν θα παίξουμε που λέω λόγω σουτ, ή ακόμα εγώ όταν θα κάνω σουτ έτσι με παιδιά, τώρα που έχω την τύχη να ασχολούμαι και με ακαδημίες αλλά και με θεατρική ομάδα του Πρωτέα, όπως το γνωρίζεις,
0: ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Και παίζουμε για πλάκα με τα παιδιά, δεν θέλουμε τίποτα να χάσω. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχεις περάσει, αυτό το έχεις ζήσει. Υπήρχαν χρόνια τα οποία, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, η ομάδα ήταν αίτητη,
0: ναι, βέβαια,
1: για πολλά χρόνια. Οπότε αυτό μας ακολουθεί. Το ίδιο είναι και ο Βασίλης. Και ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε στον πρωταθλητισμό, στις μεγάλες επιτυχίες, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα φέρει το πνεύμα του νικητή στην ομάδα. Θεωρώ ότι θα γίνουν με προσοχή οι κατάλληλες κινήσεις, γιατί καταλαβαίνεις ότι πλέον οι κινήσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και θα γίνουν με προσοχή και το τι χρειάζεται η ομάδα για να γίνει δυνατή. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια καλή χρονιά γενικώς. Σας είμαστε, εντάξει, σιγά σιγά όλα γίνονται, δεν θέλει βιασύνη. Σίγουρα, εντάξει, η χρονιά η προηγούμενη ήταν μεταβατική. Η ομάδα είχε τα πάνω κάτω, αλλά σε γενικές γραμμές

0: πραγματικά γίνομαι δέκτης έτσι πολλών θετικών σχολείων για την ομάδα και για το αυτό που ξημερώνει η καλύτερη ημέρα και ότι η ομάδα θα είναι πιο ανταγωνιστική σου και συμπροφορώ ότι πολλοί οι φίλοι μου οι περισσότεροι είναι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, δεν έχω φίλους έτσι αριανούς για να σου πω την αλήθεια εδώ στην Αθήνα. Οι περισσότεροι χαίρονται λοιπόν που ο Άρης δείχνει ότι ξαναγεννιέται και ότι θα γίνει μια ομάδα δυνατή η οποία θα μπορεί σιγά σιγά κοντράρει και τους μεγάλους, να μην αισθάνονται οι μεγάλοι ότι θα έρθουν και θα περάσουν εύκολα ή θα παίξουν ένα εύκολο παιχνίδι. Mm-hmm. Νομίζω ήδη τη φετινή χρονιά το αισθανθήκαν λίγο περισσότερο αυτό εδώ. Οπότε γενικώς είναι πάρα πολύ θετικά τα μηνύματα και ο κόσμος θέλει πραγματικά τον Άρη μεγάλο, γιατί ο κόσμος έχει, οι μεγαλύτεροι βέβαια έχουν περάσει και έχουν ζήσει με τον Άρη δυνατό και τον αγαπάνε τον Άρη, να σου πω και την αλήθεια.
1: Μιχάλη, αυτό που αφήσατε, αυτό που κάνατε εσύ και εκείνα τα παιδιά εκείνης της ομάδας του Αυτοκράτορα Άρη του Ξανθού αποτελεί μια τεράστια υπηρεσία για το ελληνικό μπάσκετ, θα μείνει ανεξίτηλη εις τους αιώνες των αιώνων και ποτέ δεν θα καταλάβεις πόσο πολύ όλοι εμείς θα σας ευχαριστούμε και εσένα και όλα τα υπόλοιπα παιδιά για αυτό που κάνατε και πραγματικά με την ευκαιρία δηλαδή που σου μεταφέρω και τα χρόνια πολλά πάρα πολλών φιλάθρων που σας στέλνουν με αγάπη. Για μια ακόμα φορά σε ευχαριστούμε και προσωπικά γιατί τα προηγούμενα χρόνια βοήθησες σε χαλεπούς καιρούς και αυτό έχει τη σημασία του, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Εννοείται Γιάννη, το ξέρεις πολύ καλά ότι θα το έκανα με αγάπη γιατί εγώ ήρθα σαν άνθρωπος που αγαπάει την ομάδα έχοντας εμπειρία γιατί είχα δουλέψει αρκετά πολλά χρόνια σε ομάδες σε διοικητικές θέσεις, οπότε όταν μου ζητήθηκε ήταν χαρά μου να έρθω και να κάτσω στον πάγκο του Άρη. Αυτό ήταν και το που με γέμισε, δηλαδή αυτά και να μπορώ όσο μπορώ να βοηθήσω με την εμπειρία μου και έχοντας ασχοληθεί πολλά χρόνια και έχοντας μείνει πολλά χρόνια στο χώρο του μπάσκετ σε διοικητικές θέσεις να βοηθήσω τους ανθρώπους που για μένα είναι φίλοι και ο Λευτέρης, ο Αρβανίτης και ο Χάρης βέβαια αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που είναι κοντά στην ομάδα.

0: να σου γενέθλια την αγάπη μας από Θεσσαλονίκη.
1: Να είστε καλά όλοι. Να είστε,
0: να είστε καλά,
1: καλά
0: και εσύ. Γεια χαρά. Ψάξτε στη λέξη ταπεινότητα στο λεξιλόγιο, μπορεί να βρείτε και το πρόσωπο του Μιχάλη του Ρωμανίδη. Έχουν μιλήσει και έχουν πει μεγαλοστομίες και συνεχίζουν να μιλάνε και να λένε μεγαλοστομίες, πάρα πολύ φελοί του μπάσκετ, που ίσως με μισή καριέρα και δύο καλές γνωριμίες ή και κανένα δύο-τρεις καλές σχέσεις με πρόσωπα της δημοσιότητας έχουν καταφέρει να είναι περσόνες τηλεοπτικές. Ο Μιχάλης ο Ρωμανίδης δεν είναι μία από αυτές. Αλλά αυτό το παιδί κέρδισε με τη φανέλα του Άρη όσα κάποιοι δεν θα κερδίσουν στην μπασκετική του ζωή τρεις φορές να ζήσουν. Επομένως, για μένα ο Μιχάλης ο Ρωμανίδης ήταν πολύ χαρά και τιμή που τον ακούσαμε. Και πάλι χρόνια πολλά στο υπέροχο αυτό παιδί. Φίλε Χαμπίτο, την παρακολούθησα αυτήν την κουβέντα του Μπόγρη για τον Δημητρίεβιτς που τον έζησε στην Ισπανία και τον είχε ξεχωρίσει. Εγώ θα σου πω ότι καλύτερη γνώμη για τον Δημητρίεβιτς από τον Νίκο το Ζήση δεν μπορεί να έχει κανένας, γιατί τον είχε από πίσω του σαν δεύτερο γκάρ όταν ήταν μικρότερος του Δημητρίεβιτς στην Πανταλώνα όταν έπαιξε ο Νίκος. Και ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει Δημητρίεβιτς. Και ξέρει και ο Σπανούλης πολύ καλά τι σημαίνει Δημητρίεβιτς. Και είναι μια επιλογή εξαιρετική για την περιφέρεια του Άρη. Ουσίας, πολύς ουσίας και είναι παίκτης Ευρωλίγκας. Την αγάπη μου στο φίλο του Παναγιώτη που συστήνει διάφορα αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά για τον πόνο σε αυτούς που πονάνε για το που πάει και τι θέλει να κάνει ο Άρης. Ο Σλούκας από το Μέγα Αλέξανδρο ξεκίνησε, ισχύει ότι ήταν Αριανός. Αν ισχύει ότι ήταν Αριανός, με ρωτάς. Θα σου απαντήσω στο εξής, Στέφανε. Ο Κώστος Λούκας το 2011 11-12 νομίζω τη χρονιά 10-11 είναι στον Ολυμπιακό και θέλει να φύγει για εξάμηνο δανεισμό. Ο Ιφκοβιτς είναι σκοτωμένος με το Σούμποντιτς που είναι τότε προπονητής στον Άρη. Ο Ιφκοβιτς ο σχωρεμένος ο Ντούντα είναι στον Ολυμπιακό και συμφωνεί με το Σούλη το Μαρκόπουλο να πάει ο Κώστος Λούκας δανεικός για 6 μήνες στον ΠΑΟΚ εκείνη τη σεζόν. Ο Κώστος Λούκας έβαλε πόδι, πάτησε πόδι και μαζί με τη βοήθεια φυσικά του Καπάζογλου του Παναγιώτη που ήταν και κουμπάρος του Σούμποντιτς λέει εγώ θα πάω στον Άρη και ήρθε στον Άρη, επέλεξε τον Άρη αντί του ΠΑΟΚ. Ισχύει ότι ήταν Αριανός ο Σλούκας. Αυτό μπορώ να σου το πω κι εγώ. Αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για επαγγελματίες παίκτες οι οποίοι περνάει ο χρόνος. Ειδικά ο Σλούκας βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα του Ολυμπιακού όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό, στον Παναθηναϊκό όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, είναι μια περίπτωση από αυτές που θα εξετάσει ο κύριος Ομπράντοβιτς και αναμένονται με ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει έντονη φημολογία στην Αθήνα για πολλούς παίκτες και για το τι ακριβώς θα γίνει τώρα με τον Ομπράντοβιτς. Για τον Αν που λέει κάποιος ότι θα διώξει ο Ομπράντοβιτς τον Αν, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ούτε μία στο εκατομμύριο να συμβεί. Μάλιστα ο Ομπράντοβιτς εκτιμά πάρα πολύ τον Αν και να ξέρετε ότι ο Αν με τον Ομπράντοβιτς προπονητή θα είναι ο γνωστός killer, γιατί είναι απίστευτη παικτάρα ο Ναν, αλλά χωρίς τον εκνευρισμό που είχε με τον Αταμάν. Για το Χαραλαμπόπουλο, φίλε Νίκο, που ρωτάς. Τελειωμένη μεταγραφή έχει υπογράψει ο παίκτης για 2+1 χρόνια με τον Άρη. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η μεταγραφή του Βασίλη του Χαραλαμπόπουλου, διότι υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες και οφειλές της ΑΕΚ απέναντί του. Και μέχρι αυτές να διευθετηθούν και να πληρωθεί ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος τα δεδουλευμένα, έχει ζητήσει, υπάρχει μια αναμονή εν πάση περιπτώσει και περιμένει ο Άρης το ok του παίκτη και του ατζέντε του για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Είναι από τις περιπτώσεις που επίσης δεν χαλάνε, αλλά αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Δεν υπάρχει κανένα άλλο απολύτως ζήτημα για την μία ανακοίνωση ως τώρα της μεταγραφής του Βασίλη του Χαραλαμπόπουλου. Μια εξαιρετική προσθήκη επίσης που ανεβάζει ποιοτικά το ελληνικό στοιχείο πάρα πολύ. Ο Βαγγέλης ρωτάει για τον Θανάση και τον Κώστα Τετοκούμπο και ρωτάει και για τον Γιώργο Τανούλη. Γιώργος Τανούλης, ίσως και μέσα στην εβδομάδα ο Ολυμπιακός

0: Θα υπογράψει την ελευθερία του Τανούλη και αμέσως μετά ο Γιώργος Τανούλης θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Άρη. Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει από αυτού. Μέχρι το τέλος εβδομάδας ή στις αρχές επόμενης ολοκληρώνει την παρουσία του. Τη λύση του συμβολέου του θα την υπογράψει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει απόλυτη διαβεβαίωση ότι ο παίκτης μένει ελεύθερος και έρχεται φυσικά στον Άρη. Εντάξει, είναι ανάλογα και με το πώς χρησιμοποιείται ένας παίκτης για τον Δημητρίεβιτς. Παιδιά, είναι παίκτης οικονομίας. Η αναλογία assist με λάθη είναι σαφώς υπέρ του. Όπως και το τρίποντο, το οποίο είναι σταθερά πάνω από το 40%. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Και όταν από τη μέρα που τον αποκτήσαμε, τον παρακολούθησα και μου έχει κάνει τρομερά θετική εντύπωση το ότι είναι παίκτης οικονομίας. Δηλαδή είναι πολλή ώρα στο παρκέ, κάνει πράγματα, παρόλα αυτά είναι παίκτης οικονομίας. Γιατί φέτος είδατε, ο Ελάιζα Μίτρουλονγκ έκανε αρκετά λάθη περισσότερα λόγω υπερβολικού χρόνου συμμετοχής που έπαιρνε. Συνήθως ο Τζόνς έκανε πολλά φάουλ νωρίς και λοιπά, είχε θέματα, το χρησιμοποιούσε πάρα πολύ στον Άσο και αυτό έφερνε κούραση και λάθη. Όταν ο Μίτρουλονγκ μπορεί να παίξει 20-25 λεπτά, θα είναι όχι απλά ποιοτικός, θα είναι εξαιρετικός. Ο Γιώργος ρωτάει για τα τηλεοπτικά. Γίνεται μεγάλη μάχη. Η ΕΡΤ επανήλθε με καινούρια πρόταση βελτιωμένη, καλύτερη από του Sky. Οι γνωρίζοντες στην Αθήνα λένε ότι ο Sky θα ανεβάσει ακόμα παραπάνω τον πύχη για να πάρει τα τηλεοπτικά του, της GBL του μπάσκετ. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει η ΕΡΤ και μέχρι πού θα πάει η ΕΡΤ. Τουλάχιστον όμως είδαμε μια αντίδραση από την κρατική τηλεόραση. Άλλοι μου λένε, εσένα τι σε κοφτεί ρε Γιάννη, η κρατική τηλεόραση. Ας μας δείχνει ο Sky στην ψηφιακή να πάρει περισσότερα χρήματα η ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό. Είναι σε εξέλιξη πολύ σημαντικό διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΙ για το θέμα. Δεν ξέρω αν θα το βάλει σε ψηφιακή πλατφόρμα και θα είναι συνδρομητικό ο Αλαφούζος παιδιά τον μπάσκετ. Εικάζω ότι θα το κάνει. Λέτε να δίνει τόσα λεφτά για την ψυχή της μανούλας του. Για τα μεταγραφικά λέει ο φίλος από την επόμενη εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά το μπάσκετ παιδιά, ναι, ανακοινώσεις θα έχουμε. Να τελειώσει σήμερα με το καλό χρονιά για Μπεσίκ, για Φενέρμπαχτσε και Μπάγεν Μονάχου. Εγώ και έχω τρέμει και το φιλοκάρδι μου τώρα. Κάθε φορά που βλέπω τα μπάτς Μπάγεν Μονάχου και Φενέρμπαχτσε, παρακαλώ από μέσα μου να τελειώσει χωρίς κανένα τραυματισμό. Χρόνια πολλά στο Ρωμανίδη και την αγάπη μου, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Χρόνια πολλά στο Μιχαλάκη. Αλήθεια, ο Πέτρος Σταμάτης, τι γίνεται, έχουμε πολλά χρόνια να ακούσουμε κάτι γι' αυτόν. Τον πέτυχα προχθές τον Πέτρο το Σταμάτη, φίλε Γιώργο, μια χαρά είναι. Τον πέτυχα εδώ, Θεσσαλονίκη. Όπως τον ήξερες. Τον πέτυχα σε ένα από τα κορυφαία ψητοπολία σου βλατζίδικα της Τούμπας. Εγώ δεν πήγαινα μέσα, στη μάνα μου ήμουνα, είναι στο πατρικό της μάνας μου κοντά. Οπότε περνώντας από έξω τον πέτυχα τον Πέτρο και μιλήσαμε. Ο Χαβίτο λέει δεν το γνώριζε ότι έπαιζε πίσω από το Ζήση ο Δημητρίεβιτς. Σεβασμός λοιπόν στην επιλογή του Ζήση και ευχαριστώ για την πληροφορία. Γι' αυτό και αγαπητέ μου Χαβίτο, υπήρξε απευθείας επικοινωνία του Ζήση με τον Δημητρίεβιτς, πολύ στοχευμένη. Εκείνο που σας έλεγε, που είπε ο Σπανούλης στην ένδειξη τύπου ότι φτάσαμε να μιλάμε μέχρι τα ξημερώματα για παίκτες για τον Άρη, ήταν από τους πρώτους παίκτες που ανέφερε ο Σπανούλης, ο Νίκος ο Ζήσης, το Βασίλη του Σπανούλη για τον Δημητρίεβιτς. Και του είπε ότι εγγυάται προσωπικά για αυτόν. Βέβαια, ο Σπανούλης εμπιστεύεται τρελά την κρίση του Νίκου του Ζήση στην μπασκετική. Καθώς ο Δημητρίεβιτς παίζει και σε μια θέση που ο Νίκος την έπαιζε εξαιρετικά. Επομένως. Ναι, είναι πολύ προσωπική και η άποψη που υπάρχει για τον Δημητρίεβιτς, αλλά και είναι και εξαιρετική η σχέση. Δηλαδή ο Δημητρίεβιτς έρχεται σε μια ομάδα που θα νιώσει κατευθείαν την ασφάλεια του GM, του Νίκου του Σίση, και έχει καταλάβει από την πρώτη στιγμή το τι ακριβώς φτιάχνουμε εδώ. Ο Αγγελόπουλος δεν είναι και πολύ φερέγγιος στις πληρωμές. Αν τον πληρώσει τον Χαραλαμπόπουλο μετά από ένα χρόνο, τι θα γίνει? Θα έχει υπογράψει ο Χαραλαμπόπουλος στον Άρη και θα έχει κάνει προσφυγή, αγαπητέ Νίκο. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι να παρατείνεις όσο το δυνατόν περισσότερο γίνονται τα χρονικά περιθώρια, να μην φτάσετε στα δικαστήρια, να μην φτάσει στα δικαστήρια η υπόθεση και να πάρεις τα λεφτά σου. Αν δεν πάρει τα λεφτά του, θα πάει στα δικαστήρια και θα έχει υπογράψει στον Άρη. προσπαθούν να το αποφύγουν αυτό οι παίκτες και καλά κάνουν και οι ατζέντες των παίκτων. Ο Σλούκας δεν φύγει από τον Παναθηναϊκό πριν ένα χρόνο σε μια βράδυ που έκανε ο ίδιος ο Σλούκας στον Μπράντοβιτς. Ο τελευταίος έσταξε μέλη για τον Κωστάκη, λέει ο φίλος ο Νίκος. Okay. Εγώ έβαλα στο τραπέζι κάποια φημολογία από την Αθήνα, φίλε μου. Ούτως ή άλλως και ο Τολιόπουλος και ο Σλούκας είναι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Μπράντοβιτς θα αξιολογήσει το υλικό που έχει και αναλόγως θα πράξει. Ο Άκης λέει: έχουμε καμιά ανακοίνωση μεταγραφή στο μπάσκετ? Στην ομάδα μπάσκετ γυναικών, βεβαίως, βεβαίως. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Είσαι σατανάσα εκεί, να ξέρεις. Θα πληρώσει, λέει, το NBA Europe το Χαραλαμπούπουλο. Άρε τι σαν όπου τους πουλάνε. Χωρίς να προσβάλλω τη νέα διοίκηση, καλό είναι στα τηλεοπτικά να συμβουλευτούν τους παλιούς Ρουσιαμάν Ερβανίτη, γιατί έχουν απειρία τα νέα παιδιά. Γιώργο, είναι... τα τηλεοπτικά συμβόλαια είναι καθαρά μαθηματικά και αριθμοί. Ο Άρης θα κοιτάξει να εισπράξει φέτος σε αυτήν την, καθώς είναι μέσω συνεταιρισμό το ΕΣΑΚΕ, το κοινό τηλεοπτικό συμβούλιο που υπάρχει. Αν δοθεί ευκαιρία στον Άρη, δεν θέλει ο Άρης να σπάσει αυτό το κοινό μέτωπο που έχει στα τηλεοπτικά. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι σωστό και για τους υπόλοιπους. Δεν πρέπει ο Άρης να δώσει αυτό το παράδειγμα ότι λόγω εμπορικότητας σπάει ένα συνεταιρισμό, έτσι. Αλλά είναι σίγουρο ότι ο Άρης θα ζητήσει, θα απαιτήσει, θα διεκδικήσει και θα πάρει από εδώ και στο εξής πολύ περισσότερα χρήματα, αυτά που πραγματικά του αναλογούν. Πρώτη σε ασίστ στη EuroLeague, Καλάθης Σλούκας Σπανούλης. Πρώτη σε λάθη, ίδιοι, λέει ο Κωστής. Προφανώς εξηγώντας το ότι όποιος παίζει πάρα πολύ κάνει και λάθη πολλά. Ναι φίλε Χαραλάμπες, ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Το EuroCup ουσιαστικά αποθέωσε την μεταγραφή Lidl στον Άρη, λέγοντας ότι ο Άρης προσθέτει πολύ μεγάλη δύναμη πυρός στο ρόστερ του. Εγώ προσωπικά θέλω να το δω το παιδί αυτό πώς θα μπορέσει να προσαρμοστεί και να αποδώσει σε ένα καινούριο περιβάλλον. Ξέρετε, με όλους τους παίκτες που έρχονται από το NBA στην Ευρώπη έχω πάντα μία μικρή επιφύλαξη για το πώς θα προσαρμοστούν. Είναι θέμα χαρακτήρα, αν και το μπάσκετ είναι το ίδιο παντού. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το παιδί είναι αποφασισμένο και έτοιμο να κάνει πολύ ωραία πράγματα εδώ με τη φανέλα του Άρη. Να χαράξει καινούργιους δρόμους στην καριέρα του. Ο φίλος ο Νίκος λέει να βάλω και λίγο χιούμορ. Καταθέτω ένσταση για το τηλεοπτικό. Τώρα που το μπάσκετ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, ας είναι σε ελεύθερη μετάδοση να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς του εξωτερικού. Από το Κοιτινόμαυρο, Αλστέτεν, Ελβετία. Την αγάπη μου, φίλε Νίκο. Ρε Νίκο, τώρα που στέλνεις μήνυμα για την Ελβετία, αυτό ξέρεις ότι το είχε πει ο Λάσκαρης. Μέσα σε όλες τις παπάντζες που είχε πει ο Λάσκαρης, έλεγε: εγώ δεν θέλω. Άκου τι γινόταν τότε. Τι μου φέρνει στο μυαλό, όχθε μου. Άκου τι γίνεται. Δεν υπάρχει τότε. Έχει τελειώσει το κοινό τηλεοπτικό. Ακούστε τι γίνεται. Έχει τελειώσει το κοινό τηλεοπτικό συμβόλαιο που είχαν οι ομάδες. Φεύγουν κάποιες ομάδες τότε και πάνε στην Κοσμοτέ, αν θυμάστε. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός. Και έχει πρόταση η ΚΑΕ Άρης του Λάσκαρη από την Κοσμοτέ. Ένα εξαιρετικό συμβόλαιο. Τρεις φορές πάνω από αυτά που του έδινε η ΕΡΤ. Και λέει ο Λάσκαρης: δεν έχουμε οικονομικό πρόβλημα. Και δωρεάν να είναι, χωρίς συμβόλαιο. Εγώ τον Άρη τον θέλω στην ΕΡΤ για να τον βλέπει ο κόσμος. Και μετά ήρθε η ατάκα: δεν με νοιάζει μετά η προσφυγή που θα κάνει αυτό στα 200 χιλιάρικα. Το πολύ πολύ δεν θα πάρω ρολόι αυτό το καλοκαίρι. Και μετά μας ήταν όλο το κεφάλι κατά κέφαλα. Μιας και μιλάμε για τηλεοπτικό, κάνουμε και λίγο χιούμορ. Με Νουά έχουμε νέα? Όχι Γιώργο, μετά την τελευταία κουβέντα με τον Νίκο Τζίση δεν έχουμε κάποια νέα. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες και να δούμε αν υπάρχει EuroLeague Out και πρόταση για τον Νουά. Άλλοι λένε για Μπασκόνια, γιατί τη Βιλερμπάν τη βλέπω πολύ χλωμή να ψάξει να βρει παίκτη και να πάρει τον Νουά με το ρόστερ που κτίζει. Υπάρχει, και σημειώστε το αυτό, μία πάρα πολύ... έχω μία ξόφαλτσι πληροφορία. Η Μπεσίκτας θα ζητήσει να πάρει φέτος, αν και λέγεται ότι μάλλον θα μείνουν 19 οι ομάδες Euroleague και δεν θα αναπληρωθεί το κενό της Μπουργκ. Η Μπεσίκτας έχει βάλει, λέει, σοβαρή υποψηφιότητα για να παίξει φέτος για Ευρωλίγκα. Και λέγεται ότι αν πάρει τη θέση της Μπουργκ στην Ευρωλίγκα, έχει στο μάτι της τον Νουά. Ή, αν θέλετε, ο Γάλλος ατζέντης του Νουά έχει απλώσει γέφυρες επικοινωνίας με την Μπεσίκτας σε περίπτωση που πάρει wildcard και παίξει στην Ευρωλίγκα. Αν και έχει δηλωθεί στο EuroCup. Το αφήνω αυτό στην άκρη απλά για να υπάρχει στην κουβέντα μας. Με τον Κώστα και τον Θανάση. Με τον Κώστα Τεντοκούμπο έχει το δικαίωμα ο Ολυμπιακός, έχει οψιόν ανανέωση ο Ολυμπιακός. Ο μόνος λόγος για να ανανεώσει, για να κάνει χρήση την οψιόν ανανέωση ο Ολυμπιακός του Αντετοκούμπο είναι να πάρει χρήματα από τη μεταγραφή του. Δηλαδή να πει: OK, θέλει ο Άρης Αντετοκούμπο, ενεργοποιώ την οψιόν ανανέωση, την υπογράφω, δώσε Άρη 200-300 χιλιάρικα και πάρ' τον. Αλλά τώρα ο Ολυμπιακός να ασχοληθεί με αυτά τα λεφτά, δεν το ξέρω. Πάντως είναι αναμονή η κυτρινόμαυρη για τις προθέσεις του Ολυμπιακού. Υπάρχει σοβαρή περίπτωση καν να μην τον ανανεώσουν και να μείνει ελεύθερος. Αλλιώς θα πληρώσει ο Άρης τον Ολυμπιακό το τίμημα που θα συμφωνήσουν μετά από διαπραγμάτευση οι δύο πλευρές. Ο Κώστας Αντετοκούμπο πάντως σίγουρα θα παίξει του χρόνου στον Άρη. Συμφωνώ με Ελευθερία τον Δημητρίγεβιτς και όντως πιστεύει πως το ελληνικό στοιχείο φέτος θα είναι πολύ μεγάλο και ποιοτικό σε σύγκριση με πέρσι. Για NBA Europe, φίλε Γιάννη, δεν έχω να πω κάτι καινούριο. Ακούω πάρα πολλά. Ακούω για πάρα πολλά χρήματα. Ακούω για πάρα πολλές επενδύσεις. Ακούω για χαόδη franchise και συμβόλαια που θέλουν να χορηγήσουν. Βλέπω παίκτες όπως ο Ντόντσιτς που επενδύει στη Ρώμα. Και άλλοι παίκτες επενδύουν δεξιά και αριστερά σε ομάδες ευρωπαϊκές του NBA. Μεγάλες προσωπικότητες. Ακόμα όμως δεν μπορώ να ξέρω, γιατί είναι πάρα πολλά τα τεχνικά ζητήματα και πάρα πολλά και άλλα ζητήματα έξω από το μπάσκετ που διέπουν την είσοδο του NBA Europe και την σταθεροποίησή του. Δεν φαίνεται ότι έχει βρεθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο επικοινωνίας και ώστε να μπουν οι βάσεις με την Ευρωλίγκα. Θεωρώ ότι η Ευρωλίγκα θέλει να βαδίσει το δρόμο της. Βέβαια το NBA Europe, για να μπορέσει να κάνει κάτι διαφορετικό, πρέπει τα χρήματα που θα ρίξει να είναι ατελείωτα για τις ομάδες για να τις δελεάσει. Προφανώς ακόμα οι ομάδες δεν δελεάζονται. Τώρα σε 2-3 χρόνια δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει. Ωραίος ο Γιάννης. Ρε Γιάννη, το συνάντησα σε ένα σουμπλατζίδικο, αλλά εγώ δεν πήγα να φάω. Είναι σαν το γνωστό που συναντά σε μαγαζί με ιερόδουλες και του λες: εγώ και το φίλο μου ήρθα. Άκου, Γιαναρά. Το Express το ξέρεις, είναι στην Τούμπα. Είναι χειροποίητος γύρος, γεμιστό μπιφτέκι κλπ. Είναι γειτονιά μου, τον Παναγιώτη, που δεν ασχολείται πια με το μαγαζί και έδωσε το ητή σκυτάλη στο Σάκη. Είμαστε σχεδόν μεγαλώσαμε μαζί. Εκεί πήγαινε ο Σταμάτης να πάρει φαγητό που είχε παραγγείλει. Και εγώ είχα παρκαρισμένο το αυτοκίνητο και πήγαινα να το πάρω για να φύγω, ρε παιδί μου. Θα ντρεπόμουν να πω ότι έχω φάει στο Express. Κανονικά έπρεπε να έχω μετοχές με τις φορές που έχω φάει. Τα μάτς μπάσκετ, φίλε, σε Γερμανία και Τουρκία θα τα δεις είτε συνδρομητικά είτε σε πλατφόρμες διαδικτυακές. Τους τουρκικούς τελικούς μπορείς να τους δεις στην Κοσμοτέ. Τους γερμανικούς δεν μπορείς να τους δεις σε πλατφόρμες που είναι στην Ελλάδα. Για Κώστα και Θανάση δεν μας είπες. Για Κώστα σας είπα. Για Θανάση δεν έχει αλλάξει κάτι, παιδιά. Ο Θανάσης το κούπο αν δεν παίξει το NBA του χρόνου, που είναι πολύ, φαίνεται απίθανο να συνεχίσει, θα έρθει στον Άρη. Και για τον Άσο πιστεύω ότι ο Άρης έχει βάλει ένα ψιλοχυρό φρενό και περιμένει να δει κάποια πράγματα γενικότερα δεξιά και αριστερά. Και για εκείνον τον παίκτη που σας έλεγα, την έξυπνη μεταγραφή που θα προκαλέσει αίσθηση, που δεν είναι τρομακτικά εμπορικό το όνομα, αλλά οι μπασκετικοί θα πούν τι έφερες ρε Άρη, έχει παγώσει η εξέλιξη από τις συζητήσεις που είχαν γίνει που ήταν πολύ έντονες. Υπάρχει μια μικρή στασιμότητα αυτές τις μέρες και αυτό είναι θέμα Άρη. Ο Άρης δηλαδή έχει επιλέξει τον τρόπο που θα κινηθεί. Να ξέρετε κάτι, Με το που υπέγραψε ο Σπανούλης στο συμβόλαιό του, ο κύκλος των ανθρώπων που ξέρουν τα μεταγραφικά του Άρη τότε ήταν 4-5, τώρα είναι 2. Και οι συνεργάτες, οι άμεσοι του Σπανούλη, που δεν μιλάνε ούτε στον καθρέφτη του σπιτιού τους. Αυτοί. Οπότε είναι τα στεγανά του Άρη πολύ δυνατά τα μεταγραφικά. Ναι φίλε μου, είδα ότι του James χάλασε στην Μπαρτσελόνα και θυμάμαι και αυτό που είπε για το Mike James ο Σπανούλης, ότι παιδιά δεν είναι για τα δόντια μας ακόμα, παίκτες σαν αυτό και τον Μπάντερ. Τη δουλειά του κάνει ο ατζέντης σου, του Νουά φίλε μου. Ο Γιώργος την έχει ψωνίσει με τον Νουά. Όχι παιδιά, μην την ψωνίζετε με τον Νουά. Είναι παίκτης του Άρη ο Νουά αυτή τη στιγμή που μιλάμε και έχει ανανεώσει και έχει συμβόλαιο. Το τι θα γίνει θα το δούμε. Αλλά μην τώρα αυτή την παιχτάρα ξαφνικά την αποδομήσουμε. Αυτά είναι θέματα μανατζερικά. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Η επαφή του Ζήση με τον Νουά προχθές ήταν πάρα πολύ καλή. Ο παίκτης ξέρει ότι έχει ένα περιβάλλον εδώ που θα παίξει μπασκετάρα. Ξέρει ποια είναι η πόλη, ξέρει ποιος είναι ο Άρης. Τώρα το τι θέλει να αποφασίσει το παιδί κλπ. Είναι στο δικό του χέρι από τη στιγμή που έχει το EuroLeague Out. Χθες ο Νουά έκανε ένα ανοιγματικό story κάνοντας repost δικά του highlights και βάζοντας αυτά τα εικονίδια. Τα είδα, Ελένη μου, αλλά είναι πράγματα που βγήκαν από τον ΕΣΑΚΕ για την GBL και ένα από αυτά τα αναδημοσίευση γιατί τον αφορούσε τον ίδιο. Έκανε μάλιστα και μία αναδημοσίευση και για τον φίλο του τον Ρόνι Χάρελ. Όπως σας είπα, δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Άρη ο Ρόνι. Ανυπομονώ να κλείσουμε συμμετοχή σε δυνατά του πλάνα το καλοκαίρι, λέει ο Γιώργος. Ένα ταξίδι πάντως στην Κύπρο θα το κάνουμε σίγουρα. Και λέει ο φίλος ο Θάνος ότι είναι δεδομένο ότι ο Σπανούλης θα πάρει combo guard, scorer, δολοφόνο. Αν δεν πάρει αυτός ένα killer που ήταν ο ορισμός του killer, ποιος θα πάρει ρε Θάνο? Αν μη τι άλλο παιδιά, ειδικά για τους περιφερειακούς και για το πάντρεμα των περιφερειακών της ομάδας δεν ανησυχώ καθόλου. Δηλαδή όταν έχεις Σπανούλη προπονητή και Ζήση general manager, είδατε το ποστάρισμα που έκανε ο Τσάρλς Μπάρτον από τη Σουηδία. Λέει είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει, φοβερή ιστορία. Παίκτες λέει τεράστιοι που τους αντιμετώπισε σαν προπονητής, πλέον είναι στον Άρη από σαν προπονητής και GM. Θέλω λέει να πάω να δω ένα μάτς και να ζήσω από κοντά αυτή την υπέροχη ιστορία. Ο αγαπημένος μου ο Τσάρλς Μπάρτον. Κοιτάξτε εκεί στην ΚΑΕ Άρης φέτος. Εάν δεν είναι επίσημος προσκεκλημένος σε ένα μάτς ο Τσάρλς Μπάρτον και δεν τιμηθεί από την ΚΑΕ, θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Θα τιμηθεί ο προπονητής που πήρε το τελευταίο τρόπαιο του μπασκετικού Άρη πριν από 22 χρόνια και έτσι ακριβώς θα έρθει και η σύνδεση για το επόμενο που θα κατακτηθεί το κύπελο. Όχι πολύ μακριά. Θέλω να πιστεύω. Φίλε Γιώργο, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει στο Ασώδιο. Εγώ ξέρω ότι ο Άρης στο Ασώδιο μέχρι στιγμής έψαχνε να βρει έναν killer Αμερικανό. Τώρα, τι θα προκύψει, γι' αυτό είπα. Περιμένει ο Άρης, περιμένουν οι άνθρωποι της ομάδας, έχουν την υπομονή και την οξυδέρκεια να δουν την πιάτσα σωστά. Ο Άρης έχει απίθανη επικοινωνία με ατζέντιδες, με παίκτες. Γνωρίζουν λάμπαντες ότι ο Άρης πλέον είναι ένα πολύ δυνατό μαγαζί και μπορεί να πληρώσει και να ικανοποιήσει και με τα γραφικά γούστα και φιλοδοξίες αγωνιστικές. Αφήνω τη μεταγραφή την επόμενη, την μπασκετική, να την πει η επόμενη εκπομπή, Yellow News. Δεν θα κάθομαι εγώ να σας λέω κάθε μέρα τις μεταγραφές μπασκετικές και να με βρίζετε κιόλας. Αφήνω στα χέρια του Δημήτρη Σαλή και του Χρήστου Γκάλη την πολύ ωραία, τη δεύτερη πολύ όμορφη και δυνατή μεταγραφή που έκανε η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη. Το λέω και σωστά τώρα, ράχω το νου μου. Που συνεχίζει την ενίσχυσή της. Ο Πίξι, να ξέρετε, έτσι έχει ένα προαίσθημα και έχει κυτρινόμαυρο τον πύργο το λευκό από πίσω. Τέτοιο προαίσθημα έχει ο Πίξι. Βλέπω επειδή μου στείλατε την ανάρτησή του στα social media. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή και για την ακρόαση και στη σημερινή εκπομπή. Έχεις δίκιο φίλε, δύο πυρομπάρτων και ένα που του κλέψανε στο Λίντο. Απόλυτο δίκιο έχεις, Δημήτρη μου. Ναι ρε Γιώργο, αν μη τι άλλο, ο Μητόγκα σας έρθει στο μυαλό, ποιος θα σου έρθει. Ευχαριστώ λοιπόν για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή και αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά, να προσέχετε όλες και όλοι τους εαυτούς σας. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί η εκπομπή Yellow News με Χρήστο Γκάλη και Δημήτριο Σανλή. Μαζί πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς και να είστε όλες και όλοι καλά. Σας θυμίζω τη σημερινή εκπομπή και τη σημερινή εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις την προσέφεραν οι χορηγοί μας, οι Άλλοπλαστ και αδερφοί Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας εδώ και 50 χρόνια και φυσικά η Smart Finance με την υπέροχη ομάδα λογιστών Σισόλους 88 που σας περιμένει για εξαιρετικές φοροτεχνικές και λογιστικές λύσεις. Σήμερα ο φίλος ο Γιάννης λέει θα πάμε στο Alba Bayern. Θέλει κανείς να πω κάτι στον Δημητρίεβιτς? Ένα κιτρινό μαύρο κασκόλ. Φίλε, γιατί δεν βγαίνεις για φωτογραφία μαζί του? Εδώ σε θέλω μάγκα Γιάννη. Βγάλε φωτογραφία με τον Δημητρίεβιτς, με τη φανέλα του Άρη, με ένα κασκόλ του Άρη, και τη Δευτέρα θα σε βγάλω στην εκπομπή μου να σε φιλοξενήσω. Σου κάνω πρόκληση. Έξω από το γήπεδο, περίμενε τον Δημητρίεβιτς, βγες μια φωτογραφία με ένα κασκόλ του Άρη μαζί του και τη Δευτέρα είσαι καλεσμένος της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Σε έχω? Για να σε δω. Τη δέχεσαι την πρόκληση? Θα βγω με τα παιδιά. Να βγεις και με τα παιδιά. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια Δημήτρη μου. Γιάννη μου συγγνώμη, ελπίζω να τα απολαύσετε. Φιλιά στο υπέροχο Βερολίνο. Ξέρω και αρκετά αριανάκια από εκεί. Στο Ξάνθη Άρης με τον γκολ του Νέτο το 1-1 που είχε στείλει τον ημιτελικό σε επαναληπτικό στο Χαριλάο και πήγαμε στο τελικό του ΆΚΑ. Είχαμε σπάσει ένα ελληνικό εστιατόριο στο Βερολίνο. Στον γκολ του Νέτο. Την αγάπη μου λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Ακούστε τίτλους ειδήσεων από GR Times και τη Χριστίνα Στεφανίδου, τη συνάδελφο, τα διαφημιστικά μηνύματα, το χορηγό της ώρας και μετά Yellow News με Δημήτριο Σαλή και Χριστογκάλη. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Γεια σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι αγορές πετρελαίου μετά την εμπλοκή στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα επρόκειτο να ξεκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Βανς ακύρωσε τελευταία στιγμή το ταξίδι όχι και από τους Ιρανούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Η Τεχεράνη ζητά εγγυήσεις ότι οι επιθέσεις στον Λίβανο θα σταματήσουν. Βολές Βανς κατά Ισραήλ τους κάλεσε να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι είναι απομονωμένοι διεθνώς. Οι Ισραηλινές δυνάμεις αψηφούν τον Αμερικανό αντιπρόεδρο και σφυροκοπούν τον Λίβανο. Δεύτερη μέρα συνόδου κορυφής σήμερα στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Πάγιες οι ελληνικές θέσεις για προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Διευκρινήσεις από τον εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου για τους μισθούς των αρχιερέων. Ο κύριος Βαρθολομαίος ξεκαθάρισε ότι δεν εισήγαγε κάποιο νέο προνόμιο, αλλά επανέφερε τη μισθοδοσία των αρχιερέων στο γενικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Η μισθοδοσία του κλήρου, που τονίζει, δεν αποτελεί χαριστική ή προνομιακή διαίκηση της Εκκλησίας από το κράτος, αλλά συνδέεται με μια ιστορική σχέση ανταπόδοσης. Απίστευτη υπόθεση εκβιασμού 13χρονου στον Βόλο. Ο 13χρονος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του και δάνεισε μερικά σε έναν φίλο του. Τότε ξεκίνησε ο εκβιασμός. Ο φίλος του ισχυρίστηκε ότι έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για την κατοχή τους και ζήτησε χρήματα προκειμένου να μην κατηγορηθούν οι γονείς του.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 3 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
11: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
20: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις επιχείρησης σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
21: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
22: Έκτακτη είδηση.
23: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
22: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
23: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
22: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
23: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
22: www.ergopavlatel.gr.
23: Έργο τέλεια νέα.
24: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Έλα, Γιώργη!
26: Φιλά, κύριο Τόμα, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
25: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
27: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
28: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
27: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
28: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
25: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
29: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
22: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
31: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
32: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 35% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News κοντά σας. Εκτάκτως σήμερα Yellow News στο μπάσκετ. 4 με 6 ακολουθεί Δημήτρης Οσταλής, Yellow News στο ποδόσφαιρο. Και αυτό γιατί πρέπει να καλύψουμε το κενό του Μάριου Ασλαμά. Δεν πειράζει, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και πλούσιο ρεπορτάζ και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Οπότε να σας πω, βολική μάλλον μας φαίνεται η απουσία του Ασλάμα, καθώς έχουμε 2 ώρες ολόκληρες ο καθένας στον τομέα του για να σας ενημερώσουμε για το ρεπορτάζ των 2 μεγαλύτερων ομάδων του συλλόγου.

Και μόλις είδατε την αφεντιά μου στο YouTube, αρχίζουν να καταφτάρουν και τα πρώτα μηνύματα θαυμασμού. Πρώτος και καλύτερος ο φίλος ο Στέλιος λέει: «Γκάλη, δεν σε έχω δει ποτέ στη ζωή μου, σήμερα σε πέτυχα μέσα σε 2 ώρες, 2 φορές, μία στην Ιασονίδου και μία στην Ευζώνων. Περιμένω ένα ωραίο νέο από σένα». Λοιπόν, φίλε Στέλιο, καλησπέρα, κακώς δεν μου μίλησες, έπρεπε να μου μιλήσεις. Και δεν ήμουν σήμερα και στα καλά μου, να ξέρεις. Δεν ήμουν σήμερα στα καλά μου, γιατί τη μία με πέτυχες όταν πήγαινα στον οδοντίατρο και την άλλη με πέτυχες αφού είχα φύγει από τον οδοντίατρο. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν ήμουν και στα καλύτερά μου όσον αφορά στον οδοντίατρο. Παιδιά, γεροί να είμαστε, μακριά από γιατρούς και ιδιαίτερα από οδοντιάτρους, γενικότερα μακριά από γιατρούς, παιδιά, έτσι όπως είμαστε τώρα, μακριά από γιατρούς. Λοιπόν, Yellow News στο μπάσκετ σήμερα, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Εντάξει, με τα γραφικά ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Οι παίκτες που έχουν ακουστεί και έχουν επιβεβαιωθεί από την ΚΑΗ είναι θέμα χρόνου για το πότε είναι θέμα χρόνου για το να ανακοινωθούν. Περιμένουμε μεταγραφές στη θέση 1, στη θέση 3, οι οποίες θα προηγηθούν χρονικά, και μετά περιμένουμε στη θέση 5. Αλλά είπαμε, την ιδιαιτερότητα σε αυτή τη θέση είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Τανούλης, θέμα χρόνου, έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, έχει συμφωνήσει ο παίκτης με τον Ολυμπιακό να τον αφήσει ελεύθερο, οπότε περιμένουμε να μείνει ελεύθερος και να υπογράψει το νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Σημειωτέων, αυτό που γράφτηκε πριν από λίγες μέρες περί δανεισμού του σε άλλη ομάδα δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί δεν τίθεται θέμα δανεισμού του παίχτη, τον χρειάζεται τον παίχτη ο Άρης, οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τον πάρεις και να τον δώσεις δανεικό. Τον παίρνεις γιατί τον χρειάζεσαι τον παίχτη. Και φυσικά μαζί με το θέμα του Τανούλη να ξεκαθαρίσει και το θέμα του Αντετοκούμπο, του Κώστα Αντετοκούμπο, να δοθεί το buyout που θέλει ο Ολυμπιακός από τον Άρη, γιατί σας είχα ενημερώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Ολυμπιακός είχε πρόταση από τον ΠΑΟΚ, οπότε θα αξιώσει ένα σημαντικό ποσό όσον αφορά τα χρήματα για να αφήσει, ένα σημαντικό ποσό για να αφήσει ελεύθερο τον παίχτη. Δεν θα τον αφήσει για τις καλές σχέσεις του Αντετοκούμπο, της οικογένειας Αντετοκούμπο με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που είχε μία πρόταση καλή από τον ΠΑΟΚ θα πει ναι, ο παίχτης δεν ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ, αλλά θα πρέπει να μου δώσετε εμένα αυτά τα λεφτά, γιατί εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα να τον δώσω στον ΠΑΟΚ. Οπότε ο Άρης θα πληρώσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναμένεται να το προχωρήσει ο Άρης μαζί με το μάνατζερ του αθλητή, να μιλήσουν με τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια, εφόσον μείνει ελεύθερος, να προχωρήσει η μεταγραφή του στον Άρη. Είναι τα 2 πρώτα που περιμένει ο Βασίλης Πανούλης απάντηση όσον αφορά το τι θα γίνει με τους ψηλούς. Περιμένει και τον Θανάση, το ξέρετε, από πέρυσι ήταν ο Θανάσης να παίξει με τον Άρη, δεν έπαιξε, δεν ήρθε τελικά, πήγε στο NBA μαζί με τον αδερφό του, δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει στο NBA ή θα έρθει στην Ευρώπη και στον Άρη. Είναι κάτι το οποίο περιμένει πρώτα να δει τι θα κάνει ο αδερφός του και στη συνέχεια να προχωρήσει και αυτός στην απόφασή του. Αυτή τη στιγμή όλο το NBA μιλάει για τη μεταγραφή του Αντετοκούμπο. Πού θα πάει
τι θα κάνει, κανένας δεν ξέρει. Θα πάει στο Μαϊάμι, θα πάει στη Νέα Υόρκη, δεν το ξέρει κανένας. Πραγματικά δεν το ξέρει κανένας. Τώρα, αυτά είναι οι ιδιαιτερότητες όσον αφορά τους ψηλούς. Πάμε στις θέσεις 1 και 3, παιδιά. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι να αποκτηθούν δύο παίχτες. Έχει δώσει τα χαρακτηριστικά τους ο Βασίλης Πανούλης. Ψάχνει μαζί με τον Νίκο Ζήση. Έχουν πολλές προτάσεις από ατζέντιδες. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν ονόματα. Ιδιαίτερα ο παίχτης που είναι στις θέσεις 1-2, πάρα πολύ σύντομα θα κλείσει στον Άρη και θα ανακοινωθεί επίσημα. Λοιπόν, γιατί του αρέσει του Σπανούλη. Του αρέσει του Σπανούλη να ξεκινάει την ομάδα από τους κοντούς. Ξέρει τη δουλειά του πολύ καλά των κοντών, των περιφερειακών, μην τον λέμε κοντών, και μας κυνηγάει ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Λοιπόν, ξέρει τη δουλειά των περιφερειακών, οπότε θέλει να ξεκινήσει από εκεί το χτίσιμο της ομάδας. Στους ψηλούς είπαμε, λίγο θα περιμένει για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Τώρα, αν έρθουν και τρεις Έλληνες, μιλάμε και ο Κώστας και ο Τανούλης και ο Θανάσης, μπορεί λίγο αυτή η τριάδα να διαφοροποιήσει κάπως στο τι σκέφτεται, μάλλον ποιον τομέα στους ψηλούς θέλει να ενισχύσει. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Και ο ίδιος βέβαια έχει κάποιους παίκτες υπόψη, έχει μιλήσει με κάποιους, απλούστατα δεν μπορεί να προχωρήσει σε συμφωνία, γιατί μπορεί να χρειαστεί λίγο κάτι διαφορετικό, δηλαδή να μην πάρει τον Α, να πάρει τον Β. Εάν έρθουν και οι τρεις, αν έρθουν οι δύο από τους τρεις, να πάει στον Α. Καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα του, όσον αφορά του Βασίλη Σπανούλη, όσον αφορά τους ψηλούς. Τώρα, για τους νεαρούς είπαμε, μας τα είπε και ο coach Κεσαπίδης προχθές τις προάλλες εδώ που ήμασταν, όλοι πλην του του, πόσο λένε τώρα τον ανιψό, κόλλησα της κυρία Τσαρούχα, του Χατζηλάμπρου, λοιπόν, θα δοθούν δανεικοί. Ήδη υπάρχει ανακοίνωση, θα δοθεί δανεικός ο Καζαμίας στην Α1 Βελγίου. Ο Πουρλίδας μάλλον θα πάει και πάλι στην Elite League στους μαχητές Πεύκων. Έχει φύγει ο Λέφας στο κολέγιο, οπότε όλοι θα πάνε δανεικοί για να πάρουν χρόνο συμμετοχής, με εξαίρεση τον, είπαμε, τον Χατζηλάμπρου, ο οποίος θα μείνει στην ομάδα και θα είναι ο 8ος ή ο 9ος Έλληνας παίχτης, ή ο 7ος ή ο 8ος, όχι 9ος, ή ο 7ος ή ο 8ος Έλληνας παίκτης. Και αν σας φαίνονται πολλοί Έλληνες παίκτες, παιδιά, να ξέρετε ότι η χρονιά θα είναι μεγάλη και ο Άρης θα χρειαστεί να έχει μια αξιόμαχη δωδεκάδα σε κάθε παιχνίδι, ξεπερνώντας κούραση, τραυματισμούς κτλ. Δεν θα είναι εύκολη χρονιά για καμία ομάδα. Και δεν είναι ποτέ εύκολη χρονιά για ομάδα που έχει πάντα στόχο την κορυφή. Να το ξέρετε. Γι' αυτό και θέλει να γεμίσει το ρόστερ όσο το δυνατόν περισσότερο ο Βασίλης Σπανούλης μαζί με τον Νίκο Ζήση, για να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Όχι, τραυματίστηκε ο τέτοιος και χάσαμε δύο αγώνες. Δεν το θέλει αυτό. Είναι πολύ δύσκολη χρονιά και πρέπει να είναι γεμάτο το ρόστερ της ομάδας.

Λοιπόν, σε λίγο θα ξεκινήσουν και οι συνεντεύξεις και μισή θα έχουμε τον νονό του Βασίλη Σπανούλη. Θα έχουμε τον συνάδελφο από την Αθήνα που τον βάφτισε Kill Bill. Δεν σας αποκαλύπτω περισσότερα, επειδή το μυαλό των περισσότερων θα πάει κάπου. Να σας πω ότι από τώρα ότι είναι λάθος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιον τον έχει βγάλει, και εγώ σήμερα το έμαθα κλείνοντας τη συνέντευξη.

Βέβαια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μπορεί να έχουμε κάποια συνέντευξη, δεν είναι ακόμα οριστικό. Σίγουρα όμως θα έχουμε Γιάννη Λυσίκατο όσον αφορά για το στοίχημα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, οπότε τα μηνύματά σας θα τα διαβάσουμε λίγο νωρίτερα. Θα έχουμε Λυσίκατο, Γιάννη Λυσίκατο, για το στοίχημα, μιας και ξεκινάει, μάλλον έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ, τρέχει και εντάξει, σε κάποιους από εμάς μας αρέσει το παιχνίδι που βλέπουμε λίγο να ποντάρουμε πάνω σε αυτό. Θα ακούσουμε τις συμβουλές του Γιάννη εδώ όσον αφορά το στοίχημα.

0: Ας ελπίσουμε τώρα να μας βοηθήσει κινητή τηλεφωνία να έχουμε Κώστα Σωτηρίου από την Αθήνα. Συνάδελφε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χρυσάρα μου. Καλησπέρα σε όλους.
0: Ξέρεις, δεν αποκάλυψα το όνομά σου. Λέω, εδώ έχουμε τον ονό του Βασίλη Σπανούλη. Είναι ο συνάδελφος που έβγαλε το Kill Bill. Είμαι σίγουρος, γιατί δεν έχω δει τα μηνύματα, αλλά σίγουρα με έχουν στείλει Θάκης Βαγγέλη, Ιωάννου και... Αλλά ο νονός του Kill Bill είναι ο Κώστας Σωτηρίου, με τον οποίο έχουμε τη χαρά να μιλάμε σήμερα στο ραδιόφωνο. Και Κώστα, ξέρω ότι έχεις πάρα πολλές δουλειές, είσαι και αντιδήμαρχος εκεί στην Πέφχη, αλλά ρε παιδί μου, έπρεπε από τους πρώτους να μιλήσεις, γιατί ξέρω ότι έχεις βαθιά φιλική σχέση με τον Βασίλη Σπανούλη από τότε που ήταν αθλητής.
1: Η αλήθεια είναι ότι με τον Βασίλη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, από όταν ήρθε στο Μαρούσι από τη Λάρισα. Ήταν πιτσιρίκος και θυμάμαι παίζαμε πρωτάθλημα δημοσιογράφων και θέλαμε έτσι όσοι πιστάγαμε την μπάλα, ας το πούμε έτσι λίγο στην αργό, να κάνουμε κάποιες ατομικές προπονήσεις το πρωί στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Η μία μπασκέτα ήταν πάντα κατηλημένη από τον Βασίλη Σπανούλη. Και θυμάμαι με πιάναν τα νεύρα μου, γιατί ήθελα να σουτάρω, να παίξω και να βελτιωθώ. Και τότε στη μία μπασκέτα ήταν πάντα ένα παιδί το οποίο είδαμε τι καριέρα έκανε και είδαμε τι επιθυμία είχε και τι εργατικότητα. Ο Σπανούλης έγινε αυτό που έγινε.
0: Άρα γνωρίστηκες με τον Βασίλη Σπανούλη σε μία μπασκέτα από κάτω.
1: Σωστά, αλήθεια είναι. Αν και εγώ με τον Σπανούλη και με τον Ζήση είχαμε αρχίσει να συνάπτουμε μια σχέση τηλεφωνική από όταν παίζαν τα παιδιά στην Εθνική Εφήβων. Θυμάμαι ότι είχαν κάποιο ευρωμπάσκετ και τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, μην φανταστείς, υπήρχαν
0: σταθερά.
1: Για να βρεις ένα παίκτη, έπαιρνες στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ομάδας και τα λοιπά και τα λοιπά, και μάλιστα μετά από ήττα της Εθνικής Ομάδας είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο και με τον Βασίλη και με τον Νίκο και τους είχαν ψυχώσει και όλα αυτά μετά δημιουργήθηκε αυτή η πολύ ωραία σχέση. Ο Σπανούλης λοιπόν έρχεται στο Μαρούσι και εκεί ο Βαγγέλης Αγγέλου, που ήταν τότε βοηθός του Παναγιώτη Γιαννάκη και τα λοιπά, μετά είπε ένα πολύ ωραίο, ότι αν αφήσει, λέει, τον Μπιν Λάντεν, τον Τζορτζ Μπους και τον Σπανούλη σε ένα τραπέζι και έχει μόνο μια μπριζόλα στο κέντρο του τραπεζιού και σβήσουν τα φώτα, θα την αρπάξει ο Σπανούλης. Δηλαδή ήταν τότε, θυμάσαι, η τρομοκρατική ενέργεια και τα λοιπά, με τον Μπιν Λάντεν. Ο Σπανούλης όμως ήταν αυτός ο οποίος ήθελε πάντα να παίρνει αυτό που του αναλογούσε και αυτό που του άξιζε. Το 2003 λοιπόν, όταν βγήκε η ταινία του Ταραντίνο, το Kill Bill, σκέφτηκα ότι ήταν ό,τι πρέπει για να το κολλήσω στο Σπανούλη μέσα από την εφημερίδα Το Βήμα. Από εκεί βγήκε το παρατσούκλι. Και μάλιστα, Χρήστο, αν έχει δει κάποιος την ταινία, που φαντάζομαι την έχουν δει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, εδώ μου στέλνουν το μουσικό θέμα της ταινίας.
1: Θα σου πω, θα θυμούνται λοιπόν οι φίλοι ότι στην ταινία το μήνυμα είναι ανάποδο από το παρατσούκλι του Σπανούλη. Δηλαδή είναι να σκοτώσετε τον Μπιλ. Έτσι λοιπόν το πήγα λίγο ανάποδα, ότι οι άμυνες θέλουν πάντα να σκοτώσουν τον Σπανούλη, αλλά αυτός ο μπαγάσας, αυτός ο κερατάς, έβρισκε πάντα έναν τρόπο, 1,5 λεπτό περίπου, αυτό ήταν το σημείο του. Δεν ήταν το buzzer beater του Σπανούλη, ήταν 1,5 λεπτό, 1:20 πριν το τέλος, έβαζε ένα τρίποντο μεγάλο και καθάριζε το μάτς. Αυτό το έκανε πολλές φορές εκείνη τη χρονιά με το Μαρούσι, το 2003. Το έκανε βέβαια και αργότερα και με την Εθνική Ομάδα και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Έβαζε πάντα τα μεγάλα σουτ στο τέλος. Τώρα, επειδή εδώ θα συζητήσουμε για τον προπονητή Σπανούλη, αυτό που καταλαβαίνει κανείς είναι ότι πήρε μια αρκετά ενδιαφέρουσα απόφαση και δεν σου κρύβω ότι παρότι με είχε ρωτήσει όταν πήγε στον Ολυμπιακό ποια είναι η γνώμη μου και τον έβρισα, γιατί φυσικά, γιατί τον έβρισα, γιατί δεν λέγονται αυτά τα πράγματα στο τηλέφωνο. Είναι μια απόφαση ζωής που είχε πάρει το 10.
0: Ναι.
1: Ήταν Ιούλιος του 10 όταν αποφάσισε να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να πάει στον Ολυμπιακό, και εννοείται ότι ο ίδιος ο παίκτης, ο ίδιος

0: ο προπονητής θα κρίνει το καλύτερο δυνατό για την οικογένειά του και για τον ίδιο. Άρα πήρε εκείνη τη μεγάλη απόφαση. Η φετινή απόφαση να πάει στον Άρη είναι μια ενδιαφέρουσα απόφαση και δύσκολη απόφαση θα έλεγα. Και θα εξηγήσω το λόγο. Πρώτον, ακόμα και με 10 εκατομμύρια budget, είναι η πρώτη φορά που το κάνω ανάλυση δημοσία και θα το πούμε μαζί. Ακόμα και 10 εκατομμύρια να πάει το budget του Άρη, το οποίο θα είναι περίπου εφάμιλο ας πούμε με το budget του ΠΑΟΚ, δεν πάβει οι δύο μεγάλοι της Αθήνας να είναι τα αφεντικά όσον αφορά την GBL και την Ευρωλίγκα. Ναι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δεν μπορείς να τους φτάσεις εύκολα όταν έχουν μεταξύ 22 και 28 εκατομμυρίων καθαρό budget. Πάνε 40 εκατομμύρια ανοιχτά. Άρα λοιπόν το πρωτάθλημα εντός αγωγικών για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ είναι η τρίτη θέση. Ναι. Όχι ότι δεν σπάει το δίδυμο με τίποτα, δηλαδή μπορεί να είναι σε μια μέτρια βραδιά ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά, και μάλιστα εδώ σου ανοίγω μια μικρή παρένθεση ότι υπάρχει μια σκέψη στον ΕΣΑΚΕ και εδώ είσαι και εδώ είμαστε, θα το συζητάμε μετά από μερικούς μήνες, να αυξηθούν οι αγώνες των ημιτελικών. Δηλαδή σκέψου ένα ημιτελικό π.χ. Ολυμπιακού Άρη, δεν θα είναι ωραίο στις δύο νίκες. Εγώ θεωρώ και μαθαίνω ότι σκέφτονται το Σιδονεσάκε να το κάνουν τρεις νίκες, όπως σε μεγάλα πρωταθλήματα, γιατί θα είναι πιο ωραίο για τον ανταγωνισμό. Ή ας πούμε να είναι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό ή με τον Ολυμπιακό, ή ανάλογα με την κατάταξη, μπορεί να δούμε και Ολυμπιακό με Παναθηναϊκό. Δεν είναι απόλυτο έτσι όπως ανεβαίνουν ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Παίρνει λοιπόν μια δύσκολη απόφαση ο Σπανούλης. Ποια είναι αυτή? Να μην δεχθεί προτάσεις από Ευρωλίγκα και να κάνει ένα μικρό downgrade στην καριέρα του και να πάει στο Eurocup. Αυτό δεν το έκανε μόνο ο Σπανούλης, το έκανε ο Μπράντοβιτς, πήγε Παρτίζαν. Το έκανε ο Τριγκέρι, πήγε στον ΠΑΟΚ. Το έκανε ο Ιτούδης, πήγε στη Χάπολη. Άρα υπήρχαν τα δείγματα γραφής.
1: Ναι.
0: Προπονητών
1: δεν είναι ο πρώτος.
0: Με τίτλους. Μπράβο, δεν είναι ο πρώτος που κάνει ένα μικρό βήμα πίσω, για να κάνει όμως ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Γιατί κακά τα ψέματα, ο στόχος του Άρη και ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή να πάνε Ευρωλίγκα. Πώς θα πάνε Ευρωλίγκα? Με την κατάκτηση του Eurocup. Καλός ή κακός, καθώς η Ευρωλίγκα τους εξήγησε ότι ακόμα και στον ΠΑΟΚ ειδικά, που το πάλεψε λίγο περισσότερο για Ευρωλίγκα, δεν είναι έτοιμος να ανέβει από τώρα με wild card στην κορυφαία διοργάνωση. Άρα τι κάνει η Ευρωλίγκα? Κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί μέχρι τώρα στον Άρη. Του δίνει 3-2 χρόνια εγγυημένα, πενταετές πλάνο δηλαδή, και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, και σου λέει, αν μεγάλα είσαι μάγκας και μπορείς να πάρεις το EuroCup από του χρόνου, θα έρθεις στην Ευρωλίγκα κανονικά.
1: Ναι.
0: Αρκεί βέβαια να πληρούν τις προϋποθέσεις οι ομάδες που τις πληρώνουν τις προϋποθέσεις αυτές οι δύο ομάδες. Δεν είναι όπως η γαλλική Μπουργκ ή η Γκραν Κανάρια πριν μερικά χρόνια που δεν μπορούν να ανέβουν στην Ευρωλίγκα. Αυτές οι δύο ομάδες με κόσμο, με φοβερή πόλη, με αεροδρόμιο, με ιστορία κτλ. Και με γήπεδα πληρούν τις προϋποθέσεις για να ανέβουν στην Ευρωλίγκα. Αυτό λοιπόν δελέασε το Σπανούλι. Επειδή είναι οικογενειάρχης, μέχρι παιδιά σκέφτηκε τι είναι πιο κοντά στα δικά μου γούστα, η Θεσσαλονίκη που είναι μισή ώρα με το αεροπλάνο, ή να πάω ξέρω εγώ στο Βελιγράδι, ή είχε ακουστεί προκαιρού στη Βαρκελόνη και να μπλέξω πάλι να είμαι μακριά από την οικογένειά μου κτλ. Το έκανε στο Πριγκιπάτο, σε μια έτσι πολύ γλαμουράτη πόλη. Προφανέστατα η δεύτερη σεζόν δεν του βγήκε όπως θα ήθελε, και εδώ θέλω να πω και μια κουβέντα. Και συγγνώμη για το μονόλογο, απλά έχω τόσες πληροφορίες που θέλω να τις χωρέσω μέσα σε αυτό το χρόνο που έχουμε. Ο Σπανούλης δεν έφυγε επειδή λίγο ψύχησε, όπως λένε κάποιοι επικριτές. Έφυγε γιατί του διαλύσαν την ομάδα.
1: Ναι.
0: Αν θυμάσαι, Χρήστο, το περασμένο καλοκαίρι του 25, η Μονακό ήταν φαβορή για τον τίτλο. Όχι απλά να παίξει Final Four στην Αθήνα, ήταν φαβορή για τον τίτλο. Είχε φτάσει ήδη τελικό στην προηγούμενη διοργάνωση του Άμπου Ντάμπι, είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, έχασε την κούπα από μια πιο σκληρή ομάδα και πιο αθλητική που ήταν η Φενερμπαχτσέ η περσινή, και φέτος ήταν να πάρει την κούπα. Όμως όταν αρχίζουν οι πληρωμές να καθυστερούν, όταν φεύγουν παίκτες, όταν δεν μπορεί καλά καλά να πάρει στην ομάδα τον Κόρι Τζόζεφ, και ενώ τον έχει στην προπόνηση ξαφνικά ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό, εκεί ο Σπανούλης πήρε ανάποδες. Του λέει δεν σουλάει το πράγμα εδώ πέρα. Έφυγε, ξεκουράστηκε και πήρε τη μεγάλη απόφαση να υπογράψει τον Άρη.
1: Να σου πω κάτι που ίσως να το ξέρεις. Κύριος έφυγε, γιατί είναι ο μοναδικός από τη Μονακό που δεν ζήτησε τα λεφτά του.
0: αυτό πραγματικά δεν το ξέρω, δεν, το έχω, δεν, δεν, δεν ρωτάω τέτοια πράγματα, ναι, οικονομικά και τα λοιπά, αλλά ναι.
1: Και εμένα μου το είπε ένας συνάδελφος από την Αθήνα και μου το επιβεβαίωσε, γιατί ήταν μια συνέντευξη και ένας μάνατζερ που ξέρει και λέει έφυγε κύριος, δεν πήρε τα λεφτά του. Νομίζω ότι φρόντισε μόνο να πάρουν η βοηθή του λεφτά.
0: Και πέρσι καθυστερούσαν οι πληρωμές και πέρσι ήταν κακοπληρωμένος. Ναι. Πρέπει να έχει πάρει κάποια μηνιάτικα. Φέτος ζήτημα να πήρε ένα μηνιάτικο στην αρχή. Άντε δύο.
1: Ναι.
0: Με καθυστερήσει και με το.
1: Και το ένα πολύ είναι.
0: Και το ένα πολύ.
1: Και το ένα πολύ είναι.
0: Ένα και, μηνιάτικο πρέπει να πήρε.
1: Και επίσης να ξέρεις ότι στη συζήτηση με το Σιάο, ναι, ο Σιάο του είπε ό,τι θες, μη σκέφτεσαι budget. Δηλαδή, άμα ένας παίχτης μπορεί να κάνει όσο κάνει όλο το υπόλοιπο budget και τον θέλεις, θα τον πάρουμε.
0: Να σου πω, Χρήστο, κάτι.
1: Απλώς επειδή ο Ζήσης και ο Σπανούλης είναι προσγειωμένοι, σου λέει τώρα, μας το είπε τώρα, παιδιά, EuroCup παίζουμε. Πού να έρθει ο James?
0: Ναι, το είπε και συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, δηλαδή είναι θέμα, ο James είναι να πάει σε μια ομάδα να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Με τον Άρη δεν μπορεί να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, το EuroCup το πολύ πολύ να κατακτήσει.
0: Σωστό, ισχύει. Ναι. Κοίτα, υπάρχει το ενδιαφέρον που έχει την πλάκα του ότι και ο Σπανούλης και ο Τρινκέρι παίρνουν πιο πολλά λεφτά από τους προπονητές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Δηλαδή πες ότι έμενε ο Άταμαν, το συμβόλαιο του δεν είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Είναι γύρω στα 1,300.
1: Ναι.
0: Του Μπαρτζόκα το συμβόλαιο είναι περίπου 1,200. Ναι. Άρα πρόσεξε τι έκαναν οι δύο μεγάλοι της Θεσσαλονίκης. Έχουν δώσει περισσότερα λεφτά για προπονητή, ναι, από ό,τι οι αιώνιοι. Είναι φοβερό, πραγματικά. Και μάλιστα είναι και αυτό ιδιαίτερο και περίεργο και το συζητάμε, ας πούμε, με ενδιαφέρον, ότι οι δύο προπονητές του Άρη και του ΠΑΟΚ θα παίρνουν πιο πολλά λεφτά από τους παίκτες. Και αυτό είναι λίγο σπάνιο σε ομάδα. Δηλαδή συνήθως οι παίκτες του Άρη είναι πιο ακριβό πληρωμένοι από τον προπονητή.
1: Επειδή ξέρω ή μάλλον προσπαθώ να μάθω το πλάνο του Άρη για τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω και πολλά.
0: Okay.
1: Το θέμα είναι ότι στο μυαλό του Ζήση είναι, ναι, να έρθει ο αρχιτέκτονας και, ναι, μαζί να χτίσουμε, ναι, την ομάδα για το μέλλον. Γι' αυτό είναι και πολυετές το συμβόλαιο, γιατί,
0: ναι, ναι, ναι,
1: θέλει να έχουν το χρόνο να φτιάξουν αυτό που θέλουν με βάσεις. Τώρα αυτά τα αρποκαλατζίδικα που κάνουν σε άλλες ομάδες, παίρνουν 2-3 φανταχτερούς παίκτες και λένε όπου κάναμε ομαδάρα πάνω να πάρουμε την Ευρωλίγκα, δεν το
0: και
1: κάνει ο Σπανούλης.
0: Υπομονή, έτσι.
1: Σίγουρα, θέλει και υπομονή.
0: Στη συνέντευξη τύπου, ο Σπανούλης έδειξε ότι είναι ρεαλιστής, έδειξε ότι προσγείωσε τον κόσμο, δηλαδή αυτό που είπε για τον Mike James που το ανέφερες νωρίτερα, για τους στόχους, για το τι παίκτες θέλει, για τη φιλοσοφία του. Ο Σπανούλης είναι της εργατικότητας, δηλαδή θυμάμαι μια φορά τον είχε ρωτήσει ο Γιώργος Λιμιάτης, ήταν τότε στην Εθνική Παμπέδων, και του λέει Βασίλη, πώς το βλέπεις, λέει, υπάρχει ταλέντο. Λέει, δεν πιστεύω στο ταλέντο, πιστεύω στη σκληρή δουλειά. Είδες τι είπε κάποια στιγμή συνέντευξη τύπου, ότι το μπάσκετ πάει στην αθλητικότητα και στο λιγότερο IQ. Δηλαδή σου λέει, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες που να συνδυάζουν και IQ και αθλητικότητα. Θεωρώ ότι το μυστικό για να κερδίσεις τίτλους και στην Ευρωλίγκα, που το έχουν δει, το έχουν καταλάβει οι προπονητές, και γι' αυτό το λόγο και ο Μπαρτζόκα στο καλοκαίρι έβαλε πολλή αθλητικότητα, γιατί εκεί το χάσε το παιχνίδι πέρσι ο Ολυμπιακός από τη Μονακό στον ημιτελικό, είναι αθλητικότητα, σκληράδα και μακρινό σουτ. Ναι. Αν τα συνδυάσει αυτά τα τρία, θα έχεις αποτελέσματα στο σύγχρονο μπάσκετ. Αν σου λείπει είτε μακρινό σουτ, είτε αθλητικότητα, είτε σκληράδα, είσαι soft, δεν κερδίζεις. Αυτό θα πάει να φτιάξει ο Σπανούλης δηλαδή στον Άρη.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος μου αρέσει περισσότερο από τους παίκτες που πήρε?
1: Ποιος μου αρέσει? Ο Δημητρίγεβιτς. Ο Δημητρίγεβιτς.
0: Εμένα για κάποιο λόγο με έχει τρελάνει ο Μοκόκα.
1: Ναι, παίζει πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Και φέτος
0: να το σηκώσει
1: φέτος
0: το παλέ στο πόδι με αυτά που θα κάνει. Είναι πολύ έτσι ενθουσιώδης, είναι πολύ εκρηκτικός, θεαματικός, και θα το σηκώσει το παλέ στο πόδι.
1: Και είναι και
0: μιας και μιλάμε για παλέ, είναι και το μεγάλο project του Άρη, έτσι. Η βελτίωση και όλα αυτά.
1: Ναι. Σταδιακά κάθε χρόνο θα το παλέ και θα βελτιώνεται και θα αυξάνει η χωρητικότητα.
0: Κοίτα,
1: γιατί δεν έχουν το. Ξέρεις, ο Άρης έχει το μειονέκτημα το ότι δεν έχει το χρόνο,
0: ναι,
1: για να κάνει τις εργασίες που θέλει. Τώρα σε 2-3 μήνες το καλοκαίρι είναι με το μαχαίρι στο
0: όπως
1: λαιμό.
0: Το Ολυμπιακό στο σεφ.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολα.
1: Και αν το κλείσει εντελώς, δεν έχει που να πάει, δεν έχει που να μετακομίσει.
0: 100%. Νομίζω το πρώτο θα είναι η δημιουργία κερκίδας στο περίφημο νεκρό σημείο.
1: Ναι.
0: Που περίπου 800 θέσεις χωράει αυτό το κομμάτι. Να μεγαλώσει δηλαδή το παλέ και να πάει 5-800 κάπου εκεί περίπου.
1: Εμάς τους δημοσιογράφους μας τριμώχνουν τέρμα πάνω.
0: Καλά, ναι. Στο ΟΑΚΑ να δεις πως είμαστε. Πάρα πολύ στενάχωρα, γιατί έχουν γίνει τα VIP και οι σουίτες και δεν υπάρχουν θέσεις για δημοσιογράφους.
1: Ναι.
0: Και στο ΣΕΦ θα αλλάξουν, να ξέρεις, οι θέσεις των δημοσιογράφων από το κατά μήκος πάνε όλοι στο πέταλο μαζεμένοι.
1: Ναι.
0: Όπως έχει ξεκινήσει ήδη η μετακίνηση. Γιατί το ΣΕΦ θα σκαφτεί και 3 μέτρα βάθος για να μεγαλώσει η χωρητικότητα κατά 3.000. Να πάει από 12.500-15.500. Αλλά θεωρώ ότι είναι για το παλέ, για τον Ingalls Hall, το Αλεξάνδρο Μέλαθρο, το ξακουστό αυτό γήπεδο του Άρη, ότι μέχρι την διεθνή έκθεση θα έχουμε τα νέα, πιστεύω. Mm. Διότι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το ανακοινώσει τότε για τον Άρη την παραχώρηση, τότε ο Άρης θα είναι υποχρεωμένος να ψάξει αλλού, φοβάμαι.
1: Το είπαν και οι άνθρωποι.
0: Ότι, το σημείο αυτό.
1: Ναι, το είπαν και οι άνθρωποι ότι το βλέπουμε, το εξετάζουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχει. Το έχουμε σαν επιλογή το ότι το παρατάμε και πάμε να χτίσουμε καινούριο. Αλλά μέχρι στιγμής, γιατί τα 2-3 επόμενα χρόνια θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε το παλέ. Θα δούμε. Εντάξει, τουλάχιστον από τη στιγμή που έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της ομάδας και μέσα στις ανάγκες της ομάδας είναι και το γηπεδικό, να κοιμάσαι ήσυχος. Ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος θα βάλει τα κατάλληλα στελέχη να τρέξουν το project του γηπέδου.
0: Να σου πω και κάτι άλλο σημαντικό, είναι ότι ξεχρέωσε και τα χρέη. Το πρώτο που έκανε η διοίκηση αυτή. Δηλαδή θυμάσαι όσα χρόνια συζητάγαμε στα τηλέφωνα και τα λοιπά, τα χρέη ήταν ένας βραχνάς. Τον Άρη.
1: Μα καταρχήν τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και πέρσι, τέτοια περίοδο συζητούσαμε για μια προσφυγή να περιμένει λίγο παίχτη στην τελευταία δόση, μην τέτοιο. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι είχαμε ένα οικονομικό ρεπορτάζ να πληρώσουν, να προλάβουν. Ο Άρης τώρα ψάχνει να βρει λεφτά, είναι λίγο νοικοκύρης. Τώρα τελείωσε. Είσαι νοικοκύρης λίγο πολύ.
0: Βέβαια,
1: είσαι νοικοκύρης, τελείωσε.
0: Και σέβονται οι προπονητές. Καλά, η έλευση του Σπανούλη αλλάζει όλη την αγορά, γιατί πλέον οι ατζέντιδες στην Ευρώπη και στην Αμερική καταλαβαίνουν ότι γίνεται κάτι σοβαρό στον Άρη. Δηλαδή δεν πήρε ένα προπονητή από το δεύτερο τρίτο ράφι, πήρε ένα προπονητή που ήταν μέχρι τώρα στο Μονακό και ήταν και στον τελικό της Ευρωλίγκας πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι. Άρα έχει ξεκλειδώσει η αγορά των ατζέντιδων. Όμως όταν υπήρχαν τα χρέη, ήταν μαζεμένος ο κόσμος του μπάσκετ. Δηλαδή σου λέει να τον στείλω και να του χρωστάνε. Δεν ήταν ότι καλύτερο. Τώρα αυτά τελειώσανε.
1: Ναι, το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι οι Αμερικανοί ατζέντιδες είναι λίγο δύσπιστοι. Άμα σε βάλουν στην blacklist, δύσκολα φεύγεις από αυτήν.
0: 100%. Τώρα,
1: γιατί ό,τι 100%. Και να τους πεις, ό,τι και να τους εξηγήσεις, και Σιάο και ο φίλος του Αντετοκούμπο, σου λέει εγώ από τον Άρη ο παίκτης μου έμεινε απλήρωτος. Πήγα σε 10 δικηγόρους και σε 10 δικαστήρια για να πάρω τα λεφτά μου. Ενώ τώρα που ήρθε ο Βασίλης Πανούλης, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι σε βγάζουν από το blacklist ή από τους κακοπληρωτές, αν θέλεις, και σε βάζουν στη λίστα με τους καλούς πελάτες. Λοιπόν, να σε ευχαριστώ.
0: Μια δήλωση σου επί του πιεστηρίου. Τώρα βγήκε ένα δημοσίευμα από Ισπανία, βέβαια το ξέραμε πάνω κάτω, ότι η Μονακό σίγουρα θα συνεχίσει στο EuroCup. Το πιστεύω δηλαδή ακράδαντα αυτό. Και η Μπεσίκτας θα πάρει τη θέση της στην Ευρωλίγκα. Το θυμάσαι που το λέγαμε ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμος ο ΠΑΟΚ να πάρει μια τέτοια θέση, διότι πρόσεξε, ο Άρης ήταν στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ ήταν στο FIBA Europe Cup, ούτε καν
1: στο Champions League.
0: Αν ήταν στο EuroCup θα σου έλεγα ναι, που δεν την νοιάζει την Ευρωλίγκα αν ήταν Champions League, σου λέει δεν είναι στην ομπρέλα μου, δεν είναι EuroCup τα τελευταία χρόνια, ας πούμε.
1: Μεταξύ
0: άρα,
1: μας
0: σου λέει πήγαινε πρώτα EuroCup και το συζητάμε.
1: Ναι, μεταξύ μας αυτό το ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στην Ευρωλίγκα ήταν ένα διαφημιστικό τρίκ όσον αφορά για να το χρησιμοποιήσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ προς του Μιστακίδη εν ώψη των κρίσιμων γενικών συνελεύσεων του Ερασιτέχνη. Δεν νομίζω, ούτε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πίστευαν, ούτε καν ο Ρασνάτοβιτς που τους βοηθάει πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει ποτέ στην Ευρωλίγκα. Το ξέρανε από την αρχή.
0: Για τώρα τουλάχιστον ναι.
1: Ναι, το ξέρανε από την αρχή. Και ο ιδιαίτερο Ρασνάτοβιτς, που είναι έμπειρος ατζέντης και είναι φίλος με τον Μιστακίδη, το ήξερε από την αρχή. Απλούσε τα. Είναι η μάχη τώρα Μιστακίδη-Σαβίδη και στον πόλεμο των εντυπώσεων λένε και διάφορα πολλά ακραία πράγματα.
0: Να μην υποτιμάμε το EuroCup και κλείνω. Είναι μια σπουδαία διοργάνωση. Θα θυμίσω ότι ούτε ο Άρης είχε εγγυημένο συμβόλαιο στο EuroCup, αλλά ούτε ο ΠΑΟΚ έπαιζε στο EuroCup. Άσχετα αν και οι δύο ομάδες έχουν παίξει στο παρελθόν Ευρωλίγκα. Θα έρθει η ώρα τους που θα παίξουν Ευρωλίγκα, μακάρι και οι δύο.
1: Μάλιστα. Μακάρι. Μακάρι αυτός να είναι ο Άρης που θα χαμογελάσει του χρόνου. Με Βασίλη Σπαλούνη να σου πω, εγώ θεωρώ σίγουρη τη διάκριση του Άρη στο EuroCup. Όχι την κατάκριση, τη διάκριση του Άρη στο EuroCup. Γιατί τον ξέρεις εσύ καλύτερα από όλους μας και θα επιβεβαιώσει αυτό που σου πω, ότι ο άνθρωπος είναι μαχητής. Εάν δεν κερδίσει, δεν φεύγει από το γήπεδο.
0: Και να σου πω και ένα τελευταίο. Ναι. Έχουμε πάρει το χάλκινο μετάλλιο και στέλνει ένα μήνυμα και τα λοιπά. Τι ώρα απάντησε? 5 το πρωί. Δεν κοιμάται. Βλέπει μόνο μπάσκετ. Ο άνθρωπος δεν κοιμάται. Φυσικά εγώ το δω το επόμενο πρωί το μήνυμα, την απάντηση. Όταν ξύπνησα, 9 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ο Σπανούλης δεν κοιμάται τα βράδια. Γι' αυτό και είπε στο Ζήση, συγγνώμη και από τη Φανή που σε αφήνω άϊπνος. Ο άνθρωπος είναι μπάσκετ όλη μέρα.
1: Είναι μπάσκετ.
0: Και η οικογένεια. Και η οικογένεια.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Το, κάτω από το παλέ υπάρχει ένα ίδιος χώρος, τόσο μεγάλος, που ήταν γήπεδο Στίβου. Λοιπόν, τώρα που θα τον πάρει όλο στο υπόγειο Άρης, θα του κάνει ένα δωμάτιο να μην φεύγει έτσι πολύ τελέστατο, να μην φεύγει καθόλου από το γήπεδο. Ζει και ανακοιμάται μέσα στο γήπεδο.
0: Είναι πολύ καλά αυτό ότι οι εργατικοί προπονητές, γιατί υπάρχουν και τεμπέληδες προπονητές, κοιμούνται πολλές φορές στο γήπεδο.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Έχουν καναπέ κρεβάτι ή ράτζο και κοιμούνται το μεσημέρι για να μην χάνουν χρόνο για την απογευματινή προπόνηση.
1: Βαγγέλη Αγγέλου. Βαγγέλη Αγγέλου.
0: Και όχι μόνο. Χρήστο, αν δεν τα ξαναπούμε, καλό καλοκαίρι με υγεία.
1: Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μίλησες.
0: Έγινε. Συνέχεια. Χαρά μου. Για χαρά.
1: Λοιπόν, ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας Σωτηρίου από την Αθήνα. Είναι στην κρατική τηλεόραση και στην κρατική ραδιοφωνία. Πολύ καλός φίλος από το ακούσατε με τον Βασίλη Σπανούλη. Συνδέονται φιλικά από τότε που ο Βασίλης Σπανούλης, νεαρός αθλητής, είχε πάρει μεταγραφή στο Μαρούσι του Παναγιώτη Γιαννάκη.

Λοιπόν, ακούσατε και πώς βγήκε το Kill Bill, το οποίο βέβαια μετά δανείστηκαν από τον συνάδελφο τον Κώστα Σωτηρίου πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μερικά από τα δικά σας μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματα, μερικά τώρα, τα υπόλοιπα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Δεν σας λέω προς το τέλος, γιατί μπορεί να έχουμε πολλές συνεντεύξεις να μην προλάβουμε. Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει την καλησπέρα του. Ο άλλος ο Γιώργος μας στέλνει τη συμφωνία στο μπάσκετ γυναικών του Άρη με την Joyner Αμυγιά. Τα πούμε με την επιστροφή. Έχουμε και τους νεαρούς διεθνείς. Έχουμε και τους παίκτες του Άρη, μάλλον τους ενδυνάμει παίκτες του Άρη που παίζουν σήμερα τελικούς. Ο φίλος ο Μίλτος, εσύ έχεις πολλά να πεις για το μπάσκετ. Περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε, φίλε Μίλτο, και τον Οσαλή για το ποδόσφαιρο. Ο φίλος ο Μπάμπης, το επίδο δεν μου λέει τίποτα, αλλά πρέπει να έχει ακούσει τις ιστορίες που λέμε όσον αφορά για τα βουντού μητέρας αθλητή που κατάγεται από τη Δυτική Αφρική. Ξέρετε, Δυτική Αφρική και η Νιγηρία και οι γειτονικές χώρες είναι η πρωτεύουσα του βουντού. Το βουντού από εκεί βγήκε. Λοιπόν, είναι μια ιστορία την οποία λέω πάρα πολλές φορές, γι' αυτό λέω και χαμογελάω, ότι μάλλον αυτός ο φίλος ο Μπάμπης ή του την έχουν μεταφέρει ή την έχει ακούσει από μένα, ότι βρίζαν τη μαμά αθλητή, δεν λέω ονόματα, εντάξει, και αυτή πήρε τηλέφωνο μια ξαδέρφη της. Η ξαδέρφη της είχε μια γνωστή μάγισσα βουντού και τους καταράστηκε, και όπως βλέπετε σήμερα υπάρχει και ανακοίνωση κιόλας, γιορτάζουν τα 100 χρόνια ατίτλοι, χωρίς τους τίτλους που περιμέναν, και περιμέναν και πολλούς και τους θεωρούσαν και σίγουρους. Λοιπόν, γι' αυτό, αν θέλετε να συνεχίσει η κατρακύλα σας, μπορείτε να συνεχίσετε να βρίζετε. Επειδή όμως εμείς θέλουμε να συνεχίσει η κατρακύλα σας, να συνεχίσετε να βρίζετε. Ο φίλος ο Βασίλης, γεια σου ρε Βασίλη, καιρό έχουμε να τα πούμε. Πού είσαι αγόρι μου? Ακούω τον Σαλή που σε φωνάζει καμιά φορά. Γιατί σε φωνάζει ο Σαλή? Εσύ ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος, σε βρίζει ο Σαλής και σε φωνάζει και σε λέει ότι είσαι τέτοιος. Γκρινιάρης. Λοιπόν, είσαι ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος. Φρόντισες να ανανεώσεις το εισιτήριο σου διαρκείας? Θα μας ξανάρθει στη θύρα ένα να σε βλέπουμε στα διαλύματα? Αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, φίλος ο Βασίλης, άκουσα και το Γιάννη, στείλετε και στο Γιάννη παρόμοιο μήνυμα. Πώς βλέπεις το Σλούκα να κλείνει την καριέρα του στον Άρη τα τελευταία 1-2 χρόνια της καριέρας του? Εάν έχει 1-2, θα ήταν μεγάλη του χαρά να τα κλείσει στον Άρη. Αλλά εάν δεν παίξει μπάσκετ, να ξέρετε, σας το λέω, ότι ετοιμάζεστε, ο Σλούκας θα αγοράσει μετοχές στον Άρη. Θα συναντηθεί με το Σιάου και θα πει θέλω το 10%, θέλω το 5% των μετοχών. Πόσο μπορείς να μου διαθέσεις? Ο Σλούκας, με το που θα κλείσει την καριέρα του, σας λέω, θα συναντηθεί με το Σιάο και θα ζητήσει μετοχές του Άρη. Το ότι ήθελε κάποια στιγμή να επενδύσει στον Άρη δεν το έκρυβε ούτε ο ίδιος. Τώρα που τελειώνει η καριέρα του, δεν ξέρω, έχει ακόμα ένα χρόνο, νομίζω έχει ακόμα ένα χρόνο με τον Παναθηναϊκό, αν έχει δύναμη να παίξει και μετά, πολύ ευχαρίστως θα ερχόταν στον Άρη, πολύ ευχαρίστως θα τον ήθελε ο Άρης, και φυσικά να ξέρετε ότι στόχος του είναι να ασχοληθεί διοικητικά με τον Άρη. Σας το λέω, και φυσικά θα έρθει Θεσσαλονίκη με την οικογένειά του όλη. Θα φέρει και τη μαμά του, ποια είναι άρρωστη οπαδός του Άρη, να ξέρετε. Εντάξει Βασίλη, την πήρες την είδηση?
Μη με γκρινιάζεις, σου δώσα η δυσάρα. Σου λέω ότι ο Σλούκας όταν κλείσει την δεν ξέρω που θα κλείσει την αγωνιστική του καριέρα. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά ξέρω όμως ότι όταν κλείσει την αγωνιστική του καριέρα, εντάξει, θα μιλήσει με το Σιάο και θα πει θέλω μετοχές του Άρη. Πόσα θες να μου δώσεις, 5%, 2%, 10%? Όσο μου δώσεις το αγοράζω. Όσον αφορά το δεύτερο μήνυμα, φίλε Βασίλη, το αφήνω λίγο στην άκρη. Θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, πάντα με την επιμέλεια του GR Times, με την επιστροφή συνέχεια στα δικά σας μηνύματα, ρεπορτάζ και φυσικά δεν ξεχνάμε Γιάννης Ηλισίκατος και προτάσεις όσον αφορά το στοίχημα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι αγορές πετρελαίου μετά την εμπλοκή στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα επρόκειτο να ξεκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Βανς ακύρωσε τελευταία στιγμή το ταξίδι. Όχι και από τους Ιρανούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Η Τεχεράνη ζητά εγγυήσεις ότι οι επιθέσεις στο Λίβανο θα σταματήσουν. Βολές Βανς κατά Ισραήλ τους κάλεσε να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι είναι απομονωμένοι διεθνώς. Ισραηλινές δυνάμεις αψηφούν τον Αμερικανό αντιπρόεδρο και σφυροκοπούν το Λίβανο. Δεύτερη ημέρα συνόδου κορυφής σήμερα στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Πάγιες οι ελληνικές θέσεις για προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Διευκρινήσεις από τον εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου για τους μισθούς των αρχιερέων. Ο κύριος Βαρθολομαίος ξεκαθάρισε ότι δεν εισήγαγε κάποιο προνόμιο, αλλά επανέφερε τη μισθοδοσία των αρχιερέων στο γενικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Η μισθοδοσία του κλήρου, τονίζει, δεν αποτελεί χαριστική ή προνομιακή διαχείριση της Εκκλησίας από το κράτος, αλλά συνδέεται με μια ιστορική σχέση ανταπόδοσης. Απίστευτη υπόθεση εκβιασμού 13χρονου στον Βόλο. Ο 13χρονος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του και δάνεισε μερικά σε έναν φίλο του. Εκείνος στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για την κατοχή τους και του ζήτησε χρήματα προκειμένου να μην κατηγορηθούν οι γονείς του. Το παιδί κατάφερε να αφαιρέσει από το σπίτι του το ποσό των 370.000 ευρώ, τα οποία φέρεται να είχε ο πατέρας του στο σπίτι για επαγγελματικούς λόγους. Ο 34χρονος συνελήφθη ενώ τα χρήματα δεν έχουν βρεθεί. Ξανά σε λειτουργία από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δοκιμές διασύνδεσης της βασικής γραμμής με την επέκταση στην Καλαμαριά. Στην επόμενη φάση, λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου, θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι σειρμοί της Καλαμαριάς. Κλείνει ο περιφερειακός το βράδυ του Σαββάτου λόγω flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να το περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
10: GPS και βυθώματο έχεις.
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
11: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
10: GPS, λόγιο έχεις.
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
11: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
10: Meimaris.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC.
2: Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
13: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και το ενημερωτικό δελτίο του GR Times. Πριν πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα, να πούμε λίγο ένα σημαντικό θέμα στο ρεπορτάζ και παίρνω αφορμή από το μήνυμα του φίλου του Αλέξανδρου. Τι λεφτά αξιώνει ο Άρης για το τηλεοπτικό? Λοιπόν, σήμερα ήταν προγραμματισμένο να γίνει διοικητικό συμβούλιο στο Νεσάκε με θέμα το τηλεοπτικό. Μεταφέρθηκε, παιδιά, δεν έχουμε γραμμές, μην παίρνετε τζάμπα. Λοιπόν, μεταφέρθηκε το διοικητικό συμβούλιο για το επόμενο διάστημα, βλέποντας η διοίκηση του ΕΣΑΚΕ να επιστρέφει στο παιχνίδι και η ΕΡΤ και να κάνει αντιπρόταση στην πρόταση του Sky. Δεν ξέρω ακριβώς νούμερα. Τώρα σας λέω ότι αυτό είναι πρωινό ρεπορτάζ, ότι η ΕΡΤ έκανε αντιπρόταση, περιμένουν απάντηση από το Sky, περιμένουν μήπως μπει και άλλο κανάλι στον πληστηριασμό. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι η καλύτερη στιγμή για τον ΕΣΑΚΕ αυτή τη στιγμή είναι να περιμένει. Από τη στιγμή που έχει δύο και περιμένει και τρίτο να μπει στο παιχνίδι, νομίζω, γιατί κάτι είχα ακούσει, βέβαια έχει λίγο διάστημα, ότι και η Νόβα θέλει να μπει στο χώρο όταν έβλεπε και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Είδες ποιος ο φίλος γκρίνιαζε? Ο Άλεξ. Και εγώ είπα τη λέξη ΠΑΟΚ. Μην γκρινιάζει μόνο για τον καλεσμένο μας, θα απαντήσω και σε σένα μετά. Λοιπόν, και η Νόβα ήθελε να μπει ή σκεφτότανε να κάνει πρόταση να μπει όσον αφορά για τα δικαιώματα του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχει την Ευρωλίγκα, έχει το Eurocup της Ευρωλίγκας, της κορυφαία διοργάνωση. Αν έπαιρνε και το ελληνικό, από την άλλη πλευρά το Κοσμοτέ έχει τις διοργανώσεις της FIBA, της FIBA Europe, και γιατί τις διοργανώσεις της FIBA γενικότερα τις παίρνει η κρατική τηλεόραση μαζί με την Nova. Έχει μια πετύχει με τη FIBA η Nova μια συμφωνία, δηλαδή τις εθνικές ομάδες τις δείχνουν και οι δύο. Και τα προηγούμενα χρόνια, τώρα δεν ξέρω φέτος ή μάλλον στην επόμενη διοργάνωση, αλλά νομίζω θα παραμείνει η Nova. Και φυσικά να ξέρετε ότι και η Nova, και δεν αποκλείεται και κάποιο άλλο κανάλι να μπει, δεν αποκλείεται. Ήδη τα λεφτά στο μπάσκετ ή μάλλον το ενδιαφέρον ανεβαίνει κατακόρυφα με το δυνάμωμα των ομάδων. Δηλαδή μέχρι τώρα είχαν Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, από πίσω η ΑΕΚ, αλλά πολύ χαμηλότερα. Μπαίνει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξοδεύει λεφτά. Δεν μπορώ να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι εκτός συναγωνισμού, αν και εγώ ξέρετε ότι δεν πολύ πιστεύω τα όσα λένε στον ΠΑΟΚ. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να μην είμαι ρεαλιστής και να μην πω ότι όντως ξοδεύονται λεφτά. Τώρα ξοδεύονται λεφτά επί της ουσίας, ξοδεύονται λεφτά επί του γενικότερου, της γενικότερης έξοδος μαρτυρίας του Μιστακίδη για να πάει με άλλον αέρα στη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά το θέμα είναι ότι αυξάνεται κατακόρυφο το ενδιαφέρον στο μπάσκετ, μπαίνουν και άλλες ομάδες για να χτυπήσουν τους δύο μεγάλους. Η ψαλίδα δεν είναι τόσο μεγάλη. Και επίσης να σας πω ότι δεν είναι διατεθειμένος ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός να διατηρήσουν το μπάτζετ τους τόσο υψηλά όπως τα δύο τελευταία χρόνια, 30 πλάς εκατομμύρια. Τη νέα χρονιά θα το ρίξουν. Σε πιο λογικά επίπεδα. Σε επίπεδα που να ισοσκελίζουν τα έσοδα με τα έξοδα.
Θα μου πείτε ότι έχουν πάρα πολλά έσοδα. Έχουν πάρα πολλά έσοδα. 5 εκατομμύρια σας λέω ότι είναι τα τηλεοπτικά, 4,5 τηλεοπτικά και και για τους δύο, τα τηλεοπτικά και σε Ευρωλίγκα και σε ελληνικό πρωτάθλημα και ό,τι μαζεύουν από το κύπελο, γιατί το κύπελο πάει τους μοιράζει, μοιράζει ποσά η ελληνική ομοσπονδία ανάλογα με την τη θέση που τερματίζει στο κύπελο. Αυτό είναι ότι ο Εσάκε περιμένει, ο πληστηριασμός έχει ξεκινήσει, δεν μπορώ να σας πω αν προηγείται κάποιος ή όχι, το θέμα είναι πού θα κλείσει η μπίλια. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε, την τελευταία πρόταση του Sky, το οποίο ήταν σύν 1 εκατομμύριο σε σύγκριση με το προηγούμενο συμβόλαιο. Σίγουρα στην αντιπρόταση η ΕΡΤ θα ανέβηκε κι άλλο. Τώρα, τι λεφτά θα αξιώσει ο Άρης? Δεν μπορούμε να το ξέρει κανένας. Κανένας δεν ξέρει πώς θα μοιραστούν τα χρήματα που θα πάρει ο Εσάκη. Είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Εσάκη. Σίγουρα δεν θα είναι από 1 εκατομμύριο ή 2, και ο τρίτος της βαθμολογίας 500.000 και ο τέταρτος 400.000. Δεν θα υπάρχει αυτό. Και από τη στιγμή που μικραίνουν οι ψαλίδες όσον αφορά το budget, εκεί θα υπάρξουν και κάποιες προτάσεις όσον αφορά για να κλείσει ψαλίδα. Πάντως, για πρώτη φορά περιμένετε να δείτε και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό με κάποιες ομάδες δορυφόρους να ενώνονται εναντίον των υπολείπων, γιατί σίγουρα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τα κεχτημένα τους, ποια είναι τα κεχτημένα τους, από τα 5 εκατομμύρια να παίρνουν τα δύο, να μοιράζονται τα δύο, δηλαδή το 40% να το παίρνουν αυτοί του συμβολέου, αποκλείεται και πάλι να γίνει.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τα τηλεοπτικά. Πριν από λίγο η Καϊ Άρης έστειλε τις ευχές της. Και συγκεκριμένα όχι μόνο η Καϊ Άρης, αλλά και οι ακαδημίες του Άρη στους νεαρούς διεθνείς. Οι νεαροί διεθνείς, λοιπόν, στις εθνικές Under 18, ο Χατζηλάμπου με την Εθνική Ελλάδος, ο Σιμεώνοφ, ο βαφτισιμιός του μπαμπά Βεζένκοφ, πολύ μεγάλο ταλέντο, με την Εθνική Βουλγαρίας και με την Εθνική Κύπρου, ο Αρτέμ Μικέεφ και ο Σάβας Φουλίδης, είναι με την Under 18. Την Under 17 έχει ο Άρης το Μεσσινιώτη, το Σιγάλα, τον Παναγιώτη Σιγάλα, είναι ο μικρός γιος του Γιώργου Σιγάλα, ο οποίος είναι ο δεύτερος αθλητής του Άρη που θεωρείται NBA project. Ο πρώτος είναι ο Χατζηλάμπρου και ο Δημήτρης Παυλίδης. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός είναι γιος ή ανεψιός του γνωστού προπονητή στο Πόλο. Νομίζω ότι είναι ανεψιός. Και ο μπαμπάς του Δημήτρη Παυλίδη και αυτός και αδερφός του γνωστού προπονητή είναι και αυτός, ήταν στον Άρη προπονητής στο Πόλο. Θα σας τα πει ο Δημήτρης που ξέρει καλύτερα το Πόλο. Και στην Under 15 είναι ο Δημήτρης Γυμνόπουλος. Τους εύχεται καλή επιτυχία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που έχουν το καλοκαίρι. Νομίζω ότι όλες οι εθνικές έχουν πανευρωπαϊκό φέτος το καλοκαίρι. Τώρα, από εβδομάδα θα σε έχω και πλήρη ρεπορτάζ που θα παίξει ο καθένας, η κάθε εθνική ομάδα, σε ποια διοργάνωση και σε ποια χώρα θα φιλοξενήσει την τελική φάση των πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων για τις μικρότερες ηλικίες. Λοιπόν, απάντησα και στο μήνυμα του φίλου του Αλέξανδρου τι λεφτά αξιώνει ο Άρης. Παιδιά, ακόμα δεν ξέρουν πώς θα τα πάρουν και το πώς θα τα μοιράσει ο Άρης, μάλλον πώς θα τα μοιράσουν στον ΕΣΑΚΕ, είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουν στη Γενική Συνέλευση, θα το συζητήσουν όλοι μαζί. Εάν δεν συμφωνήσουν, τότε να ξέρετε είναι πολύ πιθανό να έχουμε αποσχίσεις, δηλαδή να υπάρξουν ομάδες οι οποίες ούτως ή άλλως θα έχουν κάνει κάποιες παρασκηνιακές συζητήσεις, μπορεί ανάμεσά τους να είναι και ο Άρης, και να πάρουν το καπελάκι τους και να φύγουν. Πάντως, να σας πω, είναι τα θέματα τα οποία εμπιστεύομαι απόλυτα τα παιδιά στη διοίκηση, και τον Αντωνιάδη αλλά και τον Διακογιάννη, διότι και οι δύο και πτυχία έχουν και μεγάλη θητεία έχουν και στα πανεπιστήμια αλλά και σε πολυεθνικές εταιρείες, οπότε οι διαπραγματεύσεις, παιδιά, πιστέψτε με, είναι η ειδικότητά τους, και ιδιαίτερα οι διαπραγματεύσεις για το καλό της εταιρείας, που σημαίνει το μεγαλύτερο κέρδος της εταιρείας. Να ξέρετε, εγώ τους εμπιστεύομαι απόλυτα και θέλω να πιστεύω ότι και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, όσον αφορά με τον Νουά, παιδιά, νομίζω ότι το είπα νωρίτερα και στην εκπομπή του Νίκου, το θέμα ξεφουσκώνει, ο Νουά θα μείνει στον Άρη. Αυτό φαίνεται. Σήμερα το πρωί πάλι ανέβαζε βιντεάκι με φάσεις του από τον Άρη και βιντεάκι από το ότι έχει ξεκινήσει αυτό το διάστημα γυμναστική σε ειδικό κέντρο εκεί στη Λιόν, που είναι και το σπίτι του. Είναι το μεταβατικό στάδιο που λένε οι αθλητές. Έχει τελειώσει χρονιά, κάνει ο ίδιος προπόνηση και περιμένει να έρθει η ώρα να ενταχθεί στις υποχρεώσεις, δηλαδή στις προπονήσεις της ομάδας.
Και όσον αφορά τον Αλέξανδρο, τώρα έχει το πόσα διαρκείας λέει έχουμε μέχρι τώρα. Να σου πω πόσα θα έχουμε μία του μηνός. Όχι μία, δύο του μηνός. 4.000. Γράψτε το. 4.100 διαρκείας θα έχουμε 2 Ιουλίου. Πού θες να ξέρω εσύ πόσοι από τους 3.000 που έχουν δικαίωμα ανανεώσανε και πόσοι περιμένουν το διάστημα 26 με 1 για να νεώσουν θέση ή για να βελτιώσουν, για να αλλάξουν θέση. Και τι σημαντικό είναι πόσα διαρκείας έχει. Αυτή την ερώτηση νομίζω την έχουμε πει, δηλαδή τουλάχιστον σε μένα, ρε παιδιά, τι το κάνει. Αυτός ο Άρης και η πορεία που θα κάνει είναι ταβάνι. Όσα διαρκείας και να βγάζει θα τα καταπίνουμε. Τι είναι αυτά που, δηλαδή, πόσα διαρκείας, κανένα διαρκείας δεν πουλήσαμε. Πάνε στα φιλαράκια σου και πες, δεν πουλήσαμε κανένα διαρκείας. Τι ερωτήσεις είναι αυτές σας. Ο φίλος ο Αντώνης, στις δύο νίκες μπορεί να γίνει έκπληξη, όμως συμφωνώ και στις τρεις άμα έχεις καλή ομάδα και εκμεταλλευτείς το αβαντάζ έδρας. Ο φίλος ο Νίκος, Νίκο, συμφωνώ μαζί σου 1000% και ας μην διαβάζω το μήνυμά σου. Ο φίλος ο Λάζαρος, επειδή είπε για τον ΠΑΟΚ, θύμωσε. Το ίδιο και ο φίλος ο Χρήστος. Ο Κωνσταντίνος, τη γνώμη για επιστροφή ο Μπράντοβιτς και πιθανή συνύπαρξη με Μπαρτζόκα, Σπανούλη.

Έγινε. Να είσαι καλά, θα περάσει, θα σε πετύχω, θα το έχουμε υπόψη μας και αυτό, θα το προσπαθήσουμε. Ο Αλέξανδρος, διαβάσαμε το μήνυμά του. Ο φίλος ο Δημήτρης από το Λονδίνο, από την Αγγλία, το είχε πει παλαιότερα αυτό για το Σλούκα, πολύ πριν από το Σιάο, και πολύ πριν από το Σιάο είχε δείξει ενδιαφέρον ο Σλούκας να ασχοληθεί με τα κοινά του Άρη. Απλούστατα τότε, παιδιά, πριν έρθει δηλαδή ο Ρουσιαμάνη στην τριετία αυτή που ήταν στη διοίκηση και προσπάθησε και τα έβαλε σε μία τάξη, ήταν απογορευτικά για τον οποιονδήποτε να ασχοληθεί. Για τον Ρουσιαμάνη δεν ήταν, εντάξει. Ήτανε, ο Λουσιαμάνης είναι καλός έμπορος, γι' αυτό και ασχολήθηκε και μπόρεσε να βάλει ένα μεγάλο μέρος σε τάξη. Έκανε λάθη κι αυτός, έκανε λάθη, αλλά όλα παραβλέπονται στο ότι έβαλε το κεφάλι του και τα λεφτά του στον Άρη για να σωθεί ο Άρης. Εάν αφήναμε όλους τους υπόλοιπους που υπήρχαν μέχρι τώρα χωρίς το Ρουσιαμάνη, ίσως σήμερα εντί να μιλάμε για τον Άρη του Σιάο και του Σπανούλη και του Ζήση, να μιλούσαμε για τον Άρη της Elite Link σαν τον Ηρακλή, να προσπαθήσουμε να ανέβουμε, γιατί εκεί θα μας οδηγούσαν τα χρέη. Ο φίλος ο Αλέξανδρος. Φίλε Αλέξανδρε, πρώτον για τον Αντετοκούμπο, δηλαδή εσύ αγωνιάς πιο πολύ από το Σπανούλι. Τι μας λες τώρα, να μην τραβήξεις πολύ το θέμα του Αντετοκούμπο. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα για τον Αντετοκούμπο. Ή το NBA με τον αδερφό του ή ο Άρης. Εντάξει, αυτό σε ησυχάζει, ωραία. Λοιπόν, αύξηση χωρητικότητας παλέ 6,5 φέτος δεν μπορεί να γίνει. Πάρε ένα 6,200 με 6,300 και του χρόνου βλέπουμε. Σου αρκεί όσον αφορά για τις ξένες στον εραστέχνη, στο γυναικείο μπάσκετ, θα τα πούμε. Ο φίλος ο Παναγιώτης συντριγκάρει το γυναικείο μπάσκετ, λέει, ανακοίνωσε πιο πολλές μεταγραφές από τον αντρικό. Ο φίλος ο Ιωάννης από την εξωτική Σουηδία, έχουμε νούμερα για το πόσο είναι το τηλεοπτικό συμβόλαιο και πόσο θα απαιτήσουμε τα νέα δεδομένα. Το πόσο είναι δεν το ξέρουμε, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα. Είπαμε ότι βγήκε, σε πληστηριάζουμε προφανώς. Πριν να αναφερθώ στο συμβόλαιο, έστειλες το μήνυμα. Έχει βγει, σε πληστηριάζουμε. Ήταν σήμερα διοικητικό συμβούλιο, δεν του κάνανε. Πολύ έξυπνο. Αφού οι άλλοι ανεβάζουν προσφορά, κάνουν προτάσεις, αντιπροτάσεις. Για ποιο λόγο? Να συζητήσεις και να αποφασίσεις. Όταν θα πάρει από όλους προτάσεις, τότε θα τις βάλουν κάτω, θα τις εξετάσουν. Λοιπόν, όλα άλλαξαν το Μάιο του 2025 και το επικείμενο τηλεοπτικό είναι αποτέλεσμα έλευσης Σιάου, να το λέτε δυνατά, γιατί πάει να περάσει ένα άλλο αφήγημα. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί ακολουθούν. Ακολουθούν, το ξέρω. Και ότι δεν έχουν πλάνο και ότι το μόνο που το κάνουν δεν είναι για μας. Ό,τι κάνουν το φωνάζουν, και καμιά φορά φωνάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα κάνουν για να δημιουργούν εντυπώσεις όσον αφορά τον εμφύλιο που έχουν μέσα στο σύλλογο τους. Ο φίλος ο Γιώργος, υπάρχει περίπτωση αν δεν βρουν λύση να πιέσει Γιάννης για Κώστα δανεικό? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο Ολυμπιακός θα αξιώσει ένα ποσό, νομίζω μπορεί να το έχει πει και στην ΚΑΕ, θα το πληρώσει ΚΑΕ και θα πάει. Ούτε καν ΚΑΕ θα το διαπραγματευτεί, γιατί αυτό το ποσό το έδινε και άλλη ομάδα και είπε μάλλον ο παίκτης ότι δεν θα πάω σε αυτούς, θέλω τα ποσό αυτό, θα το πληρώσει ο Άρης.

Ο φίλος ο Ιωάννης, με ποια κριτήρια επιλέγει η Μπεσίκτας? Η Μπεσίκτας γιατί είναι συνεπής στο EuroCup τα τελευταία χρόνια. Και είναι και τουρκική ομάδα και θα φέρει και κάποιους χορηγούς μαζί στην Ευρωλίγκα. Θες καλούς λόγους, ε? Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το δεύτερο μέρος, το δεύτερο σκέλος του μηνύματος, το αφήνω να το απαντήσει ο Δημήτρης ο Σαλής. Για πόσους ξένους θα πάει το πρωτάθλημα? Νομίζω ότι θα πάμε για 7, χωρίς να είναι σίγουρο, γιατί υπάρχουν οι αντιδράσεις του ΨΑΚ. Θα το δούμε όμως. Είναι κάτι το οποίο το θέλει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και πλέον ο Άρης, αλλά και η ΑΕΚ.

0: Και έχουμε Γιάννη Λυσίκατο στη γραμμή μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά. Είδαμε τα παιχνίδια το βράδυ, ξενυχτήσαμε.
0: Τα είδες όλα, ρε?
1: Με το σημαντικό μέρος των παιχνιδιών.
0: Εγώ να σου πω...
1: Τα κατάφερα.
0: Μετά το πρώτο γκολ του Καναδά με πήρε λίγο ύπνος.
1: Ναι.
0: Και όταν ξύπνησα είχε μόλις τελειώσει το άλλο παιχνίδι.
1: Είχε τα μάτς που είχαν προηγηθεί του Καναδά.
0: Ναι.
1: Το μάτς που είχε προηγηθεί του Καναδά είχε μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αφού κέρδισε η Ελβετία με 4-1, ναι, ήταν βέβαιο πως ο Καναδάς θα κυνηγούσε ευρία νίκη αν μπορούσε. Ναι. Και τελικά πέτυχε για να βγει πρώτο.
0: Και μας πλήρωσε, να σου πω την αλήθεια, γιατί εγώ έπαιξα τη Βοσνία, λέω σκυλιά είναι, να σου πω την αλήθεια, το έπαιξα διπλή ευκαιρία Χ2.
1: Ναι.
0: Μας πρόδωσε η Βοσνία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά για να ισοφαρίσουμε και να βγάλουμε και ένα μικρό κέρδος, παίξαμε νίκη Καναδά με over 3,5.
1: Το πήρες πανεύκολα.
0: Το πήρε πανεύκολα, ναι. Ναι, ναι. Με το 6-0, ναι, το πήρα πανεύκολα.
1: Ναι, γιατί και στο μήχρονο 3-0 με 10 και τα λοιπά.
0: Γι' αυτό και κοιμήθηκα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε. Ωραία. Στα σημερινά.
1: Πάμε, φρέσκα κουλούρια. Θα πούμε
0: ώρα
1: και για το Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι.
0: Αμερική-Αυστραλία, ναι, θα πούμε και για το Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία. Έχουμε εδώ ξανά διοργανωτές. Ναι. Σε αντίθεση βέβαια με τους χθεσινούς διοργανωτές, με τον Καναδά και το Μεξικό, είχαν μεγάλο κίνητρο να βγουν πρώτοι. Καναδάς και Μεξικό, σε περίπτωση που βγαίναν πρώτοι, που μάλλον θα βγουν. Το Μεξικό βγήκε και ο Καναδάς περιμένει. Συνεχίζουμε στην επόμενη φάση τα νοκάουτ στη χώρα τους. Έτσι, μένουν στη χώρα τους. Και μάλιστα αν προκριθούν από την 32-16, παραμένουν στη χώρα τους. Η Αμερική σίγουρα έχει κίνητρο για την πρωτιά, απλά δεν υπάρχει το να παραμείνουν στη χώρα τους, καθώς όλα τα μάτια της Αμερικής, αν πάει μέχρι το τέλος, μην γίνονται στο αμερικάνικο έδαφος. Λοιπόν, έχουμε Αμερική-Αυστραλία. Αρκετά δύσκολο παιχνίδι, τουλάχιστον για αυτό που δείχνουν οι τιμές. Ένα 60 στον Άσο απέναντι σε μια Αυστραλία σκληροτράχυλη. Εγώ δεν θα ακουμπήσω τα λεφτά μου. Πόσο μάλλον όταν γνωρίζουμε ότι οι δύο ομάδες με μια ισοπαλία κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι να μην παίξω χ σε ένα μάτς που είναι αρκετά δύσκολο. Το χ μου το δίνει 4-33 περίπου. Προτιμώ να φάω τα νύχια μου το 4-33 παρά με το 1-60. Και μάλιστα να πω και την αλήθεια, εμένα μου άρεσαν αρκετά οι Αυστραλοί.
0: Ναι.
1: Πάμε στο επόμενο. Πάμε Σκωτία-Μαρόκο. Και εδώ είναι τσιμπημένες οι τιμές. Και εδώ είναι περίεργες οι τιμές. Η Σκωτία με κάποιο τρόπο κέρδισε το μάτς με την Αϊτή. Έχει 3 βαθμούς. Το Μαρόκο, ναι, μεν πήρε την ισοπαλία με τη Βραζιλία. Αλλά είναι ένα μάτς το οποίο το Μαρόκο πρέπει να κατέβει και να κερδίσει. Έτσι, άλλο να παίζεις με πέναντι στους Βραζιλιάνους ως outsider, άλλο τόσο απόλυτο φαβορί. 1,70 Μαρόκο με αυτή τη Σκωτία που θα παίξει με το μαχαίρι στα δόντια, επίσης θα αποφύγω. Αν θέλω να παίξω 1,70 στο Μουντιάλ, δεν πάω να παίξω καλύτερα το Αργεντινή-Αυστρία στον Άσο, που είναι σχεδόν ίδια τιμή. Και εδώ θα κοντράρω, θα παίξω άσοχη. Οι Σκοτσέζοι ξέρουν πολύ καλά ότι θα κλειστούν και με έναν βαθμό, αν τελικά το πάρουν, περνάνε και στην επόμενη φάση λογικά. Αλλά και στην τελική και το Μαρόκο, να σου πω την αλήθεια, και με χίνει αυτό το μάτς, έχουν άλλη μια ευκαιρία να κερδίσουν την Αϊτή και να πάνε στους 5.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω το λόγο να παίξω ένα 70. Κόντρα.
0: Κόντρα.
1: Κόντρα.
0: Και στο Σκωτία-Μαρόκο.
1: Έτσι. Είναι χαμηλό. Είναι πολύ χαμηλό το 1,70, πολύ χαμηλό και το 1,60 των Αμερικανών. Πάμε και στα άλλα.
0: Βραζιλία-Αϊτή.
1: Βραζιλία-Αϊτή, ναι. Κακή ιστορία η Βραζιλία. Δεν ήταν καλή με το Μαρόκο, απογοήτευσε τον κόσμο της. Με τον Νεϊμάρ πάλι εκτός και τα λοιπά, με μουρμούρες. Βέβαια είναι η Βραζιλία και όπως και να έχει πρέπει να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Θα είναι μεγάλη αστοχία τους να μην κερδίσουν αυτή την Αϊτή. Νομίζω ότι θα κερδίσουν το παιχνίδι. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα το κάνω με εύκολο ή δύσκολο τρόπο. Το να κρατήσουν το 0 και να κερδίσουν, άσο με no goal, είναι στο τίμιο 1,75 με 1,80. Και προτιμώ να παίξω αυτό, άσο με no goal.
0: Σούπερ.
1: Ναι.
0: Και πάμε στο Ντέρμπι, Τουρκία-Παραγουάη.
1: 6 ώρα το πρωί, μου αρέσουν αυτές οι ώρες.
0: Ναι.
1: Μου αρέσουν αυτές οι ώρες. Είναι οι ώρες μου. οι δύο ομάδες θα γνωρίζουν το παιχνίδι, το αποτέλεσμα του, του Αμερική-Αυστραλία.
2: Ναι.
1: Και πάνω κάτω θα γνωρίζουν αν θέλουν και νίκη με πολλά γκολ κτλ. Βέβαια δεν αλλάζει πολύ τη φιλοσοφία του αγώνα, γιατί θέλουν νίκη απαραίτητα έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι.
1: Έτσι. Απλά δεν ξέρουν και το εύρος που μπορούν να κυνηγήσουν. Νομίζω ότι όπως είπα τους Τούρκους, οι οποίοι στο παιχνίδι με την Αυστραλία ήταν ένα μάτς το οποίο μπορεί να σε παρασύρει αυτό το 2-0, να πεις ποια Τουρκία. Για ποιον είδε το παιχνίδι βέβαια, ήταν πάρα πολύ καλοί οι Τούρκοι, χάσανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Νομίζω θα σκοράρουνε, δέχονται με ευκολία τον γκολ, δεν είναι κακοί οι Παραγουανοί. Το σημείο του αγώνα νομίζω είναι το over.
2: Over.
1: Και στο κράτα ένα, δώσε ένα κτλ. Θα σου πω Τουρκία, Παραγουάη, γκολ, γκολ και over.
2: Oh.
1: Αυτό θα παίξω.
0: Τι απόδοση δίνει το πάνω από 3?
1: 2-20, δεν είναι, είναι χαμηλό. Α. Είναι χαμηλό. Είναι χαμηλό.
0: Δεν είναι άσχημο. 2-20. Πλησιάζει τα λεφτά σου και ναι. Κάτι ακόμα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ολλανδία, Σουηδία.
1: Πάμε Σαββατοκύριακο, βέβαια. Πιάσαμε Σαββατοκύριακο. Κοίταξε να δεις, έτσι στα γρήγορα και όλα είναι και πολλά τα παιχνίδια. Με αυτά που είδαμε από τις δύο ομάδες στην πρεμιέρα, με τους Σουηδούς να διαλύουν την Τινησία με 5-1 και τους Ολλανδούς να δείχνουν ότι έχουν προβλήματα απέναντι στις ομάδες όπως η Ιαπωνία, που ήρθε 2-2, νομίζω ότι δεν είναι καμία σοφία το να πει κανείς ότι το goal-goal και over έχει τύχες και νομίζω ότι είναι και το σημείο της αναμέτρησης.
0: Ωραία. Γερμανία, χτύλεφαν του στού.
1: Ναι. Κοίτα, έριξαν τα 7 στο Κουρακάο, γενικά οι Γερμανοί στα Μουντιάλ και στις μεγάλες οργανώσεις, άμα σε βρουν, σου ρίχνουν. Ναι. Θα μπορούσαν να ρίξουν και παραπάνω στο Κουρακάο. Η ακτή δεν είναι το ίδιο και μάλιστα είναι και ψυχωμένοι και πήραν και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Γουακουαδόρ με ένα 0 γκολ το τέλος. Δεν νομίζω ότι θα βάλω τα λεφτά μου σε αυτό το 1.50 σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα που βλέποντας το Γερμανία-Κουρακάο, δεν είναι μόνο ότι σκόραρε το Κουρακάο, είχε κανένα δυο ακόμα ευκαιρίες να κάνει γκολ. Θα προτιμήσω τον γκολ-γκολ εδώ.
0: Μάλιστα. Πιστεύεις θα βάλει πολλά γκολ η Γερμανία, αλλά θα φάει και ένα.
1: Ναι, δεν ξέρω, ναι, νομίζω θα φάνε ένα, θα φάνε πιστεύω.
0: Μάλιστα. Και πάμε στην Κυριακή, Εκουαδόρ-Κουρακάο.
1: Ναι, ένα και τίποτα δίνει ο Άσος. Το Εκουαδόρ πρέπει να κερδίσει αν θέλει να προχωρήσει στο θεσμό, καθώς έχασε από τον ακτή το πρώτο παιχνίδι. Θα κερδίσουν. Τώρα, να πω εδώ ότι το Εκουαδόρ συνήθως παίρνει αρκετές κάρτες και μάλλον θα παίξω το over 1,5 ομαδικές του Εκουαδόρ που το βλέπω στο 1,80. Δεν μπορώ να βρω άλλη αξία στο παιχνίδι.
0: Ωραίο, έξυπνο. Μου αρέσει.
1: Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Η νησία Ιαπωνία.
0: Ναι. Εδώ,
1: την νήσι φάγαν 5.
0: Μας άρεσε στο πρώτο παιχνίδι, ε.
1: Ναι. Την νήσι φάγαν 5, αλλάξαν και προπονητή. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει σε μεγάλη διοργάνωση να αλλάζει προπονητή ομάδα. Εντάξει, οι Ιάπωνες είναι καλοί και θα βρουν τρόπο να κερδίσουν, νομίζω, την νησία. Τώρα και το 1.50 βέβαια δεν είναι για να το παίζει κανείς. Ίσως να έπαιζε διπλό με over εδώ. Αλλά δεν τα λένε για το παιχνίδι.
0: Ναι. Το παρακολουθείς, μπορείς και στο live.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, η Ισπανία.
1: Αυτό είναι 7 η ώρα το πρωί. Κυριακή πρωί 7.
0: Ωραία. Ισπανία, Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, ναι, Ισπανία, Σαουδική Αραβία, ε.
0: Ναι.
1: Προβλημάτισαν οι Ήβηρες στο πρώτο μάτς. Και αυτό το μάτς είναι νωρίς. Νομίζω είναι 7 η ώρα, έτσι.
0: 7 η ώρα το απόγευμα όμως είναι.
1: Που σημαίνει, ναι, η δικιά μας, που σημαίνει 12 εκεί, με πολύ ζέστη, όπως είχε και στο πρώτο παιχνίδι, ναι. Που τα βρήκαν μπαστούνια και φέρανε και 0-0 τότε οι Ισπανοί. Νομίζω είναι και το μοναδικό 0-0 της Γεωργιάνωσης, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος. Οι Σαουδάραβες, ψιλοκαλοί για τα δεδομένα τους, παίρνουν το 1-1 με την Ουρουγουάη. Να σου πω κάτι, έτσι να φοβάμαι να παίξω ευρεία νίκη των Ισπανών.
0: Όχι, δεν και μην ξεχνάμε ότι οι Σαουδάραβες είναι οι δήμοι των μεγάλων ομάδων. Στο προηγούμενο μου
1: ναι,
0: κερδίσαν την
1: Αργεντινή. Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρέσει πολύ. 2-3 θα έπαιζα. 2-3 γκολ.
0: Ή δεν παίζει και τίποτα και το παρακολουθεί και άμα δεν και τίποτα. Καμιά έμπνευση στο live.
1: Δεν παίζει και τίποτα. Πάμε. Βέλγιο-Ιράν.
0: Βέλγιο-Ιράν, εδώ.
1: Το Βέλγιο το ξέρουμε. Losers.
0: Ναι.
1: Λουζεριά. Λοιπόν. Παραλίγο να μην κερδίσουν κιόλα στο πρώτο παιχνίδι της Αιγύπτιος. Τελικά μπήκε μέσα εκεί ο Λουκάκου σε μια φάση, στην πρώτη επαφή σχεδόν. Μπήκε γκολ, τελικά μέτρησε αυτό το γκολ, εκείνη η προσπάθεια του Λουκάκου. Πήραν το λιγότερο δυνατόν, έτσι ώστε να αποφύγουν τα χειρότερα. απέναντι σε ένα Ιράν που έφερε 2-2 την πρώτη αγωνιστική με τη Νέα Ζηλανδία, αυτό που, αυτή η ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Αμερική είναι ότι δεν του πολύ γουστάρουν το Ιράν. Όπως βλέπεις, τους έχουν βάλει να μείνουν στο Μεξικό και τους πηγαινοφέρουν σε Αμερική και Καναδά.
2: Ναι.
1: Ο Ταρέν είχε κάνει δηλώσεις ότι οι συνθήκες είναι περίεργες, ελέγχους κτλ. Κτλ. Γενικά τους κάνουν τη ζωή δύσκολη, είναι η αλήθεια. Βέβαια, θα ήθελα να έχουν απέναντί τους μια καλύτερη ομάδα ή μάλλον μια ομάδα, όχι το Βέλγιο, για να ασχοληθώ και να παίξω την νίκη τους. Θα τα αφήσω στην ησυχία του.
2: Ωραία. Και πάμε στο Ουρουγουάι, πράσινο ακροτήρι, παιχνίδι τα ξημερώματα της Δευτέρας.
1: Ναι.
2: Μία η ώρα.
1: Το πράσινο ακροτήρι πήρε το βαθμό εκεί με την Ισπανία το 0-0. Με τζαμπουκά. Έχουμε πει ότι οι αφρικανικές ομάδες δεν είναι πλέον φτωχοί συγγενείς και φάνηκε αυτό στο Μουντιάλος τώρα, με ελάχιστες εξαιρέσεις πριν των νησίων που έτσι απογοήτευσαν. Θα το παλέψουν το παιχνίδι. Οι Ουρουγουανοί δεν φημίζονται και για την επιθετική τους έτσι υπεροπλία. Βλέπω μια συντηρητική νίκη, μια νίκη τόσο όσο χι ημίχρονο, άσο τελικό βλέπω.
2: Μάλιστα. Και στο παιχνίδι πριν ξημερώσει Δευτέρα, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έχουμε Αμερική 1,60. Μαρόκο 1,70. Αίγυπτος είναι 60. Είναι τρία φαβόροι, τα οποία μπορεί να βγουν και τα τρία, εγώ δεν αντιλέγω. Αλλά θα ματώσουν για να βγουν αυτά τα φαβόροι. Λοιπόν, και εδώ η Αίγυπτος θα παίξει διαφορετικό παιχνίδι από ό,τι με το Βέλγιο. Πρέπει να μπει, να κατέβει, να κερδίσει, να πάρει πρωτοβουλίες. Η Νέα Ζηλανδία είναι μια μικρογραφία της Εθνικής Αυστραλίας. Με τη λογική ότι ναι, δεν έχουν και πολλές εμπειρίες, αλλά έχουν δυναμισμό, έχουν ενθουσιασμό. Στηρίζονται στη δύναμη. Δεν θέλει και πολύ για να σπάσει και αυτό το φαβορί. Και να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει αρκετά το άσοχη. Είναι γύρω στο 2.30. Και έχω την εντύπωση ότι θα έχει και το παιχνίδι και κάρτες.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Έχουμε λοιπόν τρία φαβορί επίφοβα. Εγώ αυτό κρατάω.
2: Σίγουρα.
1: Ότι από το να βάλει τα λεφτά σου σε ένα φαβορί που θα βγει δύσκολα και με το στανιό, ή στην ησυχία του ή κόντρα.
2: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Θα ξαναλέμε μαζί τη Δευτέρα για τους υπόλοιπους αγώνες και θα ξεκινήσουμε με το Αργεντινή-Αυστρία.
1: Τέλεια.
2: Λοιπόν,
1: θα τα πούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Γιάννη Λυσίκατος εδώ σας προσέφερε ενημέρωση, προβλέψεις για το τι μπορείτε να παίξετε μέσω Σαββατοκύριακο στους αγώνες του Μουντιάλ. Λοιπόν, πάμε ό,τι προλαβαίνουμε από τα δικά σας μηνύματα. Πολλούς από εσάς, συγγνώμη, θα σας αδικήσω, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Λοιπόν, το πώς ξένους πάει το πρωτάθλημα, ο φίλος ο Βασίλης. Χρήσω, αν όντως ισχύει η ιστορία με το βουντού που είπες ή έκανες πλάκα, δίνεις έστω και 1% για έναν εκ των James το λιό που λοφορεί στα κυτρινόμαυρα. Σου λέω ότι ούτε ο James ούτε το λιό πουλούς μπορούν να φορέσουν τα κυτρινόμαυρα. Ο ένας πάει η Ευρωλίγκα και το Λιόπουλος πάει, είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Πολύ δυνατά η μουσική όταν μιλάς. Συγγνώμη, φίλε τέτοια. Χρήστο. Λοιπόν, για τους ψηλούς θα μας πεις. Φίλε Βασίλη, ψάχνεις τρόπο να γκρινιάξεις, δεν έχεις δει να γκρινιάξεις. Μήπως ξέρετε σε ποιο ραδιόφωνο μπορώ να ακούσω νέα του Άριος, γιατί αν περιμένω από το γκαλαθοσφαιρικό ραδιόφωνο σας δεν θα μου φτάσει μια ζωή. Εξυπνάδα του φίλου μου στο Ηλία. Με το βασικό σκόρερ, το Ασόδη, το Τριαρκή, οι δύο θα είναι καλοί σκόρερ. Τι από τα δύο θέλεις, φίλε Χάρη? Με το Ασόδη είμαστε πολύ κοντά. Με τα τηλεοπτικά τι θα γίνει, ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος, τα είπαμε. Ο φίλος ο Αντώνης, όσο γίνονται έργα στο παλέ, προπόνηση που θα κάνει η ομάδα, κάποιες μέρες μπορεί να πάει να κάνει στην, στη Χάνθ, μπορεί να πάει να κάνει στη Μέντ, μπορεί να πάει να κάνει στο Ιβανόφιο. Ο Δημήτρης από το Μίλτερσμπρο είναι και όχι από το Λονδίνο. Πού να το ξέρω, ρε παιδί, πού να το ξέρω, ξέρω εγώ, στη χώρα έπεσα μέσα. Ο φίλος ο Γιώργος, αυτά που ακούγει για τα νουλ ιδανικό, σου εξήγησα, φίλε Γιώργο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Ο Καραγιαννίδης λέει επιστρέφει στον Ολυμπιακό για τα έρωτος ψηλός, οπότε σύντομα θα έχουμε εξελίξει για τα νουλί και Κώστα. Μακάρι, αλλά να σου πω κάτι. Ο Καραγιαννίδης και αν επιστρέψει, θα ζητήσει, επειδή είναι παιδί μαχητής, θα ζητήσει έστω και μεσούς περίοδου να φύγει ιδανικός κάπου να παίζει. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης μου στέλνει ένα δελτίο. Το Πορτογαλία Κονγκό το έπαιξε γκολ-γκολ, το πιάσε. Το Αγγλία Κροατία τι το έπαιξες, 4-6 γκολ το πιάσες. Το Ουσμπικιστάν Κολομβία το έπαιξες γκολ-γκολ, το πιάσες. Το Τσεχία Νότια Αφρική το έπαιξες, τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία, δεν το πιάσες, 1-0, τελείωσε, δεν κέρδισε η Τσεχία, δεν το πιάσες. Και Ελβετία Βοσνία το έπαιξες γκολ γκολ και αυτό το πιάσες. Λοιπόν, με 5 ευρώ έπαιρνες 700, νομίζω ότι σε στήχησε η Τσεχία, να, αν δεν κάνω λάθος. Η Τσεχία, παιδιά, 1-0 κέρδισε. Λοιπόν, και ο φίλος ο Άγγελος, πού είσαι ρε Άγγελε, πού είσαι αγόρι μου. Λοιπόν, ο Άγγελος Αριανάκη, εγώ το μεγάλωσα τον Άγγελο Αριανάκη, και να σας πω, με το φίλο μου τον Άγγελο είχε έρθει με έναν άνθρωπο πιτσιρία για τώρα αυτή. Πώς ήσουν Άγγελο, στον τελικό της Λαμίας, με 19-20 χρονών, και γίνεται η κένωση. Και όποιον θέλαμε να σώσουμε από την εκένωση τότε στο κλειστό της Λαμίας, στο τελικό κυπέλου, τον βάζαμε στην στατιστική υπηρεσία. Η στατιστική υπηρεσία, 19 ήσουν, πώς περνάνε τα χρόνια. Η στατιστική υπηρεσία τότε, μπορεί να έχει και 150 άτομα. Γιατί τον βάλαμε στατιστική υπηρεσία, οπότε δεν βγήκε έξω. Είδε το παιχνίδι, πανηγύρισαμε στο τέλος όσοι είχαμε μείνει, με την κατάκτηση κυπέλλου Ελλάδος με τον Άρη, του Ράιαν Στακ, Τσάρλς Μπάρτον προπονητής, πάρα πολύ. Α, 1-1 ήρθε η Τσεχία, πληρώθηκε, μπράβο ρε Δημήτρη, μπράβο, σε καλή μεριά, το έβγαλες το διαρκεία σου πληρωμένο από τον ΟΠΑΠ. Φίλε Χρήστο, δεν γίνεται τώρα, και ο Γιώργος με ενημερώνει, κέρδισε ο δάσκαλος. Μπράβο ρε Γιώργο, σε καλή μεριά, έβγαλες ένα διαρκείας ακόμα και με την αύξηση δωρεάν, μόλις με 5 ευρώ. Δηλαδή, όταν σε ρωτάνε πόσο πλήρωσε το εισιτήριο διαρκείας του μπασκετικού Άρη τη νέα χρονιά, θα λες 5 ευρώ. Για τον μπάσκετ να πούμε, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφτασε στην Αθήνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τις συζητήσεις του με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Παραδίδω σκυτάλι σε Δημήτριο Σανλή και Yellow News στο ποδόσφαιρο. Εγώ επόμενη τη Δευτέρα, τη νέα εβδομάδα, αλλά σε 9 ώρα, 4-6, καθώς 2-4 θα είναι ο Δημήτρης Ωνσαλής. Να έχετε ένα ωραίο και δροσερό Σαββατοκύριακο. Όσοι μπορείτε να φύγετε από την πόλη, να πάτε στις γειτονικές παραλίες να κάνετε καμιά βουτιά, να το κάνετε, γιατί μην ξεχνάτε ότι νομίζω αύριο που ξεκινάει το μετρό θα κλείσει ο περιφερειακός για έργα του flyover. Λοιπόν, να έχετε ένα ωραίο και δροσερό απόγευμα Παρασκευής, ακόμα καλύτερο και πιο δροσερό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε και πάλι από Δευτέρα. Γεια σας.

0: crtimes.gr.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε ανώδικη τροχιά επέστρεψαν οι αγορές πετρελαίου μετά την εμπλοκή στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα επρόκειτο να ξεκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Βανς ακύρωσε τελευταία στιγμή το ταξίδι. Όχι και από τους Ιρανούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Η Τεχεράνη ζητά εγγυήσεις ότι οι επιθέσεις στο Λίβανο θα σταματήσουν. Βολές Βανς κατά Ισραήλ τους κάλεσε να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι είναι απομονωμένοι διεθνώς. Ισραηλινές δυνάμεις αψηφούν τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο και σφυροκοπούν τον Λίβανο. Δεύτερη μέρα συνόδου κορυφής σήμερα στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Πάγιες οι ελληνικές θέσεις για προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Διευκρινήσεις από τον εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου για τους μισθούς των αρχιερέων. Ο κύριος Βαρθολομαίος ξεκαθάρισε ότι δεν εισήγαγε κάποιο νέο προνόμιο, αλλά επανέφερε τη μισθοδοσία των αρχιερέων στο γενικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Η μισθοδοσία του κλήρου, τονίζει, δεν αποτελεί χαριστική ή προνομιακή διαχείριση της Εκκλησίας από το κράτος, αλλά συνδέεται με μια ιστορική σχέση ανταπόδοσης. Απίστευτη υπόθεση εκβιασμού 13χρονου στο Βόλο. Ο 13χρονος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του και δάνεισε μερικά σε έναν φίλο του. Εκείνος στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για την κατοχή τους και του ζήτησε χρήματα προκειμένου να μην κατηγορηθούν οι γονείς του.

0: χρόνος συνελήφθη ενώ τα χρήματα δεν έχουν βρεθεί. Ξανά σε λειτουργία από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δοκιμές σύνδεσης της βασικής γραμμής με την επέκταση της Καλαμαριάς. Στην επόμενη φάση, λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου, θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι σειρμοί. Κλείνει ο περιφερειακός το βράδυ του Σαββάτου λόγω flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα. Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
14: Έργο τέλεια νέα.
16: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
3: GPS και βυθώματο έχεις?
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
4: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
3: GPS λογικό έχεις?
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
4: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
3: Meimaris.
5: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News, το δεύτερο μέρος εκπομπής Yellow News. Στο πρώτο μέρος ακούσατε τον Χρήστο Γκάλη με μπασκετικά νέα, με καλεσμένο τον Κώστα Σωτηρίου, τον συνάδελφο. Ακούσατε και Γιάννη Λυσίκατο όσον αφορά τα στοιχηματικά για το Μουντιάλ, το οποίο συνεχίζει να διεξάγεται σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Τώρα έτσι θα πούμε λίγο πιο χαλαρά, θα πούμε λίγο και ποδοσφαιρικά και γενικότερα, έτσι μια κουβέντα που θέλω να κάνουμε και παρέα, καθώς έτσι είναι διαφορετική ώρα. 4 με 6 σήμερα θα σας κρατήσω εγώ στην τροφιά. Το ίδιο θα γίνει και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη, διαφοροποιημένα βέβαια. Δευτέρα και Τρίτη, εγώ 2-4, ο Χρήστος 4-6. Τετάρτη το σημερινό, 2-4 δηλαδή, ο Χρήστος 4-6. Εγώ να κάνουμε έτσι μια κουβέντα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδοσφαιρικά περισσότερο. Εγώ ποδοσφαιρικά περισσότερο μιλάω, και μπασκετικά βέβαια, γιατί και αυτό είναι αυτή τη στιγμή σε πρώτη γραμμή και γίνεται κουβέντα γενικότερα για τα μπασκετικά θέματα, όχι αμιγώς μόνο τα αγωνιστικά που υπάρχουν, αλλά και τα υπόλοιπα. Να πω ότι να μας παρακολουθείτε με τους γνωστούς τρόπους, είτε από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας. Έτσι, κανονικά η εκπομπή και στο κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Εντάξει, τα like, subscribe κτλ. Τα ξέρετε. Όποιος επιθυμεί και δεν το έχει κάνει, μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές να πω τους φίλους. Ίσως ανοίξουμε στη δεύτερη ώρα. Είπαμε να το πάμε πιο χαλαρά. Οπότε, ίσως στη δεύτερη ώρα τις ανοίξουμε και τις γραμμές. Αν κάποιος θέλει, αν κάποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας για να συζητήσουμε. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Με έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Μιλάτε με τον φίλο μας τον Γιάννη, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Έχει βραβευτεί ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Μια ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες και αυτοί είναι στο μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Αν βρεθείτε στην Χαλκιδική, τώρα που έρχεται Σαββατοκυριακό, αν βρεθείτε στην Χαλκιδική, αν βρεθείτε κοντά στην Ήρισο, είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε να περάσετε από το Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο. Ποιοτικός καφές με γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη γουλιά και επιλογές που καλύπτουν κάθε προτίμηση, μαζί με όλες τις νόστιμες και χορταστικές επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας, με ευγένεια, αμεσότητα από το προσωπικό, προσιτές τιμές, άνετη τοποθεσία. Κάθε επίσκεψη γίνεται πρακτική και ευχάριστη. Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Είναι μια πολύ καλή επιλογή αν βρεθείτε κοντά στην περιοχή και κοντά στην Ιερισσό, είτε το Σαββατοκύριακο είτε οποτεδήποτε άλλοτε, να περάσετε, να είστε εκεί για να συζητήσετε. Το ξέρω τώρα αυτό που ο φίλος ο Τζιμάρας εδώ ρωτάει κάτι να μου εξηγήσει, γιατί τα μισά πώς είναι κλειστά τα σχόλια και στα άλλα μισά ανοιχτά στα κανάλια της ΠΑΕ. Δεν το γνωρίζω καθόλου, φιλαράκι μου, δεν το γνωρίζω καθόλου γιατί γίνεται αυτό το οποίο μου λες. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό και γιατί γίνεται, γιατί μπορεί να γίνεται έτσι, οτιδήποτε. Okay, το αφήνω στην άκρη. Λοιπόν, πηγαίνουμε να ξεκινήσουμε με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Είπαμε κάποια πράγματα και χθες, έτσι, στην προσπάθειά μας λίγο να αναλύσουμε πώς έχουν οι όποιες εξελίξεις, μη εξελίξεις στον ποδοσφαιρικό Άρη. Είχαμε μία εξέλιξη χθες με την ανακοίνωση του νέου εμπορικού διευθυντή στη θέση του Δημήτρη Σκετάκη, που είχε αποχωρήσει πριν από λίγο καιρό και είχε πάει στον Ηρακλή. Τι ανέβασε, ρε παιδιά, πέστε μου λίγο τι ανέβασε. Τώρα μου το λέτε, αλλά όταν ρωτάτε, είδες τι ανέβασε το τάδε, στείλτε μου εσείς τι ανέβασε. Λοιπόν, αυτό λέτε, το ALS, Ελληνικός Σύλλογος Ατόμων με Νόσους του Κινητικού Νευρώνα, Super Link. Όλη η ελληνική ποδοσφαιρική οικογένεια, αν λες αυτό, το βλέπω τώρα.
Ανέβασε πρόμο για τα διαρκές. Πού το ανέβασε, παιδιά, να μπω να το δω στο Facebook. Θα βγουν τα διαρκές την επόμενη εβδομάδα. Αυτό το ξέρω. Στο Insta, μάλιστα. Άμα είναι στο Insta, ας μπω από εδώ να το δω στο Instagram. Αυτό που ανέβασε η Παϊάρης. Σας είχα πει ότι την επόμενη εβδομάδα, τώρα Τετάρτη θα είναι, Πέμπτη θα είναι, μία από αυτές τις μέρες, είχα μάθει ότι θα βγουν τα εισιτήρια διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη, της ΠΑΕΑΡΙΣ. Λοιπόν, Άρης FC, πολύ καιρό είχα να το πατήσω, να το. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι, a coming soon. Μάλιστα. Βλέπω και εγώ το βιντεάκι τώρα, γι' αυτό έτσι καθυστερώ λίγο. Το βιντεάκι της ΠΑΕΑΡΙΣ όσον αφορά το πρόμο για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Τώρα, το να κάνουμε πάλι την κουβέντα αυτή που έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τι δεν έχει γίνει, πού βρισκόμαστε, τι θέλουμε. Έτσι όλοι μας, γιατί νομίζω ότι είναι όλοι θέλουμε το κάτι παρόμοιο για τα διαρκείας, παιδιά, εννοεί, δεν εννοεί τίποτα άλλο. Είναι για τα διαρκείας τα οποία θα κυκλοφορήσουν την επόμενη εβδομάδα. Είναι αυτό που σας είχα πει και τις προηγούμενες μέρες, ότι θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη αυτή την εβδομάδα η οποία μας έρχεται. Εντάξει, okay, είναι, ας περιμένουμε να το σχολιάσουμε όταν θα βγουν, τώρα δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Έλεγα λοιπόν για την έλευση του Άκη του Παρταλίδη ως νέου εμπορικού διευθυντή της ΠΑΕΑΡΙΣ. Ένας ανθρώπου ο οποίος ήταν και τα προηγούμενα χρόνια στην οικογένεια του Άρη, στο σύλλογο, και στην ΚΑΕ κυρίως και στον ερασιτέχνη, είχε βοηθήσει αρκετές φορές με την παρουσία του ο Άκης ο Παρταλίδης. Πλέον έχει αναλάβει το ρόλο του εμπορικού διευθυντή στην ΠΑΕΑΡΙΣ. Εδώ τώρα είναι το ερώτημα, έτσι, το ερώτημα. Πραγματικά ο άνθρωπος αυτός είχε δείξει και στην ΚΑΕ, σε δύσκολες μάλιστα εποχές, σε εποχές που δεν έμοιαζε εύκολο να βρεις χορηγία ή οτιδήποτε άλλο, να κάνει πράγματα, και έκανε πράγματα και έφερε ανθρώπους κοντά στο σύλλογο, κοντά στην ΚΑΕ, χορηγούς κτλ. Τώρα, στην ΠΑΕΑΡΙΣ, έτσι όπως είναι η κατάσταση, όλοι έχουμε την αμφιβολία του τι θα μπορεί να πετύχει, του τι θα μπορεί να κάνει. Εγώ του εύχομαι καλή επιτυχία να έχει, του εύχομαι ό,τι μπορεί παραπάνω να κάνει, αναλαμβάνοντας μια θέση και έναν ρόλο σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι καλή σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό νομίζω είναι κάτι που το αντιλαμβάνεται ο καθένας, έτσι από όποια πλευρά και αν το δεις, το αντιλαμβάνεται ο καθένας το 100%. Βλέπω τώρα την είδηση για Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος ανακοινώθηκε από το ΑΠΟΕΛ, και σκέφτομαι έτσι και την ανακοίνωση την οποία έβγαλε ο Κομπότης, ο Λεβαδιακός, εναντίον του, ότι είχαν συμφωνήσει και αφέτησε την συμφωνία, και θυμάμαι ποιος είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος και τι είχε κάνει και στο παρελθόν, πώς είχε λειτουργήσει και στο παρελθόν και με εμάς και με τον Άρη τότε στη Β' Εθνική, όταν είχε συμφωνήσει και ξαφνικά ξεσυμφώνησε, και πολλά άλλα τα οποία είχαμε δει σε κάθε περίπτωση να συμβαίνουν. Τα έκανε τώρα και στον Λεβαδιακό. Κομπότης το βλέπει και αυτός από τη δική του πλευρά το έργο. Σας έχω πει, δεν τον ήθελα τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Όχι αμιγώς για αγωνιστικούς λόγους, δεν είναι καλός προπονητής ή δεν θα μπορούσε να βοηθήσει κτλ. Δεν ξέρω, κάτι μου έβγαζε αρνητικό, κάτι συνεχίζει να μου βγάζει έτσι αρνητικό. Τώρα θα μου πεις, τον θυμάμαι και από ποδοσφαιριστή και εκείνα που είχαν γίνει και όταν ήταν ποδοσφαιριστής κτλ. Μπορεί και από αυτό να είναι. Αλλά μου βγάζει κάτι αρνητικό γενικά ο συγκεκριμένος. Ας πάει και ας συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ. Στο ΑΠΟΕΛ μάλλον. Τώρα, λίγο στα θέματα της επικαιρότητας, να πω ότι όσον αφορά, επειδή αρκετοί μου έχετε στείλει για το θέμα της Αλντηρία και του Διαντή που γράφτηκε ότι τελειώνει κτλ. Αυτή την εβδομάδα ήξερα ότι υπάρχουν συναντήσεις στην Αθήνα μεταξύ του Θόδωρου Καρυπίδη και των εκπροσώπων του ποδοσφαιριστή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Προκειμένου. Δεν είναι, παιδιά, αν ήθελα πιο πολύ τον Γρηγορή, μην τον μπερδεύετε. Δεν τον ήθελα για εξωαγωνιστικούς κυρίως λόγους τον Παπαδόπουλο. Δεν θεωρώ ότι
Δεν, ο άνθρωπος συγκεκριμένος μου είχε δείξει και εκείνη τη φορά, έχοντας συμφωνήσει με τον Άρη, έχοντας δώσει τα χέρια με τον Άρη και ξαφνικά πουλώντας τον Άρη και πηγαίνοντας στον Όφη τότε, ότι δεν με ψήνει. Δεν. Γι' αυτό το λόγο βασικά, έτσι. Αυτό ήταν ο πιο βασικός λόγος. Τέξει, αγωνιστικά τώρα, okay. Λοιπόν, λέω λοιπόν για την πώληση του Διαντή στην Άλντι Ρίγια ότι είναι μια περίπτωση που περιμέναμε να τελειώσει το προηγούμενο διάστημα. Θυμάστε πως σας είχα πει ότι είναι και σημαντική για να προχωρήσουν οι εξελίξεις στον ποδοσφαιρικό Άρη όσον αφορά τις μεταγραφές, όσον αφορά την έλευση των παικτών που περιμένει να φέρει ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Με κάποιους έχει συζητήσει, με κάποιους έχει συμφωνήσει, με κάποιους είναι κοντά στο να τους φέρει στην ομάδα. Απλά ήταν και το θέμα της των προκαταβολών και όλα αυτά τα οποία χρειάζονται σε κάθε περίπτωση, και τα χρήματα τα οποία θα πάρει από την μεταγραφή του Διαντή στην Άλντι Ρίγια θα είναι σημαντικά για να μπορέσει να προχωρήσει αυτές τις περιπτώσεις. Έλεγα πριν για τα χρήματα, πόσα ακριβώς είναι τα χρήματα, αν αυτά τα χρήματα μπορούν να δώσουν λύσεις σε όλα τα προβλήματα τα οποία έχει η ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει ζητήματα, φαίνεται ότι έχει προβλήματα, έχοντας περάσει ένας ολόκληρος μήνας από τη λήξη του πρωταθλήματος χωρίς ουσιαστικά να γίνει τίποτα, πέραν δηλαδή από την παραμονή του Γρηγορίου και την ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης ότι ο Χόγκλα θα υπογράψει με την ομάδα για 3 χρόνια. Θα γίνει αυτό, φαντάζομαι, την 1η Ιουλίου, να ανακοινωθεί δηλαδή και επίσημα την 1η Ιουλίου, όταν θα τελειώσει και το θέμα και το θέμα με τα μπαν. Που θυμίζω ότι ο Άρης έχει μπαν, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Βέβαια, ξαναλέω, δεν υπάρχει και μεταγραφική περίοδος για να κάνει μεταγραφές. Από 1η Ιουλίου, συγγνώμη, θα ανοίξει επίσημα μεταγραφική περίοδος για να μπορεί ο κόσμος να κάνει μεταγραφές. Συνοπιον πάντα να κάνει μεταγραφές. Για τον κόσμο τώρα κόλλησε, επειδή για τα διαρκεία σπίτια δεν ξέρω τι τιμές θα έχει. Δηλαδή, είναι ο ποδοσφαιρικός Άρης, η ΠΑΕ Άρης, και οι τιμές κάθε χρόνο είναι ένα ερωτηματικό, το οποίο τελικά καταλήγει να μην είναι ερωτηματικό, να έχουμε μια συνέχεια. Το έχω ξαναπεί όπως και προηγούμενα χρόνια, σαν να τα παίρνουμε copy-paste, να κάνουμε κάποιες μικρές αλλαγές και να τα βγάζουμε και για την επόμενη χρονιά. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ενασχόληση με αυτό το κομμάτι. Δεν περιμένω λοιπόν και κάτι διαφορετικό την δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν περιμένω κάτι διαφορετικό στα διαρκείας που θα ανακοινωθούν. Ας τα περιμένουμε να ανακοινωθούν. Τώρα το ερώτημα αν θα κρυβούν τα διαρκείας μόνο σαν πλάκα μπορώ να το πάρω. Δηλαδή να κρυβίνουν τα διαρκεία στο ποδόσφαιρο για να κάνουμε τι τη δεδομένη χρονική στιγμή με το κλίμα το οποίο υπάρχει. Εντάξει, okay. Έχουμε δει περίεργα πολλές φορές να γίνονται, έτσι, πάρα πολλές φορές να γίνονται. Εντάξει, θα μου πεις μην παίρνεις όρκο, μην προσπαθείς να ορκιστείς ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, για τη συμφωνία που σας έλεγα με την Άλντι Ρίγια, είναι στην Αθήνα οι εκπρόσωποι του παίκτη εδώ και 2 μέρες. Υπάρχουν οι συζητήσεις, οι επαφές, και από εκεί και πέρα περιμένουμε την ολοκλήρωση να δούμε το ακριβές ποσό το οποίο θα μπει στα ταμεία της ΠΑΕ. Είναι, από ό,τι μου είπαν, σίγουρα 3,5 εκατομμύρια, αλλά μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω αναλόγως με κάποιες συμφωνίες που έχουν γίνει. Σας είπα και χθες ότι υπάρχουν και τα χρήματα που πρέπει να πάρει η Ακαδημία από την οποία τον πήραμε τον παίκτη. Υπάρχουν τα χρήματα που πρέπει να πάρουν οι ατζέντιδες του ποδοσφαιριστή, αυτοί οι οποίοι συνεισέφεραν προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Άλντι Ρίγια. Δηλαδή, είναι διάφοροι οι οποίοι εμπλέκονται και φυσικά όλοι αυτοί πρέπει να πάρουν την αμοιβή τους. Δεν τα παίρνεις τα χρήματα δηλαδή εσύ ολόκληρο το ποσό και μπαίνεις στην τσέπη σου της ΠΑΕ Άρης. Είναι χρήματα τα οποία υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι στην μεταγραφή, οι οποίοι θα πρέπει να τα πάρουν. Ναι. Το είδα παιδιά το πρόμο βίντεο της ΠΑΕ Άρης που έχει κυκλοφορήσει πριν από λίγη ώρα για τα διαρκεία στα οποία θα κυκλοφορήσουν την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να το στείλουμε και να μπει παντού. Επειδή χθες κάναμε και την κουβέντα για τον Μαντσίνη και αν ο Άρης θα τον φέρει το Μαντσίνη ή όχι, θα τον πάρει το Μαντσίνη ή όχι, ο Μαντσίνη, να πω παιδιά ότι έχει μάνατζερ
τον πρώην τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕΑΡΙΣ, τον Εντίνο τον Διαμαντόπουλο. Το θυμάστε και όταν είχε προκύψει τότε το να φύγει από την ομάδα και όσα είχαν γίνει, είχε κατηγορηθεί κιόλας ο Διαμαντόπουλος ότι αυτός ήταν που τον εξώθησε επί της ουσίας στην απόφαση να φύγει από την ομάδα. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι έχει πάει στο ΑΠΟΕΛ ο Βρίζας, συνεργάτης του Διαμαντόπουλου ως τεχνικός διευθυντής, και γι' αυτό πήγε και ο Παπαδόπουλος ως προπονητής. Ο Παπαδόπουλος έχει επίσης τον Ντίνο Διαμαντόπουλο μάνατζερ. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια διασύνδεση και λένε ότι υπάρχει περίπτωση να μείνει τελικά στο ΑΠΟΕΛ. Αν δεν μείνει πάντως, είναι ένας παίκτης που φαίνεται ότι η ομάδα θα ασχοληθεί μαζί του. Παραλαμβάνω, αν δεν μείνει, γιατί υπάρχουν πιθανότητες ακόμα και να παραμείνει στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ με αυτή την διαφοροποίηση, έτσι. Εντάξει, παιδιά, αυτά για τον Γκάμα και τέτοια. Ο Γκάμα την κοινή Λάρσον και Κόρχου τη λέγω, αλλά τα έλεγα και τις προηγούμενες. Τα έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες. Εντάξει, ο Μαντσίνη δεν είναι στην ηλικία τώρα, νεότερος είναι, έτσι τα είδαμε και χθες. Ούτε 30 δεν έχει κλείσει ακόμα. Εντάξει, έχει να δώσει πράγματα. Δεν είναι ένας 34-35 χρονών, ούτε τραυματισμούς ιδιαίτερους είχε. Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι έχει να δώσει πράγματα. Μου λέει εδώ ένας φίλος, εντωμεταξύ λέει, η Λάρισα βρήκε έναν εφοπλιστή που θέλει να του αγοράσει. Αν ισχύει αυτό, δεν έχω ιδέα τι ισχύει, τι δεν ισχύει για τη Λάρισα. Ό,τι έχω δει όλο το προηγούμενο διάστημα, που υπόθηκε ότι δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον από κανέναν. Και έμεναν και με τον Νταβέλη να καταγγέλει επιθέσεις. Υπήρχε εμφανιστεί ένας Ντελόπουλος, ο οποίος όμως δεν είχε πρόταση. Αυτά είχα δει. Δεν είχα δει κάτι άλλο. Έτσι. Δεν είχα δει κάτι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση. Για τον Γκούτρι που λέτε κάτι, δεν ξέρω παιδιά για τον Γκούτρι. Δεν είχα ακούσει ποτέ κάτι για τον Γκούτρι. 22 Ιουνίου, άρα τη Δευτέρα θα βγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Τώρα την βλέπω και εγώ και εδώ την δημοσίευση. Έρχονται 22 εκτό, άρα τη Δευτέρα θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη. Σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε η ΠΑΕ, στο site της. Δηλαδή ουσιαστικά μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία των μπασκετικών εισιτήριων διαρκείας. Ακριβώς μία εβδομάδα μετά. Υπάρχει τώρα και η διαφοροποίηση. Το είχε γράψει το Μονομπαρ. Δεν το ξέρω παιδιά καθόλου. Για Κούτρι δεν έχω ιδέα. Για Πόμπο είχα ακούσει κάποια στιγμή ότι υπάρχει περίπτωση να ενδιαφερθούμε. Για Θανασιάδη τα ξέρετε. Για Φούντα επίσης τα έχουμε αναφέρει, το τι ίσχυε για την περίπτωση του Φούντα και τι έλεγε και η πλευρά του παίκτη. Δεν τα έλεγε μόνο η πλευρά. Όπως έλεγα πριν για τον Παπαδόπουλο τότε και τον Όφη. Το ίδιο πράγμα και η πλευρά του Φούντα επιβεβαίωνε επί της ουσίας ότι έχει συζητήσει με τον Άρη και ότι είναι κοντά. Μάλιστα η πλευρά του Φούντα το έλεγε πιο έντονα ότι είναι κοντά στον Άρη ο παίκτης. Τελικά συνέχισε. Εντάξει, παιδιά, αυτά γίνονται καμιά φορά, ξέρετε, και για να κερδίσεις κάτι παραπάνω. Έχεις μια συζήτηση με μια άλλη ομάδα, προσπαθείς να αποκομίσεις κάποια χρήματα παραπάνω, βγάζεις ένα άλλο ενδιαφέρον προς τα έξω. Okay. Δεν ξέρω πραγματικά ούτε ο Κούτρης που ήταν, που έπαιζε. Ιδέα δεν έχω πραγματικά.

τις οποίες θα τις προχωρήσουν με το που θα είναι έτοιμοι, με το που θα ολοκληρωθεί δηλαδή. Ήταν στην Μπογκόν, μάλιστα, Πολωνία. Είναι στην Μπογκόν και θέλει να γυρίσει. Okay. Ναι, ναι, UEFA Ban, Φώτη, εσύ τώρα είσαι ο έξυπνος. UEFA Ban. Τι ωραίος που είσαι. Ένα... Έλεγα λοιπόν για, για τις επιλογές και για τους παίκτες ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, όσο κι αν εμείς δεν βλέπουμε τίποτα, εμείς λέμε ότι δεν ακούμε τίποτα, δεν βλέπουμε κάποιον παίκτη, δεν βλέπουμε κάποια επιλογή να υπάρχει, δεν βλέπουμε κάποια κινητικότητα γενικά, ότι αυτοί κάτι κάνουν. Τώρα, το τι είναι αυτό, το πόσο αυτοί θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα, το πόσο θα μπορέσουν να υπάρξουν, να μπουν στην ομάδα, να μπορέσουν να την... να μπορέσει να τις κλείσει αυτές τις συμφωνίες και να μπορέσουν να βοηθήσουν. Δεν το ξέρω, παιδιά. Δεν είναι η πιο περίπλοκη περίοδος που έχουμε στον Άρη τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, όλα τα προηγούμενα χρόνια κάτι υπήρχε ως κινητικότητα, κάτι υπήρχε ως ενημέρωση, κάτι υπήρχε ως... πώς να το πω... κάτι υπήρχε ως... κάτι έβγαινε από την ΠΑΕ. Φέτος είμαστε σε μια κατάσταση που δεν βγαίνει σχεδόν τίποτα. Ελάχιστα πράγματα. Ελάχιστα έως και να το πω κι αλλιώς. Δεν είναι ότι δεν βγαίνει από εμάς ή προς εμάς. Γενικά δεν βγαίνει. Γιατί διάβλους επικοινωνίας ανέκαθεν, ο Θόδωρος Καρυπίδης, το είχαμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, ότι είχε διαφόρους έτσι, τους οποίους τους κελαϊδούσε. Τα λέγανε αυτοί πάρα πολλές φορές. Τα ξέρετε. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω εγώ. Φέτος δεν υπάρχει ούτε από αυτές τις πλευρές υπάρχει το οτιδήποτε. Δηλαδή υπάρχει μια απόλυτη ησυχία που όλους τους κάνει να σκέφτονται. Άλλο σκέφτεται ότι τα παράξενα δεν θα κάνει τίποτα. Άλλο σκέφτεται ότι δεν έχει τώρα τα λεφτά, περιμένει την μεταγραφή του Ντιαντή να ολοκληρωθεί για να κάνει κινήσεις. Άλλο λέει ότι το ότι δεν γίνεται τίποτα σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει κάποια. Πώς να το πω, ότι κάτι μπορεί να παίζει με συμμετοχές κτλ. Κάποιος επενδυτής να εμφανιστεί, κάποιος άνθρωπος να εμφανιστεί, να πάρει την ομάδα. Δηλαδή, ο καθένας σκέφτεται, ξέρεις, καμιά φορά σκεφτόμαστε και αυτό που θέλουμε. Μας βγαίνει προς τα έξω. Όχι, δεν είναι επικοινωνία, παιδιά, με εμάς μόνο. Με εμάς, γενικά, με τα μέσα του Άρη δεν φαίνεται να έχει κάποια ιδιαίτερη επικοινωνία αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης, αλλά έχει διάβλους επικοινωνίας διαφόρους. Είτε διάφορους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, ο οποίος τους λέει πράγματα και τα λένε αυτοί, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Έχει και site στην Αθήνα κτλ. Διάφορα τα οποία βγάζαν πληροφορίες. Δεν έχει σχεδόν καθόλου. Είμαστε σε μια κατάσταση να μην υπάρχουν σχεδόν καθόλου πληροφορίες. Καθόλου. Εδώ τώρα λέει όσοι ό,τι μπόρεσαν να μαζέψω ως πληροφορία, λέει ότι την επόμενη εβδομάδα το πιθανότερο να έχουμε κάποιο. Έχει σχέση και με τον Διαντή, πιστεύω, τη μεταγραφή στην Αλτηρία. Ότι την επόμενη εβδομάδα είναι πολύ πιθανό να έχουμε κάποιες πρώτες κινήσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν από την ΠΑΕ. Αυτό βγαίνει. Από ό,τι μπόρεσα να συγκρατήσω. Τώρα, αυτή τη χρονιά υπάρχει η ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα περισσότερα από τα προηγούμενα χρόνια ότι δεν έχουμε φέτος Ευρώπη. Δηλαδή, ξεκινάει η χρονιά ουσιαστικά τέλη Αυγούστου, 20 Αυγούστου, κάπου εκεί νομίζω είναι η πρώτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πριν. Θα γίνει μια προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα για ένα διάστημα, μετά στην Ιταλία, όπου θα γίνουν και δύο από ό,τι φαίνεται φιλικά παιχνίδια. Θα γίνουν και κάποια ακόμη φιλικά παιχνίδια μετά στην Ελλάδα, όταν θα επιστρέψει η ομάδα. Αλλά είναι πιθανό να γίνει και ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι στο εξωτερικό. Πέραν δηλαδή από αυτά που θα παίξει η ομάδα στην Ιταλία, στο διάστημα της προετοιμασίας της, να γίνει άλλο ένα φιλικό στο εξωτερικό. Να πάρει δηλαδή η ομάδα να παίξει ένα ακόμα παιχνίδι. Το μόνο που έχει ανακοινωθεί δεν είναι από τη δική μας πλευρά, είναι από την πλευρά του Πανσεραϊκού. Ένα φιλικό με τον Πανσεραϊκό, το οποίο θα γίνει στις 5 Αυγούστου. Αυτό είναι το μοναδικό το οποίο έχει ανακοινωθεί και περιμένουμε να δούμε πώς θα... Περιμένουμε τις υπόλοιπες πληροφορίες να αρχίσουμε να τις παίρνουμε σιγά σιγά. Αν υπάρχει περίπτωση να φύγει κάποιος άλλος, φυσικά ρε παιδιά υπάρχει περίπτωση. Φυσικά και υπάρχει περίπτωση. Πέραν του Ντιαντή υπάρχει και η περίπτωση του Σαμόρα, ο οποίος δόθηκε δανεικό στη Βιζέου
στην Πορτογαλία.

0: αγωνίστηκε, πληροφορίες λένε ότι θα τον κρατήσει η πορτογαλική ομάδα, χωρίς να έχουμε κάποια εξέλιξη. Και αυτό είναι ένα. Εντάξει, καμία σχέση με τα χρήματα του DND. Είναι πολύ, πολύ, πολύ λιγότερα τα χρήματα για τον Σαμόρα, αλλά και αυτή είναι σίγουρα μια περίπτωση. Τώρα, από αυτούς που είναι στην ομάδα, τώρα βάλτε λίγο κάτω, δέστε λίγο τους παίκτες που είναι, τις ηλικίες τους, τις ικανότητές τους και σκεφτείτε ποιοι από αυτούς μπορεί να αποτελέσουν περιουσιακά στοιχεία για να πουληθούν από την Bayern. Ο Ντουντού που λέει ένας φίλος, μπορεί. Ο Ράτσιτς, αν έρθει κάποια πρόταση μπορεί να τον καλύπτει και στο οικονομικό κομμάτι, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και βάσει των δεδομένων που έχει αφήσει να εννοηθούν ο Καρυπίδης, δεν. Μέχρι εκεί. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Απλά, ξέρετε τι γίνεται. Επειδή χθες κάναμε και την κουβέντα για το Ρόζ, είπαμε και για το Φρίντεξ αριστερά, και τις επιλογές από τους, ακόμα και από τους πιτσιρικάδες, αν μπορεί κάποιος να πάρει θέση, να παίξει, είναι σημαντικό νομίζω και αυτό. Ένας φίλος εδώ, Φαντιγκά, Ράτσις, Αλφαρέλα, Ντουντού, μόνο αυτοί. Ναι, οι συγκεκριμένοι είναι παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θα μείνουν ούτε ο Ρόζ ούτε ο Φρίντεκ. Ο Φρίντεκ ήταν και ως επιλογή του Γρηγορίου, δηλαδή ο Γρηγορίου ουσιαστικά τον επανέφερε, τον έβαλε πάλι στην ομάδα γιατί ο Χιμένεθ τον είχε αφήσει τελείως εκτός. Και ως εναλλακτική λύση δεν θα το χαλούσε να έχει αυτόν, από το να πάει δηλαδή η ομάδα να πάρει δύο καινούργια αριστερά μπακ, έναν για βασικό και έναν για εναλλακτική λύση. Δεν θα το χαλούσε να μείνει ο Φρίντεκ ως δεύτερος. Δεν φαίνεται να είναι επιλογή, να είναι πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη επιλογή. Και όσον αφορά το Ρόζ, σας είπα, έχει την πληροφορία να ενημερώθηκε μάλλον για το πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας. Αυτό από εκεί ουσιαστικά ξεκίνησε η πιθανότητα να παραμείνει στην ομάδα. Λέει εδώ ένας. Κοίτα, κινήσεις για να βρεθεί διάδοχη κατάσταση γίνονται, ρε φίλε. Κινήσεις γίνονται, έχουν γίνει πολλές από τον ΑΣ, τις έχει πει πάρα πολλές φορές. Όταν λες να υπάρξει αντίδραση από τον ΑΣ και από το σύνδεσμο, ο ΑΣ αυτά που είναι να κάνει, τα κάνει. Τι αντιδράσεις, τι θέλει. Αντιδράσεις όταν λες για να βρεθεί διάδοχη κατάσταση, έτσι. Τι αντιδρά, τι διαφορετικό μπορούν να κάνουν από αυτό που έχουν κάνει οι άνθρωποι του ΑΣ. Παιδιά, και μη στέκεστε σε αυτά τα οποία μπορεί να βγαίνουν προς τα έξω ή να λένε. Πρέπει λίγο να το σκεφτόσαστε και αυτό. Μη μένετε μόνο σε αυτό. Κινήσεις έχουν γίνει, συγκεκριμένες, τις έχουμε πει πολλές φορές, τις έχουν πει και οι ίδιοι άνθρωποι του Άρη. Του ερασιτέχνη δεν θέλω τώρα να τις επαναλάβω, τις ξέρετε περισσότεροι. Για τους πιτσιρικάδες να γίνει ο Κάμψης βασικός ή κάποιος άλλος, ποιος μπορεί, ποιος δεν μπορεί να γίνει, παιδιά, δεν είναι εύκολο. Έτσι, δεν είναι εύκολο να πάρεις ξαφνικά ένα παιδί το οποίο δεν έχει παίξει ούτε ένα λεπτό επαγγελματικό ποδόσφαιρο και να τον ρίξεις μέσα να αγωνιστεί. Να τον έχεις ως μία λύση, να τον έχεις ως μία επιλογή παίκτη που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορείς να στηριχθείς δηλαδή σε ένα παίκτη σαν τον. Σε ένα νεαρό σαν τον Κάμψη. Εγώ είπα και ο Κάμψης πρέπει να είναι στην ομάδα, να έχει ρόλο στο rotation, αλλά μέχρι ένα σημείο και να δουλευτεί για να μπορέσει να εξελιχθεί. Το ίδιο ισχύει και για τους χαφ που η ομάδα έχει και έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο, και για τον νεαρό τον Αντωνιάδη, το αριστερό back, και για τον Σιταρά, ο οποίος και αυτός πιστεύω θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο και θα είναι στην προετοιμασία της ομάδας. Γενικά έχει κάποια παιδιά τα οποία έχουν ικανότητες, μπορούν να εξελιχθούν. Πρέπει να δουλέψει η ομάδα μαζί τους. Δεν είναι για να τους ρίξεις όλους μαζί στο καζάνι, δηλαδή να πεις ξαφνικά, α, όλους αυτούς τους βάζω να παίξουν στην ομάδα, γιατί το έχουμε ξαναδεί το έργο. Δεν είναι εύκολο για παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία εμπειρία επαγγελματική ξαφνικά να μπουν και να παίξουν. Αλλά κάποια από αυτά τα παιδιά μπορούν να είναι σε ένα ευρύ rotation. Σας είπα, το ένα από τα τέσσερα ακραία back δεν είναι παράλογο να είναι ένας πιτσιρικάς. Το ένα από τα τέσσερα, έτσι, έχουμε δύο δεξιά μπακ ουσιαστικά, δύο αριστερά. Το ένα από τα τέσσερα, δηλαδή πάρει ένα βασικό αριστερό μπακ κανονικό, δεύτερος ο Αντωνιάδης, έχει στο Φαντιγκά την άλλη πλευρά που μπορεί να παίξει και αριστερά. Τεχέρο, θα δούμε, αν μείνει ο Τεχέρο και ο Τεχέρο μπορεί να παίξει αριστερά. Αλλιώς θα πάρεις και ένα δεξί μπακ ακόμα και θα πορευτείς έτσι. Όπως και στο κέντρο της άμυνας, Κάμψης και ο Σιταράς μπορεί να είναι ο τέταρτος και ο πέμπτος. και να έχεις τον Φαμπιάνο και δύο για βασικούς. Εδώ τώρα που σας λέω για κεντρικούς αμυντικούς, υπάρχει μια περίπτωση ενός κεντρικού αμυντικού που την έχει προχωρήσει αρκετά η ομάδα. Υπάρχει μια περίπτωση ενός κεντρικού αμυντικού ο οποίος δεν είναι Έλληνας, είναι ξένος, έχει εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν από παραπάνω πράγματα. Έχει εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά που τον συνοδεύουν, τον συγκεκριμένο όσον αφορά το κάποιους τραυματισμούς και τα λοιπά που είχε, αυτό εννοώ, που είναι αρκετά προχωρημένη μια τέτοια περίπτωση. Πολύ καλός παίκτης, αλλά με τα ερωτηματικά. Μοιάζει για μεταγραφή σαν αυτές που κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, παίκτης με καλό όνομα, με ικανότητες, αλλά με το ερωτηματικό ή με τα εισαγωγικά που μπορούμε να βάλουμε στο κατά πόσο θα είναι στο 100% έτοιμος να μπορέσει να παίξει. Λέω εγώ. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Τώρα, για τον Δόνικ με ρωτάτε. Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι και στην περίπτωση του Δόνικ και στην περίπτωση του Γαλανόπουλου, ο Άρης πρέπει να βρει λύση, να τους λύσει τα συμβόλαια για να φύγουν από την ομάδα. Και εγώ είδα ότι από την πλευρά του Δόνη βγαίνει από την δικιά του πλευρά ότι όχι, ρε, σωσή σε, ο άλλος σωσή σε. Δεν είπα, είχε κάνει, δεν είχε κάποια προβλήματα, δεν είπα ότι έχει τώρα. Μην τρελαίνεστε. Σισε, για φαντάσου. Το φέραμε και το Σισε, τον πήραμε, αν θυμάστε. Τον φέραμε στη Θεσσαλονίκη, δεν υπέγραψε απλά. Έλεγα λοιπόν ότι Δόνης και Γαλανόπουλος για μένα είναι παράλογο. Όχι, δεν λέω για τον συγκεκριμένο που γράφει, ούτε για τον Μάγνουσον λέω. Βέβαια, παιδιά, τώρα αφήστε το όνομα. Αν ήταν όνομα, θα σας έλεγα όνομα. Έχει μια επαφή. Αυτό δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Που είναι αρκετά προχωρημένη από ό,τι μαθαίνω, όχι από την πλευρά του Άρη, από αλλού. Έλεγα λοιπόν ότι Δόνης και Γαλανόπουλος για μένα δεν μπορούν να είναι στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, να στηριχθώ στο Δόνη, ο οποίος λέει πλευρά του ότι ναι, αν κάνει προετοιμασία μπορεί να είναι καλά και να παίξει. Και τι να στηριχθώ, σε έναν παίχτη ο οποίος όντως μπορεί να κάνει προετοιμασία, όντως μπορεί να παίξει, όντως μπορεί να βοηθήσει μια ομάδα, αλλά που ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχει πρόβλημα. Δηλαδή, κάθε στιγμή που παίζει μέσα στο γήπεδο, πόσο λένε, λίγο παραπατάει, λίγο του βάζει ένα τάκλιν και πιάνει την καρδιά σου, λες, είναι εντάξει, τώρα θα συνεχίσει ή όχι. Πώς μπορεί να στηριχθεί σε ένα τέτοιο παίχτη? Πώς μπορεί να πατήσει και να πει ότι έχω αυτόν, δεν χρειάζομαι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο? Εγώ λέω ότι ο Δόνης και ο Γαλανόπουλος πρέπει να φύγουν από την ομάδα. Είναι εύκολο? Όχι. Και ο Γαλανόπουλος έχει ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο. Βέβαια, όταν λέμε αρκετά μεγάλο συμβόλαιο, όχι εκείνο το συμβόλαιο που ήθελε πέρσι στην αρχή του καλοκαιριού που ζητούσε από τον Άρη. Πολύ λιγότερα χρήματα σε σχέση με εκείνα τα οποία ζητούσε και ήρθε στην ομάδα και πολύ αργότερα, για τον Γαλανόπουλο μιλάω. Ο Δόνης, εκείνος δεν έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο, αλλά δεν είναι και μικρό. Δεν είναι δηλαδή. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν είναι ούτε 200 ούτε 600. Άντε τώρα, πάτε το, κάπως είναι πιο φυσιολογικό. Αλλά είναι ερωτηματικά, είναι δύο παίκτες που είναι πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Εγώ, παιδιά, ούτε σαν εναλλακτική τον θέλω το Δόνη. Τι να τον κάνω το Δόνη σαν εναλλακτική, όταν ανά πάσα στιγμή μπορεί να φυσήξει λίγο πιο δυνατά? Δεν μου φταίει τίποτα το παιδί, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν πάρει κανένα δυνατό αέρα, γίνει και ανοιχτάκι στο Χαριλάου και να το χάσουμε. Το παιδί έχει πολύ ταλέντο. Πεχτάρα είναι. Το παιδί έχει ταλέντο, είναι πεχτάρα. Αλλά γι' αυτό δεν μπόρεσε να το εξελίξει το ταλέντο, γι' αυτό δεν μπόρεσε να κάνει περισσότερα πράγματα. Μακάρι, δηλαδή, αν ήταν καλά ο Δόνης, τώρα να πω ένα παράδειγμα. Αν ήταν καλά ο Δόνης, πιστεύετε ότι ο μπαμπάς του, ο οποίος ήταν στη Σαουδική Αραβία, τώρα είναι στην Εθνική, πριν που ήταν σε ομάδες, δεν θα τον έπαιρνε, ρε παιδιά? Δεν θα τον έπαιρνε εκεί να οικονομήσει ο γιος του? Γιατί αν ήταν καλά, είναι πεχτάρα. Δηλαδή, άνετα μπορούσε να, θα μου πεις, μπορούσε να παίξει και αλλού, αλλά και εκεί άνετα θα μπορούσε να παίξει. Έχει αυτά τα προβλήματα το παιδί. Τι να πούμε δηλαδή τώρα. Δεν, εμένα. Εγώ είπα ότι μπορούν ο Ρόζ και ο Φρίντε και δεν μπορεί ο Γαλανόπουλος. Δεν ξέρω πού προκύπτει αυτό. Εγώ λέω την προσωπική μου άποψη. Παιδιά, εγώ δεν λέω τι θα κάνει πάει. Πέρα και το Δόνι μπορεί να τον κρατήσει και το Γαλανόπουλο μπορεί να τον κρατήσει και το Φρίντε μπορεί να τον κρατήσει και το Ρόζ μπορεί να τον κρατήσει και όποιον μπορείτε να φανταστείτε μπορεί να τον κρατήσει. Εγώ λέω την προσωπική μου άποψη. Εγώ θέλω στα χαφ παίκτες όπως είναι Ο Χόγκλα και ο Ράτσιτς. Βέβαια, εδώ τώρα μιλάμε και για παίκτες που έχουν και μεγάλα συμβόλαια. Η ομάδα στο παρελθόν έφερε και παίκτες με μικρά σχετικά συμβόλαια, οι οποίοι όμως τη βοήθησαν και πολύ. Και εξελίχθηκαν μέσα από την ομάδα. Γιατί έκανε στοχευμένες επιλογές, γιατί έκανε επιλογές οι οποίες. Να πω ένα παράδειγμα. Σάσα. Όταν ήρθα από την Βουλγαρία, τι λέγαμε, φέραμε ένα παίκτη από τη Λουντογκόρετς. Έλα μωρέ τώρα από τη Βουλγαρία, ποιος είναι αυτός. Αυτά λέγαμε. Όταν πήρε η ομάδα, ας πούμε, τον Τζέγκο, ο οποίος ήταν τιμιότατος. Όταν πήρε πιο πριν τον Γκόρχουτ. Έχει κάνει και καλές επιλογές η ομάδα. Έχει κάνει και καλές επιλογές η ομάδα. Και επιλογές παικτών οι οποίοι ήρθαν και τη βοήθησαν και χωρίς να πάρουν πολλά χρήματα. Παίρνοντας συγκεκριμένα ποσά. Μάλιστα. Βλέπω εδώ τώρα και τον προπονητή που πήρε ο ΠΑΟΚ. Δεν πήρε τον Μπούσιτς που λέγανε ότι αυτός είναι και πήρε έναν Αλέσιο Λύση. Δεν τον έχω ξανακούσει, είναι η αλήθεια. Τον συγκεκριμένο. Α, βλέπω δεν έρχεται ως προπονητής ο Κουβαλά. Α. Είναι νέος, να τον κρίνεις από τη δουλειά του μάλιστα. 40 ετών, όπου πιτσιρικάς είναι. Στη Μιράντες και στην Οσασούνα. Μάλιστα. Okay. Θα τον δούμε. Κάνουν μια επιλογή και αυτή τώρα. Φεύγει όντως ο Λουτσέσκου. Παίρνουν έναν παίκτη ο οποίος. Έναν προπονητή, συγγνώμη, που δεν το όνομά του. Όχι απλά δεν κάνει γκέλ. Ούτε του άλλου έκανε του Πούσης, πώς το λένε. Αλλά. Έχουν και αυτά τα προβλήματά τους. Άρε, Άρη. Λίγο καλά να ήμασταν τώρα. Θα μπορούσαμε και να γελάμε λίγο με αυτά τα οποία τραβάνε αυτοί δίπλα. Έχουν πολλά προβλήματα. Αλλά εμείς έχουμε 10 φορές περισσότερα. Οπότε. Δεν μας παίρνει. Δεν μας παίρνει πραγματικά. Παιδιά, ο Γρηγορίου, ξέρω τον απαξιώνουμε τελείως. Λέμε ρε παιδί μου, ο Γρηγορίου, τώρα ποιος Γρηγορίου και όλα τα υπόλοιπα. Σαν προπονητής θα προσπαθήσει να την κάνει τη δουλειά. Δηλαδή, είναι δουλευταράς, έχει όρεξη, ζει το όνειρό του. Το λέω, δεν το λέω με κακία. Είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή τώρα ο Γρηγορίου τον συναντάει κάποιος στον δρόμο και του λέει «Γεια σου Μιχάλη, προπονητή του Άρη». Ζει το όνειρό του. Με την καλή έννοια το λέω. Επειδή κάποιοι μπορούν να το παίρνουν, το λέω στραβά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ ας πούμε, τώρα που βλέπω αυτό το όνομα αυτού του προπονητή που πήρε ο ΠΑΟΚ, δεν με χαλούσε να κάνω μια τέτοια επιλογή. Μια τέτοια επιλογή, να σας πω τώρα ένα παράδειγμα, μια τέτοια επιλογή ήθελε να κάνει ο Ρέγγες στην ομάδα πέρσι πριν πάρουμε το Χιμένεθ. Τον είχε σχεδόν συμφωνημένο. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα. Τον είχε σχεδόν συμφωνημένο. Έτσι το βιογραφικό του ήταν σαν και αυτό με τον. Σαν και αυτό του. Αυτού, πώς τον είπαμε, Λύση. Λύση, πώς τον είπαμε, αυτόν που παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ίδιο βιογραφικό σχεδόν ήταν. Λίγο, μάλλον μεγαλύτερο. Ηλικία παρόμοια, λίγο μεγαλύτερο βιογραφικό. Περισσότερες ομάδες. Και Λαλίγκα και Λαλίγκα του. Ο Καρυπίδης λέει να πάρουμε τον Χιμένεθ γιατί έχει εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί ήταν εδώ, είχε πάρει πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, με την ΑΕΚ, είχε πάρει κύπελο με την ΑΕΚ. Δεν ήθελε να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Ο Ρέγγες είχε συμφωνήσει να φέρει έναν τέτοιο προπονητή. Νεαρό σε ηλικία, φέρελπη, που θα έπρεπε να στηρίξει, να πατήσει επάνω του και να δουλέψει επάνω μαζί με αυτόν. Όπως είχε ακουστεί ένα όνομα, αν θυμάστε, ένας που πήγε μέσα στην Ολλανδία, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είχε ακουστεί, που και με εκείνον είχαμε σχεδόν συμφωνήσει, απλά κάποια πράγματα. Στο τέλος χάλασαν τη συμφωνία. Δεν ξέρω. Δεν λέω ρε παιδιά ότι είναι όνομα, απλά δεν καταλαβαίνετε τώρα τι λέω. Δηλαδή, το Λουτσέσκο πότε τον πήρε. Δεν ήταν όνομα ο Λουτσέσκο όταν τον πήρε, στην Ξάνθη ήταν. Δηλαδή, λίγο να αντιλαμβανόμαστε τι λέμε. Τον πήρε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε προπονητή τον. Πώς το λέγανε εκείνο, στα Ρίζεβιτς, στα Ρόζεβιτς, πώς το λέγανε, στα Νόγεβιτς. Είχε έναν ο οποίος δεν υπήρχε. Στον τίποτα μπροστά πήρε έναν ο οποίος ήταν στην Ξάνθη, είχε πάει τελικό κυπέλλου, δηλαδή είχε δείξει δύο πράγματα στην Ξάνθη. Και πήγε σε μια τέτοια επιλογή, αλλά από τον τίποτα πήγε στον κάτι. Στο λίγο ελάχιστο, στο ελάχιστο. Τώρα είχε κάποιον ο οποίος είχε κάνει πράγματα. Πήρε δύο πρωταθλήματα με τον ΠΑΟΚ. Πήρε δύο κύπελα, τρία, πόσα πήρε. Δύο κύπελα νομίζω. Έκανε πράγματα όντας στον ΠΑΟΚ. Και από αυτή την επιλογή, από αυτό το πάει σε έναν ο οποίος δεν υπάρχει. Τώρα ξεκινάει, δεν υπάρχει ενός σαν όνομα. Αυτό λέω. Αυτή τη διαφορά άλλο. Μην το μπλέκετε στο μυαλό σας. Δηλαδή, λίγο να το καταλαβαίνουμε. Εμείς τώρα έχουμε τον Γρηγορίου. Ξαναλέω, χωρίς να μου φταίει ο Γρηγορίου. Έναν λίγο καλύτερο στο άκουσμα να πάρουμε, σου λέει. Μπορεί τίποτα να μην είναι και αυτός, ξέρω εγώ, να μην έχει πολλά πράγματα, αλλά κάτι στο μυαλό σου. Σου πιάνει, σου γυρίζει στο μυαλό. Το Γρηγορίου, από ό,τι ο Καρυπίδης το διάστημα πριν αποφασίσει ότι θα το κρατήσει, του έλεγε ότι μπορεί να σε κρατήσω. Απ' την άλλη μιλούσε και με τον Παπαδόπουλο. Απ' την άλλη ο Ρέγες έβλεπε και αυτός κάποιους Ισπανούς. Γενικά δηλαδή ήταν Δευτέρα Γρηγορίου, Τρίτη Παπαδόπουλος, Τετάρτη Ισπανός, Πέμπτη Γρηγορίου, Παρασκευή Παπαδόπουλος, Σάββατο Ισπανός, Κυριακή ξεκουραζόμαστε. Και από Δευτέρα ξανά τα ίδια. Κάπως έτσι ήταν για κανένα δύο-τρεις εβδομάδες. Μέχρι να καταλήξει να κρατήσει τον Γρηγορίου. Τώρα, γιατί κράτησε τον Γρηγορίου, αν τον έπεισαν οι νίκες που έγιναν. Εγώ θα σας πω ότι σε μεγάλο βαθμό, μιλώντας και με παίκτες της ομάδας, πήρε από τους παίκτες θετικό feedback ο Καρυπίδης. Γενικά το κάνει αυτό ο Καρυπίδης, το έκανε και με άλλους προπονητές. Να συζητάει δηλαδή και με κάποιους παίκτες, στους οποίους ο ίδιος με το μυαλό του έχει κάποια εμπιστοσύνη και του λένε πράγματα όσον αφορά τις προπονήσεις και πράγματα που γίνονται και του λέγαν θετικά πράγματα για τον Γρηγορίου. Βέβαια, και εδώ τώρα πάλι θα μπω στη διαδικασία της σύγκρισης. Γρηγορίου σε σχέση με το προπονητικά τίποτα πριν. Όχι γιατί δεν είναι καλός προπονητής ή γιατί δεν είχε οτιδήποτε, γιατί δεν σταμάτησε να ασχολείται τον Χιμένεθ. Ο οποίος τα παράτησε ιδίως από το μάτς εκεί τότε με τη Λάρισα 15 Ιανουαρίου, 10 Ιανουαρίου, οπότε τα παράτησε. Τα παράτησε τελείως. Και εμείς τον κρατήσαμε άλλο σχεδόν 2 μήνες προπονητή. Ένα που τα παράτησε. 1,5 μήνα, πώς τον κρατήσαμε. Αυτά είναι παγκόσμια φαινόμενα. Απλά ήρθε να αντικαταστήσει κάποιον ο οποίος το είχε παρατήσει τελείως. Δεν θα πω τώρα, δεν ήταν προπονητής, okay, ήταν σαν να το είχε παρατήσει. Το είδα και εγώ, παιδιά, αυτό. Ότι δεν θα πει όχι στη Σεβίλη αν τον ζητήσει ο Χιμένεθ. Καλά, μην σας κάνει εντύπωση να τον ζητήσει ο Χιμένεθ. Μην σας κάνει εντύπωση η Σεβίλη να ζητήσει το Χιμένεθ. Να ξέρετε, εμένα τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση. Πραγματικά τίποτα. Έχει γράψει ιστορία και στη Σεβίλη, σαν παίκτης και τα λοιπά. Okay. Θα μπορούσε. Ξαναλέω. Αυτό ζει αυτή τη στιγμή ο Γρηγόριο. Ζει το όνειρό του. Να είναι προπονητής σε μια ομάδα σαν τον Άρη. Αυτό. Σίγουρα θα προσπαθήσει πάντως, σίγουρα θα παλέψει για εδώ που είναι. Γιατί ξέρει ότι είναι κάπου που δεν θα βρισκόταν εύκολα. Είναι κάπου που δεν θα μπορούσε εύκολα να βρεθεί. Άρα αυτό θα του δώσει μια όθηση μέσα εισαγωγικά για να δουλέψει, για να παλέψει, για να προσπαθήσει, για να κάνει περισσότερα πράγματα. Κάπως έτσι τον αντιλαμβάνομαι. Του Πάουκ τον προπονητή, τον ξέρω, παιδιά. Εγώ δεν το λέω επειδή τον πήρε ο Πάουκ να κοροϊδέψω. Δεν τον είχα ακούσει ποτέ τον συγκεκριμένο προπονητή. Παρακολουθώ ισπανικό ποδόσφαιρο αρκετά. Κυρίως τη Ρεάλ, την Μπαρτσελώνα, κάμια Ατλέτικο, τέτοια αυτά βλέπω. Δεν τον είχα ακούσει ποτέ τον συγκεκριμένο. Δεν το λέω επειδή τον πήρε ο Πάουκ. Απλά θα πρέπει να τον κρίνουν για αυτά που θα κάνει, έτσι να μην μπαίνουν στη διαδικασία. Να συγκρίνουν τι έκανε ο Λουτσέσκο εκεί, τι έκανε ο Λουτσέσκο εδώ. Γιατί εντάξει, όταν φεύγει ένας προπονητής ο οποίος έχει καθιερωθεί σε μια ομάδα, έχει πετύχει πράγματα, έχει γράψει το όνομά του στην ιστορία της, δύσκολο είναι. Μετά ο επόμενος δυσκολεύεται να βρει τα πατήματά του. Την προηγούμενη φορά είχαν πάρει τον Πορτογάλο, ο οποίος είχε. Φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι είχε πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ τώρα θα πω παιδιά, κάποιος μου λέει πες μας λέει και για μπάσκετ τίποτα. Παιδιά, θα πούμε στη δεύτερη ώρα δύο πράγματα και για μπάσκετ, κυρίως έτσι ειδήσεις οι οποίες βγαίνουν όσον αφορά και το τηλεοπτικό, τα ακούσατε και από τον Χρήστο νωρίτερα και από τον Κώστα το Σωτήριο, και όσον αφορά το τηλεοπτικό, έχω κάποιες πληροφορίες έτσι για τη νέα πρόταση αυτή που έκανε ο Sky όσον αφορά τα χρήματα. Εδώ τίθεται όμως και ένα ερώτημα. Το κάνω τώρα και θα πάω στο διάλειμμα. Τίθεται ένα ερώτημα. Ο Sky προτείνει κάποια χρήματα στον ΕΣΑΚΕ για την GBL, αλλά μέσα βάζει και τα χρήματα τα οποία θα πάρουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, λέει, εμείς θα δώσουμε 7 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, αλλά τα 7 τα 3,5 θα πάρει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό ή αν το όποιο κανάλι αποφασίζει πόσα χρήματα θα δώσει στην κάθε ομάδα. Είναι λίγο δηλαδή. Αυτό πρέπει να το δούμε. Και ο Άρης, επειδή δεν είναι πλέον φτωχός συγγενής, έτσι, ο Άρης δεν είναι φτωχός συγγενής. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει μια δυναμική, έχει δυνατό ιδιοκτήτη, έχει project, έχει πλάνο. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να το σου. Ο Βαγκ λέει για μπάσκετ, λέει, βγαίνει ο Γκάλης ο Παπαδόπουλο και λέει ότι εκεί μπορεί να τα λέει άνετα γιατί στην εκπομπή τον Γκάλης ο Σανλής. Δεν τον κράζω. Τον συγκρατώ απλά καμιά φορά. Παιδιά, ο Γκάλης είναι άλογο κούρσας, μην τον βλέπετε έτσι. Είναι άλογο κούρσας. Απλά καμιά φορά, ξέρεις, τα άλογα, τα μάτια μπροστά βάζουν τέτοιο. Για να πηγαίνουν και να έχουν από την αίσθηση να πηγαίνουν. Κάπως έτσι είναι ο Γκάλης. Εγώ λίγο τα γκέμια τραβάω καμιά φορά για να μην ξεφεύγουμε. Όταν τον αφήνω ελεύθερο, πώς το λένε, αφιερώνει. Είδε στον Παπαδόπουλο, ήταν ένα τώρα που έκανε σήμερα μόνος του και την άλλη εβδομάδα θα κάνει πάλι σίγουρα τρεις μέρες, μπορεί και παραπάνω. Μόνος του, πώς το λένε, ανοίγεται. Ανοίγεται. Εντάξει. Τον ακούσατε πριν. Υπάρχει εκπομπή και στο YouTube, μπορείτε να τη δείτε του Χρήστο. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε κάποια μηνύματα που ίσως ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε έτσι σε, είπαμε, πιο ελεύθερη κουβέντα. Στείλτε και μηνύματα, παιδιά, είτε στο Viber, στο 6936-5120-99, είτε στο chat, ό,τι πάρει και εκεί το μάτι μου να το σχολιάσουμε μόλις επιστρέψουμε από τα διαφημιστικά μας μηνύματα για να συνεχίσουμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας,
11: δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ σαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο εσείς.
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
11: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
11: Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC.
2: Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZINC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
13: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News, έτσι την τέταρτη ουσιαστικά ώρα της εκπομπής Yellow News, καθώς δύο ώρες έκανε ο Χρήστος, δύο με τέσσερις, τέσσερις με έξι εγώ, εκτάκτος λόγω της απουσίας του Μάριου, ο οποίος θα απουσιάσει λίγες μέρες λόγω ενός προσωπικού ζητήματος το οποίο αντιμετωπίζει και συνέχεια θα επιστρέψει στις επάρξεις, οπότε τον καλύπτουμε εμείς, εγώ σήμερα, 4-6, δεύτερα τρίτη θα κάνει ο Χρήστος, Τετάρτη πάλι εγώ και θα δούμε έτσι για πόσες ακόμη μέρες πιθανόν θα χρειαστεί να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Να πω τους χορηγούς της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε επιχειρήσεις και σπίτια και το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο, το κορυφαίο στο είδος του. Επίσης, καλοκαίρι είναι τώρα, Σαββατοκύριακο έρχεται, Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Είναι μια πολύ καλή επιλογή που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να περάσετε για καφέ, για γλυκάκι, για οτιδήποτε, μπορείτε να περάσετε από εκεί για να το γευτείτε. Ένα λεπτάκι λίγο εδώ, ωραία. Βλέπω ότι υπάρχουν και δημοσιεύματα από την Σαουδική Αραβία που αναφέρονται στην συμφωνία του Άρη με την Αλτηρία για τον DRD. Τώρα εδώ βλέπω ένα σχόλιο που υπάρχει και μάλλον όχι ένα σχόλιο, ένα δημοσίευμα που υπάρχει όσον αφορά την Ευρωλίγα της επόμενης σεζόν και την μη παρουσία της Μονακό και την παρουσία της Μπεσίκτας. Εδώ λίγο να το διευκρινίσω. Το είπε και ο Κώστας νωρίτερα, ο Σωτηρίος στο Χριστό. Η Μονακό δεν θα παίξει στην Ευρωλίγκα. Αυτό νομίζω είναι κατά 99% δεδομένο πλέον. Με αυτά τα οποία υπάρχουν, όντως φαίνεται να υπάρχει, να φαίνεται να πηγαίνει μια καινούργια ιδιοκτησία. Δεν έχει πάει όμως ακόμα. Είναι στον αέρα λίγο η όλη κατάσταση. Οπότε η Μονακό φαίνεται ότι θα συνεχίσει την παρουσία της στο EuroCup. Από εκεί πέρα υπάρχει η Μπεσίκτας, η οποία νομίζω δικαιωματικά, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, πρέπει να πάρει αυτή τη θέση στην Ευρωλίγκα, διότι είναι η φιναλίστ του EuroCup. Δεν το πήρε, το πήρε η Μπουρκ. Η Μπουρκ δεν πήγε όμως. Αν η Μπουρκ έλεγε ναι, έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να ψάξουν στην Ευρωλίγκα να βρουν μια ομάδα για να την αντικαταστήσουν. Να αντικαταστήσουν δηλαδή την ομάδα της. Μάλλον να βάλουν την ομάδα της Μπουρκ και να αντικαταστήσουν, να φύγει κάποια για να μπει η Μπουρκ. Νομίζω ότι η Μπεσίκτας είναι αυτή η οποία το δικαιούται σε κάθε περίπτωση και εκεί φαίνεται ότι θα οδηγηθούμε. Δηλαδή με την Μπεσίκτας να είναι η 20η ομάδα της Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Υπάρχουν βέβαια κάποιες πληροφορίες που λένε ότι αν για κάποιο λόγο δεν επιλέγει τελικά η Μπεσίκτας, είναι πολύ πιθανό να γίνει με 19 ομάδες η Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Δεν θα μπει δηλαδή στη διαδικασία να ψάξει κάποια με το ζόρι να βάλει. Εγώ λέω ότι θα μπει η Μπεσίκτας. Εγώ λέω ότι θα μπει η Μπεσίκτας γιατί το θέλει και η ίδια η τουρκική ομάδα, η οποία παίζει και στους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος σήμερα το τέταρτο παιχνίδι με την Φενέρ. Και μπορεί να είναι και το τελευταίο, αν η Φενέρ κερδίσει σήμερα μέσα στην Μπεσίκτας, να είναι και το τελευταίο παιχνίδι, ο τελευταίος τελικός και να το πάρει Φενέρ το ποτάσμα. Θα πω λίγο για αυτό το τελικό, αλλά και για τον τελικό του γερμανικού πρωταθλήματος, γιατί έχουμε Μπίρτς στην Τουρκία και Ντιμητρίγεβιτς στη Γερμανία, οι οποίοι συμμετέχουν στη διοργάνωση. Συμμετέχουν στους δύο τελικούς δηλαδή, της Γερμανίας και της Τουρκίας, Ντιμητρίγεβιτς και Μπίρτς αντίστοιχα. Έλεγα λοιπόν ότι η Μπεσίκτας δικαιωματικά θα είναι αυτή η οποία θα πρέπει να καλύψει τη θέση στην Ευρωλίγκα ως 20η ομάδα. Θα είναι βέβαια η τρίτη τουρκική ομάδα η οποία θα μπει στη διοργάνωση. Είναι στις 20. Είναι πολλές οι τρεις. Κατ' εμέ. Από την άλλη όμως η Τουρκία γενικά έχει και χορηγούς. Έχει πολλά πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε. Άντι, εκτός αν είσαι φίλος του ΠΑΟΚ που ήταν έτοιμος ο ΠΑΟΚ να πάει στην Ευρωλίγκα, αλλά τελευταία στιγμή τον σταμάτησαν. Δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε φέτος. Ο Άρης κάνει μια προσπάθεια, κάνει μια ομάδα η οποία θέλει να διεκδικήσει το EuroCup την επόμενη σεζόν και να το πάρει.
αν το πάρει, τότε μπορεί να βρεθεί στην Ευρωλίγκα μέσω αυτού του δρόμου, της κατάκτησης δηλαδή του EuroCup. Απλά, γενικά, παιδιά, με αυτά που γίνονται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ για μία ακόμη φορά, σήμερα διάβαζα πάλι για NBA Euro πάρα πολλά δημοσιεύματα και δηλώσεις και από τον Αϊβάζογλου, τον Έλληνα εκεί, ο οποίος είναι στο NBA Europe, και από άλλους, έτσι, και από άλλους να αναφέρονται στο NBA Europe, το οποίο θα ξεκινήσει, είναι δεδομένο, λέει, ακόμα και χωρίς συνεννόηση και συνεργασία με την Ευρωλίγκα. Ξέρετε κάτι, τα διαβάζω, με πιάνει λίγο και ένα γέλιο. Δηλαδή, φαντασιώνω ότι θα κάνουν ομάδες στο Μάντσεστερ και στο Λονδίνο, που πιστεύω τους 9 στους 10 να τους δώσει μια μπάλα μπάσκετ στην Αγγλία, θα την πάνε στο αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή, δεν ασχολείται κανείς με τον μπάσκετ, και αυτοί φαντασιώνουν ότι θα κάνουν ομάδες στο Μάντσεστερ και στο Λονδίνο, επειδή είναι μεγάλες πόλεις κτλ. Και θα κάνουν τη Manchester United, ξέρω εγώ, και την Tottenham ή την Arsenal, ξέρω εγώ, και θα πετύχουν κάτι, νομίζω. Δεν ξέρω πώς το φαντασιώνονται, πώς το έχουν φτιάξει στο μυαλό τους. Αν νομίζουν ότι είναι Αμερική ή Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι Αμερική. Η Ευρώπη έχει και παραδοσιακές δυνάμεις, παραδοσιακές ομάδες. Ομάδες οι οποίες έχουν ιστορία. Στην Αμερική, αν πάρεις τους Brooklyn Nets και τους κάνεις Brooklyν. Όχι Brooklyn, συγγνώμη. Τους Brooklyn Nets, τους κάνεις, ξέρω εγώ, Philadelphia Nets, δεν ασχοληθεί κανένας. Έχουν γίνει κιόλας, τα έχουμε δει. Πέραν από κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν παράδοση, έχουν ιστορία, οι υπόλοιπες αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα. Και μου έρχεται στο μυαλό ένας που είχε ακουστεί κάποια στιγμή σαν πιθανός ιδιοκτήτης του Άρη, στο ποδόσφαιρο είχε ακουστεί, αλλά αυτός με τον μπάσκετ μετά ασχολήθηκε λίγο. Αν το σκεφτείτε, το θυμηθείτε το όνομα, που τον είχα πλησιάσει. Σας είχα πει από τότε ότι είχα μια επικοινωνία μαζί του. Που τον είχα πλησιάσει, τον είχα ρωτήσει αν θα διαφερθεί για τον μπάσκετ κτλ. Το συγκεκριμένο, και η απάντηση που μου είχε δώσει ήταν ναι, αλλά να το πάρω να το πάω καπαλού. Να τον πάρω τον άλλο να τον πάω καπαλού. Τον κοιτάω. Λέω, μην ασχοληθείς καλύτερα. Άστο, αδερφέ μου, ασχολήσουμε κάτι άλλο. Κάνε κάτι άλλο. Και μόνο που μου το λες αυτό το πράγμα, ότι πιστεύεις ότι μπορείς να πάρεις τον Άρη και να τον πας οπουδήποτε αλλού, μου δείχνει ότι είσαι. Δεν μπορείς να ασχοληθείς με αυτό το θέμα. Και φάνηκε αυτό κιόλας και με την πορεία που είχε μετά. Θα μου πεις και άλλα ζητήματα που έκυψαν, αλλά φάνηκε και από την πορεία που είχε μετά. Ότι δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να προχωρήσει με το σκεπτικό που είχε ο συγκεκριμένος. Φάνηκε αυτό στην πράξη ξεκάθαρα. Δηλαδή, πας στον Άντε, το πας καπάλου. Δεν είναι Αμερική, παιδιά, η Ευρώπη. Δεν είναι. Γι' αυτό λέω ότι γελάω λίγο με το NBA Europe. Θα κάνουμε, λέει, ομάδα στην Αθήνα. Αν δεν είναι Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, θα είναι, λέει, η ΑΕΚ. Ποια ΑΕΚ? Η ΑΕΚ που δεν ασχολείται κανένας. Αυτή το μεταξύ στην ΑΕΚ, τώρα που το θυμήθηκα, τους έχει πιάσει λίγο και μια μανία μαζί μας. Με σχόλια, με άρθρα. Τα βάζουν με τον Άρη. Δηλαδή, αυτή τα προηγούμενα χρόνια πετούσαν. Αυτά τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι μάγοι. Τα κάναν όλα. Με το μεγάλο Μάκη Αγγελόπουλο, με τίτλους, με καμιά εξεταριά μπαμ που είχαν συνεχώς, και μια το λύνουν, μια το φτιάχνουν, και έχουν κάποια ζητήματα μαζί μας. Ενοχλούνται που στον Άρη βρέθηκε μια λύση, που στον Άρη βρέθηκε ένας δυνατός ιδιοκτήτης και θέλει να την πάει την ομάδα μπροστά. Παιδιά, πάντε κι εσείς μπροστά. Βάλτε τον Αγγελόπουλο εκεί να προσπαθήσει περισσότερο, να κάνει περισσότερα πράγματα, να την βοηθήσει την ομάδα να δυναμώσει. Θα κάνει το NBA Europe και θα μπει η ΑΕΚ, ξέρω εγώ. Θα κάνει το NBA Europe και θα πάρει στη Γαλλία, ξέρω εγώ, την. Πώς τη λένε. Άμα πούμε ότι η Βιλερμπάν, η Μονακό, η Παρί. Ποια θα πάρει, τη Στρασμπούρ. Στην Τουρκία ποια θα πάρει, άμα δεν είναι η Φενέρ και η ΕΦΕΣ. Δεν είναι για μένα το πλάνο NBA Europe. Αν δεν τα βρουν με την Ευρωλίγκα, θα κάνουν μια τρύπα στο νερό, θα κάνουν κάτι το οποίο κακό θα κάνει, έτσι, και δεν θα βοηθήσει. Να κάνουν συνεργασία με την Ευρωλίγκα, να τα βρουν με την Ευρωλίγκα. Βλέπετε τι γίνεται με τη Ρεάλ, η οποία δεν υπογράφει τη δεκαετή σύμβαση με την Ευρωλίγκα. Πιέζει για να υπογράψει για πιο μικρό χρονικό διάστημα. Βέβαια, δεν μπορεί, παιδιά, να το δεχτεί αυτό η Ευρωλίγκα. Όσο κι αν ο Μπουένο, που είναι ο CEO της Ευρωλίγκα, είναι άνθρωπος ο οποίος
έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Ρεάλ. Δεν μπορεί, έτσι, δεν μπορεί να δώσουν στη Ρεάλ μονοετή, ας πούμε, σύμβαση, ενώ τους άλλους τους δεσμεύσαν για 10 χρόνια. Παιδιά, και η δέσμευση, να ξέρετε, δεν είναι απλή. Υπάρχει δέσμευση που μέσα σε δεσμεύει, αν φύγεις, θα πρέπει να δώσεις χρήματα, θα πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα. Δεν είναι τόσο απλό, μπαίνω, έλα μωρέ τώρα, δεν μ' αρέσει, βρήκα κάτι άλλο καλύτερο, φεύγω αύριο. Γι' αυτό τους πιέζουν για να υπογράψουν και αυτή η δεκαετή σύμβαση, η Ρεάλ. Τώρα, αν η Ρεάλ αποφασίσει ξαφνικά να φύγει από μια διοργάνωση που παίζουν όλοι οι υπόλοιποι μεγάλοι, που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, που έχει τη διαφήμιση, τότε η Ευρωλίγκα που έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια, για να πάει σε μια διοργάνωση η οποία θα παίζει με αντίπαλο αυτούς που ανέφερα, έτσι, δύο-τρεις ομάδες πριν, τη Manchester United και την Arsenal, με συγχωρείτε, αλλά αστείο θα μου φανεί να το κάνει και μια ομάδα σαν τη Real, έτσι. Και ιδίως τώρα που πάει η Ευρωλίγκα να εξελιχθεί σε κάτι διαφορετικό. Απλά έχουν τη μανία αυτή στο μπάσκετ εκεί πέρα να τη χάνουν λίγο την ουσία. Να έχουμε αυτές τις κόντρες, διοργανώσεις, παραδιοργανώσεις, 5 διοργανώσεις ευρωπαϊκές, 4 κτλ. Λίγο χάνεται λίγο η ουσία. Τώρα, όταν υπάρχουν χώρες όπως η Ισπανία που βγάζουν από τις 10 ομάδες, ξέρω εγώ, που 15 πόσες έχουν στο 16 στο πρωτάθλημα, βγαίνουν οι 12 ξέρω, στην Ευρώπη, είναι λίγο. Εντάξει. Έχει ρήτρα, έχει πολλά πράγματα, παιδιά. Έχει πολλά πράγματα. Ο Άρης, από τη δική του πλευρά, ο στόχος του, παιδιά, είναι ξεκάθαρα η Ευρωλίγκα. Εγώ το λέω και το ξαναλέω, χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω, ότι τα πάντα άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό μετά και τη συνάντηση που έγινε με τον Μπουένο. Όταν δηλαδή ο Σιάο μαζί με τον Ζήση και τον Διακογιάννη συναντήθηκαν με τον Τσούς Μπουένο, από εκεί και πέρα άλλαξε ο τρόπος που κινήθηκε ο Άρης και πολύ γρήγορα συμφώνησε με τον Σπανούλη. Φάνηκε δηλαδή ότι εκεί ήταν ένα πολύ κομβικό σημείο. Πήρε κάποια μέσα εισαγωγικά υπόσχεση ο Άρης. Εγώ το πιστεύω αυτό. Τι υπόσχεση, ότι ακόμα και να μην πάρει την Ευρωλίγκα, το EuroCup, συγγνώμη, στην επέκταση η οποία θα γίνει τη Ευρωλίγκα με πόσες ομάδες τώρα, ακόμα και 32 διάβασα ότι μπορεί να είναι. Γι' αυτό κάνουν, λέει, 32 το EuroCup, σιγά-σιγά για να δημιουργούν μια δεξαμενή περισσότερων ομάδων. Και εδώ να βάλω ένα αστερίσκο, πριν το έχουμε πει, ότι το ότι υπογράψαμε εμείς στο EuroCup για 3-2 χρόνια, αυτή την πενταετή σύμβαση, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάμε στην Ευρωλίγκα, παιδιά. Με την Ευρωλίγκα υπογράψαμε. Δεν υπογράψαμε με το EuroCup. Το EuroCup δεν υπάρχει σαν EuroCup. Υπάρχει η Ευρωλίγκα που είναι η διοργανώτρια αρχή και διοργανώνει δύο. Έχει δύο διαφορετικές οργανώσεις. Την Ευρωλίγκα και το EuroCup. Άρα, αν το πάρεις, ή ακόμα και να μην το πάρεις, αν συμφωνείς, αν βρεις την άκρη, μπορείς να παίξεις κανονικά στην Ευρωλίγκα. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπογράψαμε για το EuroCup δεν μπορούμε να παίξουμε στην Ευρωλίγκα. Να ξέρετε ότι αυτό δεν υπάρχει. Γι' αυτό, μάλιστα, αν δείτε αρχικά, είχαν μέσα και την Μονακό και την Μπεσίκτας, και τώρα διαβάζουμε ότι η Μονακό φεύγει. Πάει στο EuroCup. Μένει, μάλλον, πάει στο EuroCup και η Μπεσίκτας, μάλλον, θα πάει στην Ευρωλίγκα. Αυτό απλά ως μια ακόμα διευκρίνηση. Τώρα, ένα σχόλιο λίγο γι' αυτό με το τηλεοπτικό, γιατί πολλή κουβέντα έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για το πού θα μεταδίδονται του χρόνου τα παιχνίδια της GBL και τις προτάσεις οι οποίες έρχονται μία μετά την άλλη. Αρχικά να πω, έτσι, αρχικά να πω ότι η ΕΡΤ, όποιος είναι εκεί υπεύθυνος, πρέπει να τον συλλάβουν πάρα αυτά. Αν δεν ξόδευε χρήματα του ελληνικού λαού και ξόδευε χρήματα κάποιου ανθρώπου, αυτός πιστεύω ότι θα τον, όχι θα τον έδιωχνε, θα τον έδερνε κιόλας, τον υπεύθυνο ή τους υπεύθυνους, οι οποίοι, ενώ είχαν μία σύμβαση την οποία απλά την ανανέωναν, είχαν πάρει το OK από τον ΕΣΑΚΕ. Η ΕΡΤ είχε πάρει το OK από τον ΕΣΑΚΕ για ανανέωση της σύμβασης και την επόμενη χρονιά με τα ίδια χρήματα τα φετινά. Και έμενε απλά να το αποδεχθεί η ΕΡΤ και να πει συνεχίζουμε. Δεν την υπέγραψαν αυτή τη σύμβαση, καθυστέρησαν, γιατί, λέει, από το ένα γραφείο στο άλλο, αυτό που λέμε καμιά φορά και για το παλέ, την γραφειοκρατία, τις πολλές υπηρεσίες που εμπλέκονται και πρέπει από όλες να πάρεις το OK, ότι όταν σου δίνει ο Α το OK δεν σημαίνει ότι σου το έδωσε και ο Β. Όλο αυτό το οποίο το έχουμε αναλύσει αρκετές φορές, το βλέπουμε τώρα εδώ στην κρατική τηλεόραση, σε μια σύμβαση η οποία υπήρχε, απλά δηλαδή έκανε μια αποδοχή η ΕΡΤ και θα τα είχε πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Δεν συζητούσαμε τώρα για τηλεοπτικά δικαιώματα, θα τα είχε πάρει ήδη η ΕΡΤ. Δεν την υπέγραψαν
Ο Εσάκε, εφόσον πέρασε η ημερομηνία και δεν την υπέγραψαν, μόλις εμφανίστηκε το ενδιαφέρον του Sky, απέσυρε τη δική του υπογραφή ο Εσάκη και καλά έκανε, εφόσον βρέθηκε ευκαιρία να πάρουν περισσότερα χρήματα. Και εκεί κάπου εμφανίστηκε ο Sky κάνοντας μια πρόταση η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτή τη ΣΕΡΤ. Και όλα έδειχναν ότι το παρατάει η ΕΡΤ και ο Sky θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τα δικαιώματα. Εδώ πάλι βάζω αυτό το ερωτηματικό, το έχουμε συζητήσει και με τον Χρήστο, για το πώς θα μεταδίδονται τα παιχνίδια, ότι δεν θα υπάρχει πλατφόρμα, θα είναι σαν το Antenna Plus κτλ. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο σε αυτό. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Θυμάστε ότι πλατφόρμα θα έκαναν, υποτίθεται, και η Περκαπίτα, πώς τη λένε, αυτή του, με τον Αλαφούζολο, με τον Μαρινάκη, με τον Βαρδινογιάννη, με τον Σόλακ, που πήρε τα δικαιώματα των. Δεν άνοιξα, παιδιά, τηλεφωνικές γραμμές. Δεν ξέρω και δεν θα ανοίξω κιόλας, από ό,τι βλέπω. Τα πήρε τα δικαιώματα και βλέπετε ότι δεύτερη χρονιά πάμε τώρα χωρίς να υπάρχει συμφωνία, πώς να υπάρχει η πλατφόρμα. Τα δικαιώματα θα δοθούν, θα πουληθούν μάλλον στην Κοσμοτέ και στην Νόβα. Και ξέρετε κάτι, αγόρασε τα δικαιώματα, ξέρω εγώ, του Άρη με το νούμερο 1, το ποσό, το νούμερο 1. Αλλά θα το πουλήσει στην Νόβα και στην Κοσμοτέ, ξέρω εγώ, 800 χιλιάρικα. Ένα εκατομμύριο, ξέρω, 800 χιλιάρικα. Πιο λίγο. Χάνει δηλαδή. Απλά με την προοπτική να γίνει κάποια στιγμή, να γίνει κάποια στιγμή αυτή η πλατφόρμα. Αυτό. Έλεγα λοιπόν για τα δικαιώματα ότι η ΕΡΤ έκανε αυτή την πρόταση. Σήμερα υπήρχε διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας. Δεν έγινε τελικά το διοικητικό συμβούλιο, διότι ο Sky έκανε αντιπρόταση. Εδώ τώρα προκύπτει ένα ερωτηματικό. Ποια είναι αυτή η αντιπρόταση, πόσα είναι τα χρήματα τα οποία δίνει η ομάδα, συγγνώμη, δίνει ο Sky ξανά. Από ό,τι έμαθα, είναι ένα αρκετά μεγαλύτερο ποσό. Δηλαδή, ουσιαστικά την προηγούμενη φορά είχε δώσει μια αύξηση όχι πολύ μεγάλη. Τώρα, σε σχέση με αυτά που δίνει η ΕΡΤ ξανά, δίνει αρκετά μεγαλύτερο ποσό. Από τη μία βλέπουμε το πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για τα δικαιώματα της GBL, που αυτό φαίνεται και από τις ομάδες, πόσο δυνάμωσαν κάποιες ομάδες, πόσο έτσι έχουν δείξει την αξία τους. Όλο αυτό το ερωτηματικό το οποίο κάνουμε και φτιάχνουμε στο μυαλό μας, ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα το οποίο έχει αξία. Απλά εδώ τώρα προκύπτει ένα ερωτηματικό. Ο Sky, η ΕΡΤ δίνει τα χρήματα χωρίς να λέει ότι αυτό το ποσό θα το πάρει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Τα αποφασίζει ο ΕΣΑΚΕ. Εμένα αυτό που βλέπω στην περίπτωση του Sky, και αυτό με μπερδεύει περισσότερο, είναι ότι στα 6,2 που έδινε πριν, στέκομαι σε αυτό, έλεγε μέσα ότι τα 3,2 θα πάνε στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό από 1,6. Και δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό και πώς θα αποφασίσει το κανάλι που θα πάνε τα χρήματα. Αλλιώς να κάνει ξεχωριστή συμφωνία με τις ομάδες. Να δούμε πόσες ομάδες θα πάρει, μπορεί να πάρει κάπου αλλού. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να το δεχθεί ο Άρης σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί ο Άρης να το δεχτεί αυτό το πράγμα. Να πει το κανάλι. Ο ΕΣΑΚΕ θα αποφασίσει. Ο ΕΣΑΚΕ θα αποφασίσει πόσα χρήματα θα πάρει η κάθε ομάδα. Δηλαδή, αν είναι στα 6.200 να πάρει τα 3.200, να τα πάρουν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και να μείνουν 3 εκατομμύρια για τους υπόλοιπους 12, καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως πόσα να πάρουν, δηλαδή να πάρουν 200 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, ή να βγάλω τον Άρη, τον Πάο και την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, να τους βάλω λίγο πιο στην άκρη. Οι υπόλοιποι 9 να πάρουν από 200 χιλιάρικα. Είναι ένα 800. Και τι μείνει για τους άλλους 3, ένα 200 να πάρουν από 400 χιλιάρικα δηλαδή. Λέω τώρα εγώ στο μυαλό μου, έτσι, δηλαδή να πάρει ένα 600, από ένα 600 Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός 400 χιλιάρικα οι τρεις και από 200 χιλιάρικα οι άλλες ομάδες. Τη συμφωνία λοιπόν, η συμφωνία πρέπει να είναι συνολική, εφόσον είναι κεντρική διαχείριση. Πάρτε τα χρήματα και εσείς κάντε τις συνεδριάσεις σας, ό,τι πρέπει να κάνετε, για να πάρετε τα χρήματα όπως νομίζετε εσείς, όπως γίνεται με την ΕΡΤ. Γιατί δεν λέει ένα εκατομμύριο που να πάρει αυτός, ένα ο άλλος. Εδώ τώρα είμαστε σε μια φάση που ο Άρης έχει δύναμη. Δεν είναι ο Άρης
πριν από κάποια χρόνια που περίμενε πόσα θα ήταν τα χρήματα του τηλεοπτικού, πόσα θα πάρουμε από το στοίχημα, πόσα ξέρω εγώ θα, από τον ΑΣ και πόσα θα βάλει ο Ρουσιαμάνης για να ζήσουμε. Ο Άρης πλέον έχει δύναμη. Και για μένα θα μπορούσε να είναι και πρωτοπόρο σε αυτό το κομμάτι να δείξει τη δύναμή του. Να τη δείξει τη δύναμή του. Ποια είναι η δύναμή του. Πραγματικά. Στις αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν. Το περιμένω, έτσι. Το περιμένω αυτό να συμβεί. Μην ξεχνάτε ότι τα νούμερα της κρατικής τηλεόρασης στα παιχνίδια του Άρη, η ίδια κρατική τηλεόραση το λέει, είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τα Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, τα μάτς του Άρη έχουν πολύ μεγαλύτερη θεαματικότητα σε σχέση με τον υπολείπον, ενώ με τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτό λέει πολλά πράγματα όσον αφορά τις αποφάσεις. Και γι' αυτό λέω ότι ο Άρης πλέον έχει τη δύναμη για να ζητήσει παραπάνω πράγματα. Να μην κολλήσει δηλαδή στο τι ζητάει μάλλον στο τι θα δώσει. Τώρα, παιδιά, τώρα επειδή με ρωτάτε για Sky ή ΕΡΤ, τι προτιμώ εγώ. Εγώ, παιδιά, προτιμώ να μείνουμε στην ΕΡΤ. Γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο μπαίνει σε όλα τα σπίτια. Γιατί αν υπάρξει αλλαγή, θα πρέπει να δίνονται χρήματα και κάπου αλλού. Δεν ξέρω τώρα πόσα είναι αυτά τα χρήματα, αλλά θα δίνονται και χρήματα κάπου αλλού, που είναι πρόβλημα κι αυτό για μένα. Ενώ από τον πολίτη, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή με τη συμφωνία της Νόβα και της Κοσμοτέ, ξέρεις ότι έχεις μια συνδρομή, τη δίνεις, βλέπεις όλα τα αθλητικά κανάλια και Νόβα και Κοσμοτέ, οπότε είσαι καλυμμένος στο ποδόσφαιρο και σε όλες αυτές τις διοργανώσεις, οι οποίες μεταδίδουν τα δύο συνδρομητικά κανάλια. Τώρα, να υπάρχει κάπου αλλού που θα πρέπει να πληρώσεις για να δεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άσε τώρα από αυτά τα Antenna Plus και τέτοια, δεν ξέρω τώρα και για τους μεγαλύτερους, η ηλικία, πόσο εύκολο θα είναι να μπορέσεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία του ψαξίματος. Δεν ξέρω. Προτιμώ να μείνει στην ΕΡΤ. Τώρα, αν συνεχιστεί ο πληστηριασμός, τόσα δίνει ο Sky, τόσα δίνει η ΕΡΤ κτλ. Και ανέβει η τιμή πολύ, ξαναλέω, σύλληψη σε αυτόν ή σε αυτούς οι οποίοι δεν υπέγραψαν τη σύμβαση την έτοιμη, την υπογεγραμμένη από τον Εσάκη. Ο Σάκη την υπέγραψε, την έστειλε και απλά πρέπει να βάλουν μια υπογραφή για να επικυρωθεί. Και την άφησαν. Δεν ασχολήθηκαν. Λέει από τη μία υπηρεσία στην άλλη, είναι μια καθυστέρηση. Δεν απάντησε ο άλλος δίπλα γιατί μιλούσε στο τηλέφωνο. Ο άλλος έλεγε σταυρόλεξο παρακάτω. Ο άλλος είχε βγει τσιγάρο στο μπαλκόνι. Οπότε καθυστερήσαμε λίγο.

Απλά εντάξει, είναι. Είμαστε και εμείς τώρα, έχουμε και εμείς στο μυαλό μας διάφορα πράγματα. Έχουμε στο μυαλό μας και εμείς διάφορα πράγματα. Ένας φίλος μου είπε νωρίτερα ότι υπήρξε μια φωτιά η οποία ξέσπασε γύρω στις 3 στην εσωτερική περιφερειακή, από την πάνω, από την πάνω πλευρά της εσωτερικής περιφερειακής. Από ό,τι μου είπαν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Όλα καλά. Κινήθηκε η πυροσβεστική και πυροσβεστική. Τώρα καλοκαίρι είναι, οπότε δυστυχώς, έτσι δυστυχώς σίγουρα, θα έχουμε τέτοια ζητήματα. Δεν πρέπει, μακάρι να μην έχουμε τίποτα, μακάρι να μην υπάρχει τίποτα απολύτως. Αλλά έτσι φαίνεται.

Λοιπόν, να πάω σιγά σιγά στα μηνύματα, έτσι να τα ρίξουμε μια ματιά, να τα διαβάσουμε, να τα σχολιάσουμε. Νομίζω είπαμε για τα περισσότερα. Το είπα, παιδιά, για το πρόμο της ΚΑΕ, της ΠΑΕ, συγγνώμη, το είπαμε. Τα εισιτήρια διαρκείας, τη Δευτέρα θα κυκλοφορήσουν, το ποδοσφαιρικό, άλλη παιδιά, εντάξει. Όποιος ενδιαφέρεται. Εδώ λέει ένας... Νέα παιδιά, λέει, θέλουμε να δούμε από το να παίζει ο Ρόζ που δεν μπορεί να τρέξει, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Το είπα και πριν. Καλά είναι τα νέα παιδιά, καλά είναι τα πιτσιρίκια. Πρέπει να προωθηθούν, πρέπει να δουλέψεις μαζί τους. Απλά, παιδιά, και λίγο προσοχή στο πώς χρησιμοποιούνται. Γιατί η τάση να τους κάψουμε είναι πάρα πολύ εύκολη. Πάρα πολύ εύκολο είναι να τους κάψουμε. Βάλ τους όλους μαζί μέσα, όλοι άχρηστοι. Δεν κάνουν. Λες και μπορούν ξαφνικά σε μια ομάδα, ξέρω εγώ, με 11 να μπουν 6 καινούργοι και 6 πιτσιρικάδες και να αλλάξει και να μπορούν να δουλέψουν αυτοί οι 6. Ένα θα μπει, 2 σταδιακά. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος για τον παίκτη. Ο Ζουνίδης φταίει εδώ, λέει ένας φίλος. Δεν είπαμε ότι φταίει ο Ζουνίδης. Ένας φίλος το έγραψε για τον Δόνη, ότι τον έκαψε ο Ζουνίδης. Παιδιά, ο Δόνης δεν ήρθε στον Άρη και ξεκίνησε να τραυματίζεται. Ο Δόνης έχει αυτά τα προβλήματα εδώ και χρόνια και γι' αυτό δεν έκανε και την καριέρα που άξιζε μέσα εισαγωγικά βάσει της αξίας του, της δυναμικής του. Το πόσο καλός παίκτης είναι. Δεν έκανε την καριέρα που θα μπορούσε να κάνει βάσει της αξίας του. Λόγω των προβλημάτων αυτών τα οποία τον ταλαιπωρούν. Έτσι είναι φανερό. Ότι γι' αυτό έγινε. Λέει ο Ανδρέας ο Γαλανόπουλος, λέει: OK, τραυματίστηκε, αλλά στο πρώτο μισό ήταν ο μόνος που έπαιζε με ψυχή. Εντάξει, ο μόνος που έπαιζε με ψυχή. Ο Γρηγορίου δεν θέλει πολλές μεταγραφές. Μας έφαγαν, λέει, τα γκέλ. Εντάξει, παιδιά, εγώ σας είπα γιατί το ανέφερα. Είναι αναλόγως που βρίσκεσαι και πας να πάρεις κάποιον άλλον προπονητή. Το ανέφερα σε σχέση και με αυτόν τον προπονητή που έφερε ο ΠΑΟΚ, έτσι τον Ιταλό. Λοιπόν, ο Γρηγορίου λέει: έβαλε τον Γιένσεν center back. Τι να λέμε τώρα, ενώ είχε Σούντμπερκ και Κάμτσι, λέει ο Ανδρέας. Καλός ήταν ο Γιένσεν πάντως center back. Εγώ από τις θέσεις όλες που τον είδα να παίζει, μην πω σε center back, θα μου πεις σε τι παιχνίδι τον είδες, τι μάτς ήταν κτλ. Αλλά μην πω ότι η συγκεκριμένη θέση μου φάνηκε, στη συγκεκριμένη μάλλον θέση, συγγνώμη, μου φάνηκε καλύτερος από τις υπόλοιπες τις οποίες τον είδαμε. Εντάξει, ο Σούντμπερκ, παιδιά, το έχουμε πει. Ο Σούντμπερκ θα αγοραστεί από ό,τι φαίνεται από τον Άρη. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Με τα χρήματα με τα οποία έχει συμφωνήσει με την βουλγαρική ομάδα και συνέχεια θα πουληθεί. Αυτό φαίνεται. Ο Γρηγορίου επιλέχθηκε λανθασμένα σε ένα σημείο γιατί ο προηγούμενος δεν ήταν προπονητής. Εντάξει, σκληρό το δεν ήταν προπονητής, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έδειξε πολλά πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το βλέπω, λέει, του χρόνου να μας περνάει ο Ηρακλής στα καλάματα. Τώρα, εντάξει, εσείς. Γιατί να μας περάσουν δηλαδή ο Ηρακλής στα καλάματα, τι κάνανε. Τι έκανε ο Ηρακλής στα καλάματα. Αντικαλάματα έκανε και κάποιες μεταγραφές ο Ηρακλής. Πέραν από τον προπονητή που πήρε,

Καριά ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί για διάφορους παίκτες. Γελάω έτσι και με κάποιους φίλους οι οποίοι πια συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα στο τηλέφωνο του Viber. Παιδιά, το Viber είναι για Viber. Στείλε στο Viber αν θέλεις κάποιο μήνυμα, ρε φίλε Θανάση. Φίλος ο Θανάσης. Στείλε στο Viber αν έχεις πρόβλημα. Και το μεταξύ, ο ίδιος άνθρωπος το στέλνει και με διαφορετικά ονόματα. Όχι ο Θανάσης, όχι ο Στράτος, όχι ο Πάνος. Με άλλα ονόματα κάθε φορά το γράφει. Φίλε, φαίνεται ότι είσαι ο ίδιος. Φαίνεται ότι είσαι ο ίδιος. Με Φρίντε Κρόουζ λέει: πάμε για αρνητικό ρεκόρ διαρκείας. Ο φίλος ο Νίκος από το Εγάλεο. Ο Άρης Φανς Μάντζεστερ, Άρης Φανς Μάντζεστερ λέει: εκεί φαίνεται πόσο μεγάλο μέγεθος είναι ο Άρης. Με τον Πάοκ λέει ότι υποσχολήθηκαν οι αεξίδες, με εμάς πειράχθηκαν και ένα βουνό στην μπάλα. Θεούλη μου λέει ο φίλος μου. Ενοχλούνται. Εγώ σου είπα: κάντε την προσπάθειά σας. Τώρα βρέθηκε κάτι δυνατό, βρείτε και εσείς κάτι δυνατό. Πώς λέμε και εμείς ο ποδοσφαίρα, να βρούμε κάτι δυνατό, θέλουμε κάτι δυνατό, κάποιον ο οποίος θα μας βοηθήσει. Δεν καθόμαστε να κράζουμε τους άλλους. Κάντε αυτό που μπορείτε να κάνετε. Λέει ένας φίλος εδώ, δείτε τα τελευταία, λέει για Ρεάλ. Έχει διώξει το μισό ρόστερ συν αποτυχία με James. Ο James τι σχέση έχει, ρε Βαγγέλη, με τη Ρεάλ? Στην Μπαρτσελόνα ήταν να πάει ο James και χάλασε. Τα μπέρδεψες. Όχι στη Ρεάλ. Η ποδοσφαιρική Ρεάλ κάνει πολλές μεταγραφές. Πάντως φεύγουν παίκτες, έρχονται παίκτες. Στην ποδοσφαιρική Ρεάλ. Ο Άρης Φαντς Μάντζεστερ λέει: και οι παίκτες έχουν αντιληφθεί ότι το 2027-28 θα παίζει Ευρωλίγκα. Όμως ο απόλυτος στόχος είναι η πρώτη κατάκτηση EuroCup, να αναγεννηθεί ο σύλλογος. Ο τίτλος, αυτό που λες, ένας τίτλος είναι σημαντικός. Να και ο φίλος εδώ λέει: πάλι για γκαλαθόσφαιρα μιλάτε, λέει, έχετε καταδείξει τον Άρη γκαλαθόσφαιρα. Ηλάι μου, μιλάμε για ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Γι' αυτό μιλάμε. Υπάρχει περίπτωση να σπάσει η κεντρική διαχείριση του μπάσκετ? Εγώ λέω ότι υπάρχει. Εγώ λέω ότι υπάρχει περίπτωση. Αν θα πάρουμε πακέτο Μπακασέτα και Σιώπη. Για Σιώπη τα έχω πει τα δεδομένα. Μπακασέτα δεν τον βλέπω. Αν έχει ενημερωθεί ο Γιάννης, λέει, για τα γκράφτη που έχουν γίνει προς το πρόσωπό του. Εντάξει. Έχει ενημερωθεί, να ξέρεις. Όλα τα μαθαίνει. Είπαμε, οι άνθρωποι τα σχολιάσαμε και χθες. Οι άνθρωποι είναι... Μην πω τώρα. Ελπίζω λέει Μπακασέτα. Ο Αναστάσης, τα διαρκές λέει στην ΠΑΕ πόσο είχαν πέρσι και πόσο πρόπερσι τα πέταρα, θυμάστε? Νομίζω 200 ήταν στο 220, 200 η ανανέωση. 220 το καινούριο στο πέταλο. Αυτό θυμάμαι. Δεν έχω κάποια ενημέρωση για τον D&D. Βαγγέλη, τώρα εσύ που στέλνεις, ο γνωστός Βαγγέλης, ο πρώην συμμαθητής μου, για βοήθα, γιατί το όνομα εκεί με παραπέμπει. Για βοήθα, είσαι ο Βαγγέλης ο πρώην συμμαθητής μου? Πάμε και στο Viber να δούμε μερικά μηνύματα. Ο Νίκος λέει: πρόμο για τα διαρκές ανέβασε η ΠΑΕ στο Instagram. Ναι, παιδιά, το είπαμε. 22 του μηνός θα βγουν. Ο Κώστας λέει: παράτα τους, λέει, εμείς που ξέρουμε τι έκανε ο Παπαδόπουλος σαν ποδοσφαιριστής στην ομάδα, προφανώς και δεν θέλουμε να πατήσει το πόδι του πίσω. Οι υπόλοιποι, λέει, είναι πιτσιρίκια. Ο Γκάρι λέει: πριν ότι είναι τελειώσει την καριέρα του Σλούκα, θα ζητήσει από τον Σιάου μετοχή τη ομάδα. Πες μου έναν λόγο να δώσει ο Σιάου μετοχή του Σλούκα και την Κασίλου. Καρ' παιδιά, τώρα να σα πω κάτι. Τι να απαντήσω εγώ τώρα σε αυτό? Α, ναι, λέει: γεια σου, Ευαγγέλη. Γεια σου, Ευαγγέλη, πρώην συμμαθητή. Τι να απαντήσω εγώ τώρα σε αυτό? Ότι ο Σλούκας μέσω και του ατζέντη του είχε εκφραστεί αρκετές φορές ότι το είχε στο μυαλό του αυτό όταν σταματήσει τον μπάσκετ για τον Άρη, αυτό το ξέρω. Αλλά τώρα άλλαξε η κατάσταση. Και τότε μιλούσαμε για άλλη κατάσταση. Τότε μιλούσαμε για μια κατάσταση η οποία δεν υπήρχε κανείς επί της ουσίας. Ήταν ο Ρουσιαμάνης που μας κράτησε ζωντανούς, συν τον ΑΣ που μέσω του Αρβανίτη προσπαθούσε να κρατήσει ζωντανό το σύλλογο. Τώρα υπάρχει τελείως άλλη κατάσταση. Δεν ξέρω δηλαδή αν σε αυτή την κατάσταση μπορεί να εμπλακεί, αλλά εντάξει τώρα. Παιδιά, το να συζητάμε κάτι τέτοιο, εντάξει, το ανέφερε ο Χρήστος και άλλη φορά το είχε αναφέρει και στο παρελθόν. Απλά τώρα υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι είναι ο Σιάος στην ομάδα. Ο Χρήστος από την κίτρινη και μακρινή ζώνη της Ορεστιάδας.
Χρήστος Μπαϊτζέλο Μπιάφρα, Βάμος Άρης. Ο Αλέξανδρος. Ναι, βγάζει τα διαρκές για να πάρει λεφτά. Τι να πάρει, πόσες θα πει. Τα υπόλοιπα. Παντελή μου, δεν τις ανοίγω τις γραμμές. Μωρέ, άστο, δεν πειράζει. Άνοιξαμε γραμμές και την Κυριακή, άνοιξαμε και τη Δευτέρα. Σε άλλο κλίμα βέβαια τότε με μπάσκετ, σπανούλι και τα λοιπά. Αλλά τις ανοίξαμε τις γραμμές, δεν πειράζει. Ο Μάκης, εξήγησέ μου, λέει, αυτή την αιμονή να απαξιώσει τον Γρηγορίου. Μια χαρά μπάλα ήταν με αυτόν. Λέει, ποιον θέλατε να πάρουμε δηλαδή. Τι εννοείται κάτι πιο καλό. Ο πιο καλός προπονητής θα θέλει και πιο καλούς παίκτες. Χρήματα υπάρχουν γι' αυτό. Όχι. Οπότε αφήστε να δούμε τον Γρηγορίου και τη δουλειά του από την αρχή, την προετοιμασία και μετά να τον κρίνουμε. Ο Σπανούλης, παράδειγμα, δεν ήρθε για να προπονήσει την ομάδα με τους παίκτες που είχε και δεν θα ερχόταν. Αλλά στον μπάσκετ υπάρχουν χρήματα. Μάκη μου, το λέω και συνεχώς ότι δεν θέλω να τον απαξιώσω τον Γρηγορίου. Αλλά επέτρεψέ μου να συνεχίζω να λέω ότι ο Γρηγορίου ζει το όνειρό του αυτή τη στιγμή στον ΑΕΚ. Τώρα τι μου λες εσύ, ποιος είναι, ποιος δεν είναι, οι παίκτες που ήρθαν, οι παίκτες που φύγανε. Δηλαδή, με συγχωρείς. Και το λέω ότι και θα δουλέψει και θα προσπαθήσει και περισσότερο από κάποιους άλλους που πέρασαν από την ομάδα και δεν κάναν τίποτα. Αλλά, επέτρεψέ μου, αυτή είναι η άποψή μου. Λαζαρέ μου, είπε όντως ο συγκεκριμένος, υπάρχει αυτή η μανία σε οποιονδήποτε πας να μιλήσεις για. Και ξέρετε τι μου τη δίνει πάρα πολύ. Ότι οι άνθρωποι νέοι σε ηλικία, που είναι 30-35 και δεν τα έχουν ζήσει εκείνες τις εποχές τώρα, βγαίνουν με μια ευκολία και λένε ναι, να ζήσουμε, λέει, εκείνες τις εποχές που ήταν. Το εξήγησα και άλλες φορές. Δεν απαξιώνω την προσπάθεια που έκαναν οι συμπολίτες, αλλά καμία σχέση δεν είχε το τι ήταν ο μπασκετικός Πάουκ σχέση με τον μπασκετικό Άρη. Ο μπασκετικός Άρης ήταν το εδώ και ο μπασκετικός Πάουκ ήταν εδώ και πάλευε και προσπαθούσε. Όσο ο μπασκετικός Άρης ήταν εδώ, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ ήταν μόνιμα εκεί. Πάλευε, ναι, προσπαθούσε και μπράβο του και καλούς παίχτες έφερε και καλές ομάδες έκανε, αλλά συγκρίνουμε δύο ασύγκριτα πράγματα. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι άλλο πράγμα, παιδιά, από το ότι ήταν το Άρης ΠΑΟΚ τότε. Έχουν αυτή την τάση να το κάνουν όπως τότε και τα λοιπά. Ο Μάριος λέει λογικά από τα νούμερα που κάνει κάθε ομάδα από τα περσινά τηλεοπτικά βγαίνουν οι τιμές. Οποιαδήποτε ομάδα λέει νιώθει είναι μεγάλη, ας πάνε να πραγματευτεί με όνη της. Υπάρχει δημόσιες φορές, υπάρχει ελεύθερα κανάλια και υπάρχουν και πλατφόρμες που εξυπηρώνουν τηλεθεατής. Συγγνώμη, εσύ, Μάρια. Με άκουσε εμένα να λέω για τα νούμερα. Τα νούμερα ο Εσάκε τα κρίνει. Δεν μπορεί να λες, εγώ διαφωνώ σε ένα πράγμα, δεν κατάλαβες σε τι διαφωνώ. Δεν μπορεί να λες ότι έχει κεντρική τηλεοπτική διαχείριση και αυτός ο οποίος παίρνει τα δικαιώματα λέει ποιο ποσό θα πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Δεν παίρνει 14 ομάδες. Θα αποφασίσουν οι 14 ομάδες μέσω του ΕΣΑΚΕ τι θα πάρει ο καθένας. Εγώ σε αυτό διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Πάλι μπορεί τα χρήματα να μοιραστούν έτσι. Να αποφασίσουν να τα μοιράσουν έτσι πάλι. Ο Χρήστος λέει: ο Πάγκο θα μπει σαν 20ος. Έτσι δεν έχουν δημοσιεύσει πάρα πολλές φορές. Ήταν, βγήκε πολλές φορές. Ο Γιώργος λέει: κρίμα για τον Εδώνη. Ενώ είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά δυστυχώς είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Φέτος λέει: στην μπάλα, αν βγούμε έκτη θαύμα θα είναι. Κάτσε να δούμε. Τι ομάδα είναι να τα δούμε όλα τώρα. Μην βιάζεσαι. Ο Δημήτρης, αν έχει πρόβλημα μαζί μας η ΑΕΚ, όταν έπαιρνε λόγω μεγαλύτερης οικονομικής άνεσης, φιλιώνει και νετζί, πολύ ήταν καλά. Συμφωνώ, Δημήτρη. Όταν μπορούσαν εκείνοι να κάνουν πράγματα, όλα ήταν αγγελικά πλασμένα. Τώρα που εμείς δείχνουμε να έχουμε μια δυναμική παραπάνω, στραβώνουν. Ο Μάκης λέει με αυτή τη λογική, επέτρεψε μου και εμένα να πω να πάρουμε, λέει, τον Γκουαρδιόλα, φαντάζομαι, λες, ναι. Αυτές τις απόψεις δεν βοηθάμε να αλλάξει κακή νοοτροπία και εικόνα του ποδοσφαίρου. Επέτρεψε μου να πιστεύω αυτό που σου επιτρέπω να πιστεύεις ό,τι επιθυμείς, Μάκη μου. Ό,τι επιθυμείς. Λες την άποψή σου, γι' αυτό τη διάβασα κιόλας και εγώ λέω την άποψή μου. Ο Γιώργος, εννοείται, λέει, η ΕΡΤ, να μπει ο Άρης σε όλα τα σπίτια από Δημότυχο μέχρι Γάβδο να χτίσουμε φιλάθλους όπως τότε στα καλά μας χρόνια. Να σε καλά, ρε Ευαγγέλη, για τα καλά σου λόγια. Με ο Μπράντοβιτς, λέει, φεύγει ο Σλούκας. Μπορεί. Έχω διαβάσει πολλά δημοσίευματα που λένε ότι ο Μπράντοβιτς, αν συμφωνήσει, βέβαια δεν λένε μόνο για τον Μπράντοβιτς, δεν λένε μόνο για τον Σλούκα και για τον Αν, λένε και για άλλους. Εντάξει, δεν θα το διαλύσει κιόλας στον Παναθηναϊκό, τελείως. Αλλά. Αριανάρα, μια ζωή από και την Όμβρη, Πάτρα, λέει ο φίλος ο Γεράσιμος. Γεια σου, Γεράσιμε.
Ο Μίλτος, ο Καρυπίδης λέει: πιστεύω, έμαθα από τα λάθη και φέτος δίνει μεγαλύτερη σημασία στη διατήρηση του κορμού της ομάδας. Τώρα θες να με σκοτώσεις τώρα. Καθώς θεωρώ ότι η ομοιογένεια και η χημεία που έχει δημιουργηθεί είναι πιο σημαντικές από τις πολλές μεταγραφές. Κρατώντας βασικούς παίκτες, μπορεί να παρουσιαστεί πιο έτοιμος από την αρχή της σεζόν και να χτίσει πάνω στις συνεργασίες που ήδη λειτουργούν. Παράλληλα με λίγες και στοχευμένες προσθήκες, η ομάδα μπορεί να ενισχυθεί χωρίς να χάσει την αγωνιστική ταυτότητα. Έτσι δείχνει να ακολουθεί ένα πλάνο συνέχειας και όχι μια λογική ριζικών αλλαγών κάθε καλοκαίρι. Εσύ AI είσαι? Από το AI το έβγαλες αυτό? AI, πόσο είναι αυτό? AI. Το AI. Από αυτό το έβγαλες το μήνυμα? Μην το πλάκα κάνω. Ωραίο πάντως είναι. Αυτό το μήνυμα πραγματικά, αν μου το έστελες πριν από 6 χρόνια, 5 χρόνια, θα μπορούσα να το δω αλλιώς. Ο Ηλίας, πότε θα υπάρχει ενημέρωση για τα διαρκεία της ΠΑΕ, τιμές και αν θα υπάρξει οικογενειακό πακέτο? Ηλία μου, Δευτέρα θα βγουν τα διαρκεία. 22 του μηνός, λέει το πρόμο της ΠΑΕ Άρης για τα εστία διαρκεία. Τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε τις τιμές και τα οικογενειακά και όλα τα υπόλοιπα. Ενημέρωση για τα διαρκεία της ΠΑΕ την Δευτέρα. Ο Στάθης λέει: περιμένουμε με μονησία τα διαρκεία στην μπάλα. 22ο συνεχόμενο έτος. Πιστεύω ότι η ομάδα φέτος θα πάει καλά μέχρι να πάει καλύτερα. Στάθη μου, μακάρι. Ο Αριστίδης, οι εξής λύσεις πειράχθηκαν που μάλλον τους παίρνουμε για τον Χαραλαμπόπουλο, λες. Όχι, και για τον Χαραλαμπόπουλο και για άλλους παίκτες. Και ο Πάκ τους πήρε τον Γκρέι που ήθελαν να τον κρατήσουν. Και τον Χαραλαμπόπουλο ήθελαν να τον κρατήσουν, γιατί γενικά παίκτες ελληνικού κορμού δεν μπορείς να βρεις εύκολα. Και όταν έχεις, δεν θες να τους αφήσεις, αλλά εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμη. Χαιρετάμε εδώ και Γιάννη Λυσίκα, το οποίο ήρθε για την εκπομπή. Τον ακούσατε νωρίτερα και στον Χρήστο. Θα πει φυσικά πολύ περισσότερα στην εκπομπή του, η οποία ακολουθεί 6 με 8, όσον αφορά το Μουντιάλ, προγνωστικά και όλα τα υπόλοιπα. Ο Γιώργος λέει: συγγνώμη, αν γίνομαι κολαστικός καθόλου. Θέλω να μάθω σε ποια φάση είμαστε με το Μοκόκα. Ο Γιώργος από την Κιτρινό Μαυριέδεσα. Γιώργο, από ό,τι ξέρουμε, ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος ιρίστο εμπαρόδο να πω ότι κλήθηκε και στην Εθνική Γαλλίας μαζί με τον Αμινουά, και οι δύο κλήθηκαν στην Εθνική Γαλλίας για τα παιχνίδια τα οποία θα δώσει για τα προκριματικά του Παγκοσμίου. Με θυμάμαι. Για κάποια προκριματικά πάντως που θα παίξουν τώρα μέσα στο καλοκαίρι, κλήθηκαν και οι δύο, και ο Μοκόκα και ο Νουά. Θεωρείται παίκτης του Άρη, σύμφωνα με όσα μας έχουν πει από την ΚΑΕΣ, θεωρείται παίκτης του Άρη. Απλά υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και θα ανακοινωθεί λίγο αργότερα. Αυτό ξέρουμε. Το τι ζει το όνειρό του Γρηγορίου λέει είναι το λιγότερο από τα θέματά μας στο ποδόσφαιρο. Δεν είπα εγώ ότι είναι το μεγαλύτερο, το λιγότερο. Κουβέντα κάνουμε. Ο Μάριος, ο Καρυπίδης λέει, είναι πεισματάρης. Τον είπαμε να κρατήσει κορμό, λέει, όταν έβγαινε δεύτερο. Όχι να κρατήσει κορμό τώρα που βγήκε 8ο και καταεδρωμένο με άθλιο θέαμα. Ο Γιώργος στην ΠΑΕ λέει ότι είναι για λεφτά, μόνο τότε εμφανίζεται. Λέει, λες και είμαστε. Βγείτε, κάντε μια απολογιστική συνέντευξη. Εξαφανισμένη. Δημήτρη μου, πως έτσι αργά εκπομπή. Είπα, ο Μάριος τώρα έχει κάποια ζητήματα. Θα απουσιάσει κάποιες μέρες. Σίγουρα σήμερα και επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Θα δούμε πότε θα επιστρέψει. Οπότε θα κάνουμε εκπομπή χωριστά. Χωριστά εγώ, χωριστά ο Χρήστος. Από εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, 2-4 θα κάνω εγώ, 4-6 ο Χρήστος. Και Τετάρτη το όπως σήμερα. 2-4 ο Χρήστος και 4-6 εγώ. Ο φίλος λέει. Σαν AI ήταν το μήνυμα τώρα. Δεν λέω κάτι κακό. Σαν AI ήταν. Ο Νίκος λέει δεν υπάρχουν. Σιγά με φύγει ο Λούκας, λέει ο φίλος. Λένε ότι ο Μοκόκα είναι στη διαδικασία να αλλάξει ατζέντη, γι' αυτό αργεί. Κάτι τέτοιο λένε, ότι είναι να αλλάξει μανατζερικό γραφείο και γι' αυτό υπάρχει μια καθυστέρηση. Έτσι. Είναι να. Γι' αυτό υπάρχει μια καθυστέρηση, διότι είναι να αλλάξει μανατζερικό γραφείο. Αν και είδα ότι Brodich Sports πήγε, θα πάει, κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Οκ. Okay. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Μπορεί να είναι και επίτηδες, λέει, για να πάμε πάλι για διάσπαση των τηλεοπτικών αυτή η διαδικασία. Παιδιά, δεν ξέρω τώρα. Επίτηδες. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι επίτηδες. Να πω ότι υπήρχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε βγει και είχε πει ότι θέλουμε να φύγουμε από την ΕΡΤ, διαμαρτυρόμενος για τις μεταδόσεις. Τώρα γελάω. Διαμαρτυρόμενος ο Ολυμπιακός για τις μεταδόσεις στο ποτάσμα, παιδιά, στους τελικούς. Τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μεταδίδονται από το Θρύλος FM, Θρύλος TV, και τα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός από τα Βάζελος TV. Συγγνώμη, αλλά δουλευόμαστε μεταξύ μας τώρα, μου φαίνεται. Τα εντός έδρας του Ολυμπιακού είναι, νομίζω, το Γάβρος FM δεν τα μετέδιδε έτσι, όπως και το Βάζελος FM, τα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τι παράπονο έχουν δηλαδή. Παράπονο πώς μεταδίδουν τα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που μεταδίδουν όλα καλά. Σε παρακαλώ τώρα. Αυτά τους ενοχλούσαν, υποτίθεται, στον Ολυμπιακό και γι' αυτό δεν ήθελαν να μείνουν στην ΕΡΤ. Νομίζω ότι αυτά τα είδαμε όλα, για να ρίξω μια ματιά εδώ σε κάποια μηνύματα. Να το δω. Πώς μου βγαίνει συνέχεια αυτή η δήλωση του Χιμένεθ? Αν η Σιβήλη χτυπήσει την πόρτα μου, δύσκολο θα πω όχι. Τι όχι να πεις, Μανώλο φίλε μου? Είναι δυνατόν? Ο Αριστίδης λέει, ο Γρηγορίου έκανε πολύ καλή δουλειά με τον Πανιόνιο. Εγώ τώρα, επειδή δεν θέλω να είμαι, να φαίνομαι άδικος. Να είμαι βασικά άδικος, όχι να φαίνομαι. Για όποιον έχω ρωτήσει για τον Γρηγορίου, όλοι μου λένε ότι είναι και δουλευταράς και ότι προσπαθεί και ότι παλεύει και ότι έχει διάθεση, θέλει να κάνει πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ένας αδιάφορος ή κάποιος ο οποίος, εντάξει, έγινα εκεί, οκ, okay, τα παρατάμε και γεια σας. Δεν ξέρω. Δηλαδή, όλοι λένε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει. Αυτό. Δες λέει, τι σοβαρή δουλειά έκανε ο Κέρκερ στον Ατρόμητο. Τι σοβαρή δουλειά έκανε στον Ατρόμητο? Τι έκανε δηλαδή ο Ατρόμητος, τι πέτυχε ο Ατρόμητος? Πέτυχε κάτι? Έκανε κάτι? Βλέπω ότι γράφουν και στην Βουλγαρία για τον Σούντμπερκ, ότι θα πληρώσει ο Άρης και στη συνέχεια θα τον πουλήσει στην Κέσδεπε. Θα τον πάρει δηλαδή από τον Λουντογκόρετς και θα τον πουλήσει στην Κέσδεπε. Okay. Ναι, απλά για να γίνει, παιδιά, αυτό πρέπει να πάμε στην 1η Ιουλίου, να ανοίξει δηλαδή μεταγραφική περίοδος, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Σούντμπερκ από τη Λουντογκόρετς στον Άρη, και συνέχεια ο Άρης από ό,τι φαίνεται θα τον πουλήσει στην Κέσδεπε. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχαμε, αυτό έλεγαν και οι εκπρόσωποι του ποδοσφαιριστή. Θανάση, δεν το είδα το μήνυμά σου. Λέει, μην πειράζει το φίλο μου το Χρήστο, λέει, πήγε σήμερα. Ποιο, ο Γκάλης, πήγε στον οδοντίατρο? Σε τι οδοντίατρο πήγε? Αυτοί που είναι εκεί και κοιτάνε, που ανοίγουν έτσι τα δόντια και σε κοιτάνε με το καλέμι και βαράνε. Θα ανέλει Λουτσέσκου, λέει, και θα κλαίνε. Ο Θανάσης. Ο Γιώργος λέει, τελικά οριστικό ή Μονακός ο Γιώργος από την Μπεσίκτας Ευρωλίγκα. Ναι, οριστικό όταν λες, βγήκε οριστικό, δεν το είδα. Ή αυτά τα δημοσιεύματα που λέγαμε νωρίτερα. Τα δημοσιεύματα αυτό λέγανε. Φαίνεται ότι προς τα εκεί πάμε. Δηλαδή Μονακό να είναι στο EuroCup την επόμενη σεζόν. Θέλω Μονακό, βάλτε την στην εξίσωση, παιδιά, να παίξουμε τη Μονακό. Να κάνουμε μια επίσκεψη και στο Μονακό, γιατί δεν είχα πάει τότε που είχαμε παίξει πριν από κάποια χρόνια. Είχε πάει ο Γκάλης, οπότε. Λοιπόν. Εντάξει, γιατί 15 αύριο, γιατί δεν προλάβει, πού θα πάει. Οριστικό, λέει, το δίνουν. Ναι, φαίνεται να το δίνουν οριστικό, αλλά περιμένουμε να βγει και επίσημα. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Λοιπόν, αυτά. Αυτά, παιδιά, από μένα. Σας κράτησα στην τροφιά και εγώ 4 με 6, ο Χρήστος 2 με 4. Ευχαριστώ όσους ήταν στην παρέα μας από τις 4 έως τις 6. Μιλήσαμε για ποδόσφαιρο την πρώτη ώρα. Δεύτερη ώρα είπαμε και κάποια μπασκετικά πραγματάκια. Διαβάσαμε και σχολιάσαμε και τα δικά σας μηνύματα τα οποία στείλατε εδώ στην εκπομπή. Να πω ότι τώρα θα ακολουθήσει ο Γιάννης Λυσίκατος μαζί με τους συνεργάτες του. Όσο ζωποντάρω, έχουμε Μουντιάλ σε εξέλιξη στην Αμερική, στον Καναδά, στο Μεξικό. Πολλά παιχνίδια. Έχει παιχνίδια σήμερα, έχει παιχνίδια αύριο, έχει παιχνίδια μεθαύριο. Έχει πολλά παιχνίδια να σας αναλύσει ο Γιάννης, τον οποίο θα συνεχίσουμε να τον ακούμε από εβδομάδα στις δικές μας εκπομπές, να δίνει τα προγνωστικά του. Όσο προχωράει σίγουρα το παγκόσμιο κύπελο, θα έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είναι λογικό αυτό. Κάθε φάση που θα περνάει θα αποκτάει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον η διοργάνωση. Έχει παιχνίδια σήμερα στις 10 η ώρα το ΙΠΑ Αυστραλία και αργότερα μετά τις 12 τα υπόλοιπα παιχνίδια, αλλά τρία παιχνίδια μετά τις 12, στη 1, 3.30 και στις 7 είναι τρεις άλλες αναμετρήσεις. Δεν θα πω σημερινής, γιατί τα τρία είναι ποτέ της αυριανής μέρας, απλά σημερινής βάσει του πώς διεξάγονται, βάσει του πώς γίνονται οι αναμετρήσεις. Για όλα αυτά θα ακούσετε αργότερα από τον Γιάννη Λυσίκα το 6 με 8. 8 με 10 δεν θα έχει σήμερα, παιδιά, Αργύρη. Η Μάριον θα σκαθίσει συντροφιά, θα κάτσει και λίγο παραπάνω από τις 10. Μάριον Συριώτου με το καλησπέρα και καλή βραδιά. Να είστε όλοι καλά. Σαββατοκύριακο θα έχουμε κάποιες εκπομπές έτσι επιλεγμένες και πάλι τώρα που είναι καλοκαίρι. Από Δευτέρα κανονικά επιστρέφουμε στο πρόγραμμα του Yellow Radio το καθημερινό.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες.

0: γνώριμη εικόνη που ακούς. Ποιος έχει πει αυτό άραγε? Δεν λέω ρε 2 και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης σου Θεού. Και είναι ζωντανή η εκπομπή βράδυ Σαββάτου και βραδινές εξομολογήσεις.
1: Αν με θυμάσαι στην υγειά μου κάτι πιες.
0: Λοιπόν, τρόπος επικοινωνίας ένας και μοναδικός αυτός του Viber 6936 5 12 099. Περιμένω τα μηνύματά σας με αγωνία.

20 Ιουνίου σήμερα. Του, να με γυρίζει σαν σκυλί. Πότε πήγε ο Ιούνιος και πότε φεύγει, εγώ τουλάχιστον δεν κατάλαβα

Εδώ θα είμαστε λοιπόν για να ακούμε ωραίες μουσικές και να κάνουμε ωραίες κουβεντούλες. Που πήγαν όλοι. 6936-512-099. Περιμένω τα μηνύματά σας με αγωνία. Χωρίς να φταίς, άδεια η πόλη. Το παιχνίδι Ολλανδία-Σουηδία 5-1, αν δεν απαντώ με τελικό. Αν με θυμάσαι στη νυχιά μου κάτι. Ακολουθεί αυτό της Γερμανίας με την ακτή Λεπατοστούν σε 11 η ώρα. Και για μένα το παιχνίδι αυτό είναι δύσκολο για τους Γερμανούς, καθότι μπορεί να σκοντάψει. Κανείς από εκεί που δεν είναι, το περιμένει και να έχει θέματα. Άλλωστε η Γερμανία δεν έχει καμιά σούπερ ομάδα αυτή την εποχή. Μάλλον χτίζεται μια νέα Γερμανία, ίσως. Σήμερα λοιπόν η θεματική είναι εύκολο, έχει να κάνει με καράβια και θάλασσες. Το δηλώνω από τώρα, επομένως στείλετε τις επιθυμίες σας εδώ στο Viber. Τον τίτλο του κομματιού για να εκτελέσω κι εγώ την επιθυμία σας.

Και πριν πάω λοιπόν στο επόμενο κομμάτι, είπα ότι σήμερα η θεματική μας έχει να κάνει με τη θάλασσα και τα καράβια ή τις βαρκούλες, όπως θέλετε και όπως αγαπάτε. Καλησπέρα από Κιτρινό Μαύρη Λάρνακα, Μανώλης και Ανθή. Χαιρετισμού σε όλα τα αδέρφια, σε όλο τον πλανήτη. Καλή εκπομπή. Να είστε καλά, Μανώλη και Ανθή, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα εκεί στη Λάρνακα. Δεν ξέρω τι θερμοκρασία έχετε. Εδώ ξεκινήσαν οι ζέστες, όπως συνηθισμένα. Λέμε Απόστολος Άρης ντοκιμαντέρ, Αργανάρα Κατερίνη. Ναι, αλλά για να λέμε τα σιγά σιγά και τις κάθε σκάβια, δεν κάνουμε δουλειά τώρα με δύο μηνύματα. Πρέπει να ήταν τουλάχιστον μια δεκάδα. Μια δεκάδα.

Γιάννος Μικρούτσικος και Μαρίνα Νικολακοπούλου το ακούσαμε από την Μίλβα και συγκεκριμένα από ένα από μια ζωντανή ηχογράψη της Ράι Ούνο. Παρακαλώ. Τώρα θα μου πείτε Μίλβα, ναι, μια εξαίρετη Ιταλίδα τραγουδίστρια που μπορεί η γλώσσα να μην είναι τόσο, να μην κάθεται τόσο πολύ στα χείλη της και στον ουρανίσκο της, γιατί έχει μέσα σε σκάν καταλήξεις, αλλά δεν μπορούμε να πούμε, να ζητήσουμε από μια Ιταλίδα και πολλά περισσότερα. Ήταν για μένα σούπερ. Και με μεγάλη έκπληξη, καλησπερίζω τον Χρήστο, ο οποίος εργάζεται σε Γερανό στο λιμάνι και έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Μα πάρα πολύ καιρό. Και μόλις μου στείλε τη φωτογραφία, λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτός είναι. Καλησπέρα και καλή εκπομπή από το κυθρινό μαύρο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και να φανταστείτε ότι οι περισσότεροι που δουλεύουμε στο πόστο, σήμερα είμαστε Άρης. Τι γίνεται, Αριάνο μάζεμα, έχετε. Λοιπόν, Χρήστο μου, να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά για να προσέχεις και τα υπόλοιπα παιδιάκια που δουλεύετε. Πάω εγώ στο επόμενο. Για να αλλάξουμε λίγο μοτίβο.

Λοιπόν, καράβια ισιώτικα, μουσική του Παντελή Θαλασσινού και η ερμηνεία φυσικά και η στίγη του Λία Κατσούλη. Να πάμε λίγο προς το παρελθόν για να δω μηνύματα όμως αν έχω. Καλησπέριζω και τη Σούρια. Λοιπόν, είπαμε η θεματική μας έχει να κάνει με θάλασσα, καράβια και ό,τι γενικότερα με το καλοκαίρι, γενικώς θάλασσα και καράβια και βαρκούλες. Είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, ας είναι καλύτερα πιο καλοκαιρινό. Και δεν έχω σκοπό σήμερα να μελαγχολήσουμε, απλά κάποια κομμάτια αξίζουν λίγο παραπάνω από στούτο εδώ, ας πούμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και ρωτώ τώρα αυτού του κομμάτι στίχη μουσική καταρχάς του αείμνηστου Μάνου Χατζηδάκη. Με ποιο τον μπερδεύουμε? Συνηθίζουμε να τον μπερδεύουμε, το οποίο το ερμήνευσε μια επίσης μεγάλη και σπουδαία φωνή. Για να μοχλεύσετε λίγο τη μνήμη σας και να μου το πείτε λίγο πιο ύστερα. Συγγενικό το θέμα. Πάμε στο επόμενο.

Λοιπόν, καλά βγήκαν στη στεριά ο θείος ο Γιώργος από μια ζωντανή ηχογράφηση στην Ιερά Οδό. Μουσική Μίνος Μάτσας και στίχη Μιχάλης Γκανάς. Να πάω τώρα σε κάτι παλιότερο επίσης, αλλά δεν είναι πρώτη εκτέλεση.

Λοιπόν, Δελφίνη Δελφινάκη, Λευτέρης Παπαδόπουλος, στίχη, μουσική, Μάνος Λοΐζος. Περιμένω όμως τις απαντήσεις σας για το ερώτημα που έθεσα, για το τραγούδι που ακούσαμε, το πέλαγο είναι βαθύ, με ποιο το μπερδεύουμε? Εκτός αν εσείς δεν το μπερδεύετε, εγώ το μπερδεύω, ακόμα και τώρα. Ας μην όμως την ίδια εποχή και ας επιλέξω τούτο εδώ.

ζωής κλπ. Κλπ. Κλπ. Πανιά. Συνεχίζουμε εμείς το κομμάτι που ακούσαμε, Οδυσσέας Ηλίθης στίχη και η ποίηση, αν το θέλετε, και μουσική Λίνος Κόκοτος, ένας γνήσιος αντιπρόσωπος, θα έλεγε κανείς, του νέου κύματος. Μένουμε στην ίδια εποχή περίπου. Ένα κομμάτι που το λατρεύω πάρα πολύ, γιατί είναι 5-8.

Λοιπόν, Μιχάλης Γιολάρης και Ανδριάννα Κόλια, στίχη Κώστας Κοτούλας και η μουσική Γιάννης Σπανός. Ας κάνουμε λίγο μια ελάχιστη στροφή.

Λοιπόν, με στεναχωρείτε όμως, καθότι μηνύματα δεν έρχονται. Καλά. Κανείς δεν έχει καμία επιδημία που να έχει σχέση με θάλασσα, καράβι, βάρκα, λιμάνι, πέλαγος, τίποτα, κανείς. Εμείς ακούσαμε προηγουμένως την Μπέμπα Μπλάνς να ερμηνεύει το καράβι σε στίχους. Χαρά να πω Βασιλιάδη και Νίκου Βελιώτη και μουσική Γιώργου Ζαμπέτα. Θα ήθελα να πω για αυτή την κυρία ότι αν ήξερε το πόσο ομορφότερη ήταν η φωνή της από την όλη της ομορφιά, θα έκανε πολύ σπουδαία πράγματα. Λοιπόν, και επιστρέφω εγώ τώρα σε κάτι έτσι παραπλήσιο με τα προηγούμενα που ακούγαμε.

Δηλαδή, μόνο εγώ μπερδεύω το πέλαγος είναι βαθύ με ακόμη ένα κομμάτι. Μόνο εγώ προφανώς. Για να κάνω μια μεγαλύτερη στροφή. Πάω στη Βασίλη Τσιτσάνη.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

a song of legs and sound.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.